Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατώ FM 103,3.

0: FM στους 103,3.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Λατό FM στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: είναι 4.
1: Λατό FM στους 103,3. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Όχι σε βάρ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογυροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσέ Βαχ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8:45 στην Πλάζε ΟΤ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, Βιβλιοπωλείο Άννας Καρτέρη, Βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο Come Together.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
0: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Είπαμε, μπας και το πάμε με λούπα, με το τραγούδι, αλλά εντάξει. Πολλές, πολλές καλημέρες, τι κάνετε, ανταμώνουμε και σήμερα. Φτάσαμε στο μέσο της εβδομάδας. Ρε, πώς περνάνε οι μέρες. Γρήγορα, γρήγορα. Με πολύ ταχύ τρόπο, ε. Τι κάνετε, πώς είστε. Για ελάτε να συντονιζόμαστε. Για ελάτε, γιατί έχουμε πολύ πραγματάκι σήμερα. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Έχουμε πάρα πολλούς συνεντευξιαζόμενους. Γενικότερα, εχθές ήταν μια ημέρα που μας γέμισε με πάρα πολλές απορίες. Με ερωτήματα, με ερωτήσεις. Θα προσπαθήσουμε να τα λύσουμε όλα σήμερα. Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Διότι έχουμε φτάσει ήδη 4 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Ο κύριος Νίκος Απρανίδης είναι απέναντι μου, στη ρύθμιση των ήχων. Κύριε Απρανίδη, καλή σας ημέρα. Εδώ απόλυτος άρχοντας. Έχουμε πολλά πραγματάκια να κάνουμε μέχρι τις 9. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr. Καλημέρα, κυρία Βουγιουκλιώτη. Πόσες μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα, παρακαλώ. Όχι ότι, ξέρετε, τα έχουμε πει, διότι ο Τραμπ θα κάνει κάτι, μπας και ηρεμήσουν τα πράγματα. Ή μάλλον μήπως είναι καλύτερα να ευχόμαστε να μην κάνει απολύτως τίποτα. Μήπως ηρεμήσουν τα πράγματα. Για να τα δούμε. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Καλύτερα σήμερα τα πράγματα όσον αφορά στο κομμάτι της φωνής. Όσο πάμε, λέγαμε μήπως ξεκουραστούμε και το Σαββατοκύριακο. Θα έχει μεγάλο φόρτο εργασίας. Ελπίζουμε τη Δευτέρα να είναι όλα καλά και όλα ανθύρα. Πάντα αληθινά λοιπόν, πάντα Real FM 97,8 είναι η συχνότητά μας. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, παρακαλώ.

Είμαστε λοιπόν στα 6 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. 6 και 6 παρακαλώ, σήμερα Τετάρτη 26 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος θα ανατείλει 48 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Θα δύσει 5 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μπορεί να μικραίνει η μέρα, μπορεί να μεγαλώνει η νύχτα, αλλά έχετε πάρα πολλές ώρες για να κάνετε ό,τι αγαπάτε.

πειράζει, συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Μπορούμε να το ξαναβάλουμε, να βάλουμε μετά το Τζολίν, που υπάρχει λόγος που υπάρχει και το Τζολίν στην playlist μας. Αλλά ας συνεχίσουμε να ακούμε το Hey Jude, διότι έχει πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες, πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες γωνιές το σημερινό ημερολόγιο, η σημερινή ατζέντα. Και εν πάση περιπτώσει υπάρχει και ένας αστικός μύθος, τον οποίο θα μοιραστούμε μαζί σας. Σαν σήμερα λοιπόν κυκλοφορούν οι Beatles το Hey Jude το 1968, το πρώτο τους τραγούδι με τη δική τους δισκογραφική εταιρεία, την Apple. Αμέ, και ποιος είναι ο αστικός μύθος? Τη μούσα τους την ονόμασαν Hey Jude, οι Beatles. Οι Rolling Stones τη δική τους μούσα την ονόμασαν Angie. Αυτοί οι οποίοι λίγο ξέφυγαν γιατί δεν θυμόντουσαν το όνομα της μούσας ήταν μάλλον οι Pink Floyd. Εξού και το Hey You ένα πράγμα. Ωραίο δεν είναι για πρωινούλι αστείο? Χρόνια πολλά στον Αδριανό, στην Αδριανή. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι και όσες γιορτάζετε σήμερα. Αυτό λοιπόν μας δίνει το σημερινό ημερολόγιο, να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται μία έτσι Τετάρτη, η οποία για εσάς δεν είναι σαν όλες τις υπόλοιπες. Θα τις περάσετε με τους δικούς σας ανθρώπους και πάρα πολύ καλά θα κάνετε εφόσον έχετε την ονομαστική σας εορτή. Λοιπόν, από όλους τους υπόλοιπους θέλω, όπως αντιλαμβάνεστε τον παλμό της πόλης, να μου πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω. Και βεβαίως, επειδή ναι, δεν είσαστε μόνο εσείς οι οποίοι μπαίνετε στο αυτοκίνητο, είσαστε κι εσείς που ξεκινάτε να πάτε στη δουλειά σας με τις μηχανές, με τα μηχανάκια σας, να προσέχετε στο δρόμο. Κυκλοφορούν πάρα πολύ περίεργοι. Επίσης, στο σημερινό ημερολόγιο βλέπουμε ότι το 1959 η British Motor Corporation παρουσιάζει το αυτοκίνητο Mini Cooper. Ναι, ελληνικής καταγωγής ο σχεδιαστής, ο Βρετανός, ο Ελληνοβρετανός Άλεκ Ισηγόνης. Αυτός ήταν που σχεδίασε το Mini Cooper. Ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει γίνει όχι απλά αυτό και ο Σκαραβαίος, σήμα κατά τεθέν. Και τα δύο αυτά αυτοκίνητα. Και 1983 ψηφίζεται στο τμήμα διακοπών της Ελληνικής Βουλής το νομοσχέδιο για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το 1998 η διεθνής κρίση που ταλανίζει τα χρηματιστήρια ως αποτέλεσμα της ρωσικής πολιτικής και οικονομικής αναταραχής επηρεάζει και τη δραχμή. Έχετε ισχυρό πλήγμα στην αγορά συναλλάγματος. Η υποστήριξη της δραχμής στοιχίζει στην Τράπεζα της Ελλάδος περισσότερα από 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια, παρακαλώ.

Είναι δύσκολη η μάχη με τις φλόγες σε Βιωτία, Σαλαμίνα και Πέλα. Αυτά είναι τα κυριότερα μέτωπα τα οποία αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Βρίσκονται σε επιφυλακή για τις αναζωπυρώσεις. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με τις τελευταίες λεπτομέρειες, με τις τελευταίες πληροφορίες, κυκλοφορεί και βίντεο όσον αφορά στη φωτιά που ξέσπασε στη Σαλαμίνα κοντά στον Ναύσταθμο. Αυτή τη στιγμή στον Άγιο Βλάσιο της Βιωτίας επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 4ης και της 10ης ΕΜΟΔΕ και 25 οχήματα θα επιχειρούν μέχρι και το πρώτο φως της ημέρας, όπου θα ξεκινήσουν και οι ρήψεις με τα πτυτικά μας μέσα. Νομίζω η φωνή πολύ χαρακτηριστική.

Ντόλι Ρεμπέκα Πάρτον ήταν το πλήρες όνομά της. Πολύ γνωστή για, για τα χνάρια που άφησε στην country μουσική των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι μόνο. Ηθοποιός, επιχειρηματία, στιχουργός, συνθέτρια με αυτή τη χαρακτηριστική φωνή. Γεννήθηκε 19 Ιανουαρίου του 1946. Έφυγε μόλις χθες. Η χθεσινή ημέρα ήταν λίγο βαριά, γιατί χάσαμε και τον δικό μας, τον Δημήτρη Κόκοτα, μετά από 2,5 χρόνια. Θα μιλήσουμε εκτενέστερα για τον Δημήτρη Κόκοτα μετά τις 5:30. Λοιπόν, πορευόμαστε με αυτό για να δώσουμε και τις ειδήσεις, να δώσουμε και να περπατήσουμε σε αυτό το περίεργο ανάγλυφο της επικαιρότητας που πολλά πράγματα συμβαίνουν. Όπως παραδείγματος χάρη ανακαλύψαμε ότι ο αρχηγός CIA βρίσκεται στη Μόσχα. Ότι υπάρχει μια απόρριτη αποστολή, τώρα κατά πόσο είναι απόρριτη ενώ την έχει αποκαλυφθεί και την γνωρίζουν σχεδόν οι πάντες, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Κάτι παίζει, κάτι γίνεται, κάτι συζητιέται, κάτι μάλλον είναι στη φάση των αποφάσεων. Και όλοι οι υπόλοιποι απλά με τον ένα ή με τον άλλον παρακολουθούμε. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, διότι ναι, δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε ότι εκεί στην Αλάσκα έγινε μια μοιρασιά. Υπήρξε μια νέα γιάλτα. Μήπως λοιπόν μπαίνουμε στη διαδικασία τώρα της αποκρυπτογράφησης όλων αυτών των σημάτων που μας είχαν δώσει και ο Ντόναλντ Τραμπ αλλά και ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Για να δούμε, επίσης θα τα συζητήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Είπαμε μέσα στο τρίωρο, σήμερα θα πούμε πολλά, θα συζητήσουμε ακόμη περισσότερα και βεβαίως θα έχουμε και συνεντευξιαζόμενους που θα μας κατευθύνουν, έτσι θα μας ξεκλειδώσουν το μυαλό. Το άσμα το ακούτε?

φύσιν έχει. Σκέφτεται σωστά αυτός που δεν λυπάται για αυτά που δεν έχει, αλλά χαίρεται για αυτά που έχει. Έχει πει ο Δημόκριτος και δίνει μπόλικη τροφή για μπόλικη σκέψη. Πάμε και στο δεύτερο. Αριστοφάνης. Υποπεκπόκαμεν ο άνδρες και καλώς ηρίσταμεν. Ήπιαμε πολύ και καλά φάγαμε. Ο Αριστοφάνης ως αρχαίος Έλληνας κωμωδιογράφος, έτσι, ο οποίος δικαιούται να κάνει και την παραπάνω πλακίτσα του και μέσα από την πλακίτσα να αφήσει και τα δικά του μηνύματα. Και πάμε μπόνους με το Σοφοκλή. Αλιγάρ εκτός και παρελπίδας χαρά, έικεν άλλη μήκος ουδέν ειδονή. Μα η ξαφνική και ανέλπιστη χαρά από όλες τις χαρές έχει περίσσια γλύκα, έχει πει ο Σοφοκλής. Τροφή για σκέψη νούμερο 3. Πάμε για άλλα, κύριε Σαπρανίδη.

συμβόλικη και ιδιαίτερα έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Μάλιστα, έχουν ξεκινήσει όλοι τους και έχουν μπει σε διαδικασία και ψέγουν ουσιαστικά τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος λέει χαλάει τη χορογραφία. Χαλάει τη χορογραφία της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Διότι είχαμε συνηθίσει γενικότερα, λέει, στη μεταπολίτευση, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πηγαίνει πρώτα ο Πρωθυπουργός, μετά ακολουθεί ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, τα Σαββατοκύριακα, ενδιάμεσα τα μικρότερα κόμματα και πάει λέγοντας. Τώρα ο κύριος Τσίπρας έχει αποφασίσει να μεταβεί στη Θεσσαλονίκη στις 2 Σεπτεμβρίου για να ανακοινώσει το οικονομικό του πρόγραμμα και αυτό αποτελεί σημείο και πεδίο αντιπαράθεσης για την κυβέρνηση, για την αξιωματική αντιπολίτευση έναντι του κυρίου Τσίπρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν με τα θέματα τα οποία ασχολούνται, διότι αυτό άραγε είναι το βασικό. Ή το βασικό είναι να ακούσουμε το οικονομικό πρόγραμμα όλων. Ή το βασικό είναι να ακούσει ο ελληνικός λαός αυτά τα οποία έχουν να προτείνουν κοστολογημένα όλα τα κόμματα και στο τέλος να αποφασίσουν. Στο τέλος να δουν τι είναι αυτό το οποίο τους κεντρίζει περισσότερο το ενδιαφέρον και θα τους οδηγήσει στην κάλπη για να ψηφίσουν το τάδε ή το δίνα κόμμα. Το λέω αυτό για να μην δημιουργούνται γενικότερα παρεξηγήσεις σε όλα αυτά τα οποία κυκλοφορούν στο δημόσιο λόγο. Ασφαλώς υπάρχουν και επιζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας. Μια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί με τον ένα με τον άλλον τρόπο να δημιουργήσει τα αναχώματα αυτά για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Ένας λαός που προσπαθεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια μέσα από το πεδίο, μέσα και μπροστά στα ράφια των σούπερ μάρκετ και δυστυχώς δεν μπορεί. Δεν μπορεί διότι δεν του φτάνουν τα χρήματα, δεν μπορεί διότι βλέπει ότι τα πάντα μα τα πάντα έχουν πάρει την ανιούσα. Ακούσαμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και τις ανακοινώσεις και από την πλευρά του κ. Θεοδωρικάκου και τις λίστες και αυτά τα οποία πρόκειται να δούμε μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Περιμένουμε πραγματικά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτή η λίστα. Πώς θα λειτουργήσει αυτή η λίστα των προϊόντων τα οποία αυτά τα προϊόντα θα αρχίσουν να μειώνουν τις τιμές τους. Θα αρχίσουν να μειώνονται οι τιμές τους. Πόσο γρήγορα θα φτάσει όλη αυτή η διαδικασία σε εμάς και πόσο γρήγορα θα τις δούμε τις μειωμένες τιμές.

Επίσης, στο τέλος του μήνα θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά η πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας, με την οποία καταργήθηκε η περικοπή της σύνταξης λόγω θανάτου μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας, στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος λαμβάνει παράλληλα δική του σύνταξη ή έχει εισόδημα από εργασία. Η αύξηση αυτή θα αποτυπωθεί στις συντάξεις του Σεπτεμβρίου, να ξέρετε, η πληρωμή των οποίων ειδικά για το δημόσιο έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Τα ποσά πιστώνονται από την προηγούμενη το απόγευμα, να έχετε επίσης υπόψη σας. Οι αυξήσεις τώρα φτάνουν μέχρι και το 100% και αφορούν 8.552 συνταξιούχους που είχαν υποστεί περικοπές από το 2020 στο πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου. Είναι από αυτά τα οποία είχαμε συζητήσει και με τον κύριο Καραγκούνη, τον αρμόδιο Υπουργό Εργασίας, που είπε ότι σιγά σιγά ξυλώνεται ο νόμος Κατρούγκαλου. Αλλά αυτό το σιγά σιγά, μωρέ,

που να πάρει ευχή έχει διαρκέσει 7 χρόνια. 7 χρόνια με τους συνταξιούχους να γκρινιάζουν κάθε χρόνο όλο ένα και περισσότερο ότι τα χρήματα, η σύνταξη δεν τους φτάνει μέχρι το τέλος του μήνα. Ποιο τέλος του μήνα? Εκεί γύρω στις 20 του μήνα έχουν τελειώσει τα χρήματά τους.

Καλημέρα, ελπίδα μου. Έχουν έρθει και τα πρώτα σας μηνυματάκια. Θέλω κι άλλα. Άντε, δεν είναι τσαγκαρό Τετάρτη. Τώρα μεταξύ μας. Λοιπόν, ελάτε να ξυπνάμε. 121 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Μπας και φύγει γρήγορα το 2026. Μπας μαζί, και το, μαζί με το 2026 αλλάξει μυαλά και τούτος εδώ ο τύπος που ακούει το όνομα Donald Trump. Μήπως ηρεμήσουμε από όλους αυτούς τους πολέμους που μας έχει βάλει μέσα σε διάφορες περιπέτειες ο 47ος. Ελπίδα μου, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Την καλημέρα μου. Γιώτα μου, κανένα απολύτως πρόβλημα. Προς Θεού, η πραγματική ζωή εκεί, είναι εκεί έξω. Η πραγματική ζωή είναι εδώ. Η πραγματική ζωή είναι η χαρά που μου δίνετε στέλνοντας τα μηνύματά σας. Ούτε τρομερό, ούτε λάθος, ούτε τίποτα απολύτως. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ σε κάθε περίπτωση. Κυρία Ελένη, τι κάνετε? Καλημέρα, λέει, κύριε Παπαδάκη. Είμαι 64 ετών και πρόσφατα, μάλιστα, μπορώ να το πω αυτό στον αέρα? Θα πρέπει, κυρία Ελένη, να με ενημερώσετε. Τελείωσε το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ. Μάλιστα. Θέλω, κυρία Ελένη μου, να μου δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες πάνω σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε και από άλλους ακροατές γενικότερα διάφορα μηνυματάκια. Έχω επικοινωνήσει ήδη με το Υπουργείο και περιμένω απαντήσεις, και ασφαλώς και περιμένω και έναν άνθρωπο να βγει στον αέρα για να δώσει τις απαντήσεις. Δεν λειτουργούν σωστά οι αστικές συγκοινωνίες. Δεν υπάρχει καμία μα καμία εκπαίδευση συμπεριφοράς στους οδηγούς. Και δυστυχώς οι καταγγελίες και τα μηνύματα πληθαίνουν από την πλευρά σας. Υπάρχουν και στον περίγυρό μας πολλές μαρτυρίες, προσωπική εμπειρία και μάλιστα το τελευταίο χρονικό διάστημα, μέσα στο καλοκαίρι, για να είμαι ακριβής, όπου θα πρέπει όντως αυτοί οι άνθρωποι να κοιτάξουν τη συμπεριφορά τους. Και αν έχουν προβλήματα, όλοι έχουμε προβλήματα, τα προβλήματά μας, σε καμία των περιπτώσεων όμως, αυτά τα προβλήματα δεν έχουμε το δικαίωμα να τα βγάζουμε πάνω στη δουλειά μας, να τα βγάζουμε πάνω στους επιβάτες, στους συνεργάτες μας γενικότερα, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, στην προκειμένη περίπτωση απέναντι στους επιβάτες. Δεν είναι το σύνολο των οδηγών έτσι, αλλά υπάρχει ένα κομμάτι που δυστυχώς αμαυρώνει όλο το επάγγελμα. Και επειδή ξέρω ότι ακούτε και πάρα πολλοί οδηγοί, ξέρω ότι στεναχωριέστε με αυτά τα οποία λέω, ξέρω ότι στεναχωριέστε με αυτά τα οποία ακούγονται στον αέρα, αλλά ξέρω, γνωρίζω και είμαι σίγουρος ότι στο βάθος δίνετε δίκιο. Ακόμα και εσείς, οι συνάδελφοι αυτών των κακών, οδηγών, των αστικών συγκοινωνιών. Κάθε φορά, κάθε μέρα και από μία καταγγελία, τουλάχιστον, κρίμα.

Και ξέρω πάρα πολύ καλά επίσης ότι υπάρχουν και διάφοροι, υπάρχουν και μάλλον στην, πώς να το πω, όχι επιτηρίδα, στην ουρά, άνθρωποι που πραγματικά θέλουν να δουλέψουν, θέλουν να βγάλουν μεροκάματο, που σέβονται αυτό το οποίο κάνουν και τους έχουν συναπέξω. Γιατί χαλάνε τη μαγιά. Θα πρέπει λοιπόν όλοι εκεί να βάλετε λίγο το κεφάλι κάτω και να δείτε τι είναι αυτό το οποίο δεν λειτουργεί σωστά. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν δύο ταχύτητες οδηγών εκεί έξω. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν και παρατηρούνται δυστυχώς πολλά φαινόμενα τα οποία είναι ιδιαίτερα ακραία από οδηγούς που το λεωφορείο τους έχουν το σηματάκι του κτέλ πίσω. Από οποιοδήποτε κτέλ. Ξέρετε, στη διαδικασία αυτής της σύμπραξης. Έχω ακούσει μάλιστα από ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι στον ΟΣΥ, όταν γίνεται ένα περιστατικό, το πρώτο πράγμα που ρωτάνε είναι: για κοιτάξτε, η καταγγελία αυτή αφορά οδηγό δικό μας ή οδηγό των κτέλ. Και δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει οδηγό δικό μας. Τι σημαίνει οδηγό των κτέλ. Δεν είναι εκεί έξω, δεν εξυπηρετούν τις αστικές συγκοινωνίες. Δεν πρέπει λοιπόν να συμπεριφέρονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Τα έχουμε ισοπεδώσει όλα πλέον σε αυτή τη χώρα. Ο κάθε ένας να κινείται όπως του γουστάρει και να συμπεριφέρεται με όποιο τρόπο του γουστάρει. Προφανώς, ε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο να πω. Και θα αλλάξουμε και θέμα.

Λοιπόν, ο καύσωνας καλά κρατεί. Θα πρέπει όλοι να έχετε υπομονή και να προστατεύσετε πάνω απ' όλα τον εαυτό σας. Τα έχουμε πει, τα είπαμε χθες, θα τα επαναλάβουμε και σήμερα, θα τα επαναλάβω τώρα, θα τα πω. Για να μην, γιατί ούτε αυτό το αεράκι το οποίο μερικές φορές γλυκαίνει την διαδικασία αυτή του καιρού υπάρχει, ούτε τίποτα. Άρα θα πρέπει να είσαστε πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί το πώς θα κινηθείτε και σήμερα, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες, να καθίσετε στο σπίτι σας. Εάν δεν έχετε κλιματιστικό, καλό θα είναι είτε να πάτε σε κάποιο φιλικό σπίτι ή σε γενικό σπίτι που να υπάρχει κλιματισμός, και βεβαίως υπάρχουν και οι λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων, που εχθές σας δώσαμε και τις διευθύνσεις. Εάν χρειαστεί κάποιος τη διεύθυνση, ασφαλώς θα τις επαναλάβουμε στον αέρα. Να κρατήσετε δροσερό το σώμα σας, να πίνετε υγρά, διότι δεν είναι ο καιρός αυτός για ταρζανιές που συνηθίζω να λέω εγώ στους δικούς μου ανθρώπους. Καλό θα είναι ό,τι δουλειά έχετε να την αφήσετε για αργότερα. Ασφαλώς θερμές εργασίες, παρακαλούμε πολύ, αφήστε στην άκρη. Το μπάρμπεκιου επίσης. Ημέρα Τετάρτη τώρα θέλετε να κάνετε μπάρμπεκιου κάποιοι. Να μην το κάνετε. Αφήστε το. Για κάποια άλλη στιγμή. Για το Σεπτέμβρη, για τον Οκτώβρη, για τον Νοέμβρη, βρε αδερφέ. Μία ώρα.

0: FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
4: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
5: Στους 97,8.

Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Ξεκουράστηκε ο Δημήτρης ο Κόκοτας μετά από 2,5 χρόνια που βρισκόταν στην μονάδα

Ταλαιπωρήθηκε και αυτός και η οικογένειά του. Το μόνο πράγμα το οποίο έχω να πω είναι κουράγιο και στη σύζυγό του, γενικότερα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, στην αδερφή της σύζυγου του. Μια πολύ αγαπημένη οικογένεια, που ο Δημήτρης ήταν ο στυλοβάτης αυτής της οικογένειας. Και πώς φαίνεται η αγάπη ορισμένων ανθρώπων. Γιατί ο Δημήτρης αυτά τα 2,5 χρόνια έδινε τη δική του μάχη, αλλά και όλη η υπόλοιπη οικογένεια εκεί δίπλα στο πλευρό του Δημήτρη έδινε και αυτή τη δική της μάχη. Τα συλληπιτήριά μας. Καλό ταξίδι, Δημήτρη. Καλή ξέρω.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Εντάξει, μερικές φορές η δισογραφία βαραίνει λίγο περισσότερο το κλίμα. Τι να κάνουμε, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Να ξέρετε ότι 36 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, βλέπω εδώ στο χάρτη, γενικότερα όσοι είναι να ταξιδέψετε, έρχεστε, φεύγετε, είναι τώρα στο μετέχμιο που έρχονται περισσότεροι, επιστρέφουν περισσότεροι, φεύγουν όμως και κάποιοι χιλιάδες. Και αυτό φαίνεται στο λιμάνι του Πειραιά που αυτή τη στιγμή, ναι, 36 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, είναι κατακόκκινο το λιμάνι του Πειραιά. Σε όλες τις, και στη δεξιόστροφη και στην αριστερόστροφη πορεία στο λιμάνι του Πειραιά. Όσοι λοιπόν να ταξιδέψετε, να το κάνετε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Να πάτε δηλαδή στο λιμάνι του Πειραιά όσο γίνεται πιο γρήγορα, διότι υπάρχει το ενδεχόμενο, ναι, να... Ξέρετε τώρα, να μποτιλιαριστείτε, να μην φτάσετε στην ώρα σας. Είναι κρίμα και άδικο να βλέπετε τον καταπέλτη να κλείνει. Γεια σου ρε Θανάση, καλημέρα, καλημέρα. Αύριο του Αγίου Φανερωρίου. Μη φανερώσει λέει τίποτα ο Μητσοτάκης κάτι χειροπιαστό. Αυτό που ξέρω και μπορώ να σου φανερώσω από σήμερα, και δεν έχω σχέση με, ναι, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Διάβαζα και την ιστορία. Φτιάξατε εσείς φανουρόπιτα. Σαπρανίδη έφτιαξε φανουρόπιτα. Η Μαρία έφτιαξε φανουρόπιτα. Σαπρανόπιτα πήγα να πω. Καλά. Λοιπόν, Εύη, έχεις φτιάξει φανουρόπιτα για αύριο? Όχι. Λοιπόν, έφτιαξε μια φανουρόπιτα την οποία εγώ ήθελα να την κόψω, να σου πω, για να φάω. Μου λέει, μην την αγγίξεις. Ναι, τη φτιάχνει πεντανόστιμη με όλα, με τα 9 υλικά. Δεν μπορείς να φανταστείς. Λοιπόν, και κάθισα και διάβασα την ιστορία. Όταν λέει πηγαίνει στη φανουρόπιτα στην εκκλησία, λες και ως χωρέστη για τη μητέρα του Αγίου Φανουρίου. Έχει μια πολύ ωραία και πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, να τη διαβάσετε. Τώρα πως ξεκινήσαμε από το ότι είναι αύριο του Αγίου Φανουρίου, που είπε ο Θανάσης, μήπως φανερώσει τίποτα ο Μητσοτάκης, πως φτάσαμε σε αυτό, ο Θεός και η ψυχή μου, μην τέτοιο, μην παρεξηγείτε παιδιά, όλα είναι μέσα στη ζωή. Λοιπόν, ακούστε, αύριο ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει στη Θεσσαλονίκη. Μπορώ λοιπόν να σας φανερώσω εγώ το πρόγραμμά του. Θα μεταβεί λοιπόν στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Μητσοτάκης, όπου εκεί θα πάει πρώτα απ' όλα να εγκαινιάσει, προσέξτε, το νέο σταθμό του μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, ο οποίος μου λένε ότι ο σταθμός αυτός δεν υπάρχει. Ξέρετε, όχι σύμφωνα με το παλιό το ανέκδοτο που λέγαμε με το μετρό της Θεσσαλονίκης, α, δεν υπάρχει. Όχι, υπάρχει και θα τον εγκαινιάσει ο κύριος Μητσοτάκης στην επέκταση της γραμμής εκεί στη συμπρωτεύουσα. Λίγο νωρίτερα θα έχει συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης, γενικότερα της περιοχής. Και αυτό γιατί, διότι έτσι ήθιστε ο... Τώρα αυτό να το πω στον αέρα ή να το... έχουμε και τα εσωτερικά μηνυματάκια μας. Τι θέλετε τώρα εσείς? Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τους παραγωγικούς φορείς. Πάντα ο εκάστοτε πρωθυπουργός της χώρας, λίγες ημέρες πριν τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να κάνει τη συνάντηση αυτή με τους παραγωγικούς φορείς, να μάθει τα προβλήματά τους, να πάρει και διάφορα σημειώματα και κάποια από αυτά να τα συμπεριλάβει στην ομιλία του. Τώρα θα μου πεις, ολόκληρο χρόνο δεν γνωρίζει τα προβλήματα των παραγωγικών φορέων και περιμένει τελευταία στιγμή? Εντάξει, είναι και το επικοινωνιακό του πράγματος, είναι και το photo opportunity ένα πράγμα. Photo opportunity, πρέπει να ανεβάσουμε το story, θα το κάνουμε σε λίγο. Είναι και το photo opportunity, καταλάβατε. Είναι όλο αυτό το... Αμέ, όπως και να το δείτε, είτε έτσι είτε αλλιώς, έχει... Επίσης, να ξέρετε, θα πάει και μια βόλτα από τα έργα του flyover. Αλλά δεν θα έρθει στην Αθήνα, μετά θα πάει στη Δυτική Μακεδονία, όπου θα έχει και εκεί πάρα πολλές συναντήσεις. Μαθαίνω ότι θα πάει σε επιχειρήσεις που ουσιαστικά έχουν ευεργετηθεί από τη δίκαιη μετάβαση. Ναι, θα πάει εκεί και σε μια πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων, σε ένα γήπεδο, γενικότερα σε Ολυμπιακών λέει, Ολυμπιακής κλίμακας αθλητικά έργα τα οποία έχουν γίνει στην Κοζάνη αλλά και στη Φλόρινα. Αυτές τις δηλαδή προς πέμπτη βραδάκι Παρασκευή θα βρίσκεται Φλόρινα Κοζάνη ο κύριος Μητσοτάκης. Θα έχει δίπλα του βεβαίως πάρα πολλούς υπουργούς. Θα πάει και στην... θα επισκεφθεί και νοσοκομεία της περιοχής. Γενικότερα έχει δουλίτσα, περιοδεία. Και θα καταλήξει κλασικά σε σημείο, κεντρικό σημείο της πόλης, της Κοζάνης, όπου θα συνομιλήσει με πολίτες. Έτσι, σου φανέρωσα αρκετά πραγματάκια και ουδε μία σχέση ασφαλώς με τον Άγιο Φανούριο. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Ο κύριος Μητσοτάκης μετά θα αρχίσει να προετοιμάζεται για το κομμάτι της ομιλίας του, για τις εξαγγελίες τις οποίες περιμένουμε με πάλι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε από το στόμα του, από το βήμα του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης. Λοιπόν, ο Δανίλ μου γράφει: καλημέρα από Γάβδο. Προέκυψε πρόβλημα από ένα τριήμερο blackout. Κάει και λέει ο συναγερμός σε αυτόματο μηχάνημα, ξέρετε, σε ATM, και δεν υπάρχει καθόλου μετρητό. Σε 10 μέρες είπαν. Το μοναδικό ATM έπεσε, λέει, το ρεύμα, υπήρξε πρόβλημα, κάει και ο συναγερμός, οπότε έχει κλειδώσει ουσιαστικά το ATM. Δεν υπάρχουν μετρητά. Εντάξει, φαντάζομαι στη Γάβδο τώρα έχετε γεμίσει με POS. Δεν είναι. Και θα το φτιάξουν, λέει, σε 10 ημέρες. Μήπως να σπεύσετε λίγο νωρίτερα. Ξέρετε εσείς, ξέρετε ποια τράπεζα είναι. Τώρα για να μην αναφέρω την τράπεζα στον αέρα. Αλλά θα το δούμε. Μπρέση Χρήστο μου, καλημέρα πρώτα απ' όλα. Σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Ρε Παπαδάκη, λέει, είστε συνυπεύθυνοι για την πλήση εγκεφάλου που κάνετε στο λαό. Μάλιστα. Μαζί, λέει, με αυτούς, δεν θα πω τη λέξη την οποία λες. Δεν μπορεί να κατηγορείς ανθρώπους επαγγελματίες που βγάζουν και όλα στο ψωμί τους κάνοντας μια συγκεκριμένη δουλειά. Είτε αυτή τη δουλειά την αποδέχεστε, την εργασία, είτε δεν την αποδέχεστε. Και αναφέρομαι στους δημοσκόπους. Καμία δημοσκόπηση, λέει, δεν είναι αληθινή. Λοιπόν. Δεν ξέρω αυτό το πράγμα που το στηρίζεις. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Αν έχεις επιχειρήματα, εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε. Επιχείρημα του στυλ ότι το 2012 ή το 2015 άλλα λέγαν, άλλα έγραφαν. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια γκρίζα περίοδος όσον αφορά στα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, που είναι η περίοδος μετά, αφότου υπογράφηκαν τα μνημόνια, που εκεί άρχισε να υπάρχει μια τεράστια μετατόπιση ψηφοφόρων. Και μάλιστα οι ψηφοφόροι αυτοί δεν πολύ έλεγαν και πού πηγαίνουν, γιατί κάποιοι τρέπονταν να το πούνε στους δημοσκόπους και κατευθύνθηκαν προς Χρυσή Αυγή. Κάποιοι άλλοι δεν έδιναν το μέγεθος της μετατόπισης τους από το ΠΑΣΟΚ στο ΣΥΡΙΖΑ, που έγινε η μεγάλη ανατροπή. Θέλω να πω, δηλαδή, ότι από μια γκρίζα περίοδο, την οποία για κάποιο λόγο εσείς την έχετε μέσα στο μυαλό σας ως ότι έτσι είναι οι δημοσκοπήσεις, τα έχετε βάλει όλα μέσα στον ίδιο κουβά. Δεν είναι έτσι. Να σας υπενθυμίσω ότι και κάποιες δημοσκοπικές εταιρείες οι οποίες εμφανίστηκαν μετά το 2015 ήταν εταιρείες που έδιναν πραγματικά ό,τι να είναι. Έβλεπες, παραδείγματος χάρη, να υπάρχει μια όχι αρμονία, πώς να το πω, πάνω κάτω έβλεπες τα ίδια δεδομένα, ρε παιδί μου. Επειδή εμάς η δουλειά μας, ανάμεσα στις δουλίτσες τις οποίες έχουμε, είναι να μελετάμε και λίγο περισσότερο τις δημοσκοπήσεις που μας φέρνουν στα χέρια, που έχουμε στα χέρια μας. Είναι εργαλεία για εμάς οι δημοσκοπήσεις. Και φαίνεται η τάση. Όπως παραδείγματος χάρη, όλοι περιμέναμε ότι οι πρώτες δημοσκοπήσεις, η πρώτη δημοσκόπηση που είναι αυτή τη interview, θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Βασιλιάδη, θα έδειχνε με πολύ χαμηλά ποσοστά την κυρία Καρισιανού. Εσείς δεν το αισθάνεστε? Δεν αισθάνεστε, παραδείγματος χάρη, ότι όλο αυτό το οποίο συνέβη και δημιουργήθηκε, όλο αυτό το κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, επηρεάζει αρνητικά την κυρία Καρισιανού? Δεν γνωρίζαμε και δεν αισθανόμασταν και δεν βλέπαμε και δεν το βλέπουμε και με τα μηνύματά σας ότι υπάρχει μία τάση προς την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, και γι' αυτό το λόγο έχει παγιωθεί και όλα στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων? Δεν βλέπουμε ότι υπάρχει θέμα εκεί στο Πασόκ σε Χαριλάου Τρικούπη. Θα το συζητήσουμε σήμερα με την κυρία Σαλτερή. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω πού σε προκύπτει όλο αυτό. Και εν πάση περιπτώσει, όλες οι δημοσκοπήσεις, οι κλασικές, αν θέλετε, εταιρείες δημοσκοπήσεων στη χώρα, τον νικητή των εκλογών τον έβγαζαν πάντα. Πάντα. Το αν θα έχει αυτοδυναμία ή όχι, ή αν θα απέχει από την αυτοδυναμία, επίσης το έδιναν. Εάν τώρα εσείς κάθεστε στην ουρά και βλέπετε το τάδε κόμμα που μπορεί αυτή τη στιγμή να φαίνεται ότι είναι εκτός βουλής, ότι δεν πιάνει το όριο του 3% στις εκλογές B, αυτό είναι μέσα στο όριο του στατιστικού λάθους. Το 2,8 παραδείγματος χάρη με το 3,1 είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό και ονομάζεται ποσοστό, το οριακό ποσοστό, το ποσοστό του οριακού λάθους. Μην τα βλέπουμε λοιπόν έτσι. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Αυτή είναι η προσωπική μου ταπεινή άποψη. Πολλά είπα πάλι. Πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
1: Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε, πολλές πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στην πρωτεύουσα η οποία ασφαλώς και ξυπνάει. Και ξυπνάει πάρα πολύ δυναμικά. Ήδη έχει φύγει το μαύρο της νύχτας. Βλέπουμε τον καταγάλανο Αττικό ουρανό. Είπαμε να προσέξετε έτσι σήμερα, γιατί θα είναι και μια ιδιαίτερα ζεστή ημέρα. Θα τα πιάσουμε τα σαραντάρια μας. Και εδώ στην Αττική τώρα, εντάξει, μην περιμένετε σαραντάρια, αλλά αν ξέρετε τι, μπορεί το θερμόμετρο να γράφει 36-37 βαθμούς Κελσίου, που είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη σε κάθε περίπτωση θερμοκρασία, και λόγω της ξηρασίας, υγρασίας και όλα τα σχετικά. Αλλά αυτό το οποίο έχει να, μέσα στην πόλη, η αίσθηση είναι πολύ μα πολύ πιο είναι πολύ πιο, πώς να το πω ρε παιδί μου, είναι πολύ μεγαλύτερη από τους 36-37 βαθμούς Κελσίου. Και αυτό είναι το θέμα. Χθες παραδείγματος χάρη από το κανάλι Νίκο έπαθα το εξής. Με παίρνουν ένα τηλέφωνο και βγαίνω, λέω, έξω. Μη ζαλίζω τώρα τους άλλους, γιατί δεν είχε σχέση το τηλεφώνημα αυτό με τη δουλειά. Και βγαίνω έξω από το κανάλι. Αδερφέ, δεν μπορείς να φανταστείς, ήταν και κατά μεσήμερο. Λέω, Χριστός και Παναγία. Και ξαναμπήκα μέσα. Δεν υπήρχε περίπτωση δηλαδή. Και πάρα πολλοί συνάδελφοι, οι οποίοι, γιατί απαγορεύεται ασφαλώς το τσιγάρο στους εσωτερικούς χώρους, που βγαίνουν έξω για να κάνουν τσιγάρο. Δηλαδή γύρισα και τους είπα, λέω, ρε παιδιά, και εγώ έχω μερικές φορές αισθάνομαι την ανάγκη, θέλω να ανάψω ένα τσιγάρο και όλα τα σχετικά, αλλά με αυτή τη ζέστη δεν βγαίνω έξω. Είναι φοβερό. Λοιπόν, πρέπει να προστατεύσετε πάνω απ' όλα τον εαυτό σας, και να είσαστε σε δροσερά σημεία. Λοιπόν, γίνεται ένας πανικός με τα μηνύματά σας. Εδώ ο Βαγγέλης μου λέει, κάτσε και οι εκλογές κοντοζυγώνουν. Περιμένουμε να δούμε, Βαγγέλη μου, ασφαλώς το αποτέλεσμα του ελληνικού, το αποτέλεσμα της κάλπης είναι επιλογή του ελληνικού λαού. Αυτή είναι η δημοκρατία. Αυτή είναι η δημοκρατία. Και βεβαίως παρατηρούμε στην τελευταία αυτή, μάλλον στην τελευταία δημοσκόπηση, αλλά πρώτη δημοσκόπηση της νέας σεζόν, της interview, ότι είναι σε πολύ υψηλά ποσοστά οι αναποφάσιστοι και αυτοί οι οποίοι επιλέγουν ένα άλλο θεωρητικά κόμμα. Μιλάμε στο σύνολο ότι είναι στο 16%. Πολύ μεγάλο ποσοστό. Με συγχωρείτε, όταν μπαίνουμε σε διαδικασία, όταν μπαίνουμε χρονικά σε αυτό το οποίο λέμε τελική ευθεία για τις εκλογές, για τις κάλπες. Οποτεδήποτε και αν επιλέξει ο Μητσοτάκης να πάει σε κάλπες. Εάν πάντως και οι υπόλοιπες δημοσκοπήσεις αρχίζουν να δείχνουν, αν και έχω την εντύπωση ότι η μπήλια θα στρογγυλοκαθίσει μετά τη ΔΕΘ. Θα έχει ακούσει ο κόσμος αυτά τα οποία έχει να πει ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, και θα κάνουν την επιλογή τους. Αυτό θα αρχίσει σιγά σιγά να φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις. Τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου από όλες τις μυστικές και όλα σκυλιόμενες δημοσκοπήσεις που τυχαίνει να γνωρίζω, κυμαίνεται από το 24 μέχρι το 28%. Από το 24 μέχρι το 28%. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι απέχει πάρα πολύ από τα ποσοστά της αυτοδυναμίας. Εάν λοιπόν συνεχίσει να υφίσταται αυτή η εικόνα και το 2027, ο Μητσοτάκης θα πρέπει να πάει σε εκλογές τουλάχιστον το Μάρτιο, για να προλάβει και τη δεύτερη κάλπη πριν από την Προεδρία, πριν από την Ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά λοιπόν τα συνυπολογίζει και κάθεται καθημερινά και βλέπει ποιοι είναι οι συσχετισμοί, τόσο ο ίδιος όσο και οι συνεργάτες του. Τι θα κρίνει στο τέλος? Σας λέω, πολλά θα κριθούν από τις δημοσκοπήσεις της εποχής. Το μήκος του χρόνου πάντως μέχρι το Μάιο του 2027, ειδικά όταν μιλάμε για εκλογές, είναι τεραστίων διαστάσεων μήκος. Κρατήστε το αυτό. Και πολλά μα πάρα πολλά πράγματα μπορούν να συμβούν, και υπάρχει και ο αστάθμητος παράγοντας, ο οποίος είναι απ' απέναντι, που κάνει τα δικά του, που έχει το δικό του χαβά. Γιατί προσέξτε, μιλάμε για μια κεντροδεξιά αυτή τη στιγμή κυβέρνηση, η οποία κεντροδεξιά κυβέρνηση έχει πολύ ψηλά στην ατζέντα
και τα εθνικά θέματα και ασφαλώς το θέμα της ασφάλειας. Για φανταστείτε που εδώ την έχουμε τη λίστα. Έχει μια τεράστια λίστα ο κύριος Ερντογάν στα χέρια του για το πώς μπορεί να παρενοχλήσει και να δημιουργήσει εκνευρισμό στη χώρα μας και για να μπορέσει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ένα θερμό επεισόδιο. Έχει τον Ocean Link από την Εύβοια μέχρι τη Χίο που θα περάσει από τον 25ο μεσημβρινό. Έχει ασφαλώς τον GSI που το Oruch Race περιμένει στα ανοιχτά της Κερίνιας όταν λέει ξεκινήσουν να κάνουν τις διάφορες εργασίες εκεί. Είναι έτοιμος να στείλει το Oruch Race για να παρενοχλήσει. Εάν συμβούν αυτά, καταλαβαίνετε, θα συνεχίσει να έχει αυτή την επιθετική ρητορική για τους μουσουλμάνους της Θράκης. Τουρκική μειονότητα, το Χαβάτου. Το Χαβάτου. Και βεβαίως και το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα. Εχθές ο κύριος Βαλινάκης μας έδωσε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδοχή της των κινήσεων που θα μπορούσε να κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Και λέει, αυτός φέρνει Γαλάζια Πατρίδα. Νομοσχέδιο. Να φέρουμε κι εμείς λοιπόν και ένα νομοσχέδιο, να το περάσουμε από την Ελληνική Βουλή, το οποίο συγκεκριμένο νομοσχέδιο να αναφέρεται στα δικά μας εθνικά ζητήματα. Εδώ η Τουρκία φέρνει νομοσχέδιο για πράγματα τα οποία δεν υφίστανται, που δεν τις ανήκουν. Εμείς, είπε ο κύριος Βαλινάκης, ως Ελλάδα, ως χώρα, να φέρουμε ένα νομοσχέδιο και να ψηφιστεί από την Ελληνική Βουλή για τα εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα που ασφαλώς και ισχύουν. Γεια σου ρε Παύλο, καλημέρα. Καλημέρα, στέλνει ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ. Την αγάπη μου, όλα καλά. Εδώ πέρα, κοίτα να δεις. Γεια σου ρε Μπάμπη. Καλημέρα, λέει, από τη μακρινή Τασμανία. Αν θέλετε να πούμε για καύσιμα και τιμές, ακούστε αυτό. Πριν τον πόλεμο, η λιανική 1,78 δολάρια. Σήμερα το φθηνότερο πρατήριο το βλέπω 3,30 δολάρια το λίτρο. Μου μιλάς πάντα με αμερικάνικο δολάριο. Μπάμπη μου, θέλω να επανέλθεις, σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, διαφημιστικό διαλυματάκι, αλλαγή ώρας και επανερχόμαστε.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
2: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
4: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
5: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 90.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Λατό FM στους 103,3.
8: Έλα ρε Πάνο, πάνω στην ώρα ήρθες, μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε Πάνο, πού κοιτάς? Μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
9: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
8: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition? Πέναλτι ρε, Σίκα θερμοκόουτ έχω.
9: Σίκα πώς?
8: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνο, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις Πάνο. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
10: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
11: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
12: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
13: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
14: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
15: Προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Εδώ λοιπόν είμαστε 7 λεπτά μετά τις 7. 7 και 7, θυμάστε που έλεγε η Κασίμη. Το 7 και 7 τώρα θα το ακούτε στο 5 και 5, 6 και 5, 6 και 6 μάλλον. Αλλά το απόγευμα με το Στεφανάκι, με το τσουνάμι μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ο κύριος Νίκος Απρανίδης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Ο απόλυτος άρχοντας στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Και έχει έρθει η ώρα. Θα διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας ακόμα. Και έχει έρθει, έλα πάμε Παπαδάκη. Έχει έρθει η ώρα για να κάνουμε και την βολτίτσα μας στα περίπτερα. Για να δούμε πώς έχουν καταγράψει οι εφημερίδες το τελευταίο 24ωρο. Όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τα οποία δεν είναι και λίγα. Με ρωτάτε για τις συνεντεύξεις γενικότερα. Τα είπαμε, θα τα ξαναπούμε και στην πορεία. Καλημέρα και στο Γιάννη τον Κούτρα, την καλημέρα μου, την αγάπη μου. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Πας ή έρχεσαι, γιατί έχω χάσει και το μέτρημα, Γιάννη μου. Μία από εδώ, μία από εκεί. Έχω χάσει μάλλον τις διαδρομές. Γεια σου, μπάμπη μου. Στο λίγο χρόνο που έχω για ξεκούραση, σας ακούω. Ακούω και στο Σπύρος, πάντως, να ξέρεις, αγαπητέ μου μπάμπη. Αλλά οι τόσες άσχημες ειδήσεις καθημερινά θα με κάνουν να σταματήσω να ακούω ελληνικά ραδιόφωνα. Πιστεύεις δηλαδή ότι άμα ακούσεις αγγλικά ή γαλλικά ραδιόφωνα θα ακούσεις καλύτερες ειδήσεις? Αντιθέτως, άλλη μαυρίλα από εκεί. Εάν παραδείγματος χάρη ακούσεις γαλλικά ραδιόφωνα, θα μάθεις ότι διεκδικούν την προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας ένας ο οποίος βρίσκεται αρκετά αριστερά και μία η οποία βρίσκεται πάρα πολύ δεξιά, στην ακροδεξιά. Και αναφέρομαι ασφαλώς στον κύριο Μελανσόν από την αριστερή πλευρά και την Μαρίν Λεπέν, η οποία, εντάξει, έχει χαρακτηριστεί η ίδια. Προσπαθεί να πετάξει από πάνω της το μανδύα της ακροδεξιάς, αλλά από εκεί και έπειτα καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο. Και λόγω της ρητορικής οποίας χρησιμοποιεί, αλλά και λόγω του παρελθόντος της. Αλλά θα μου πεις, οι άνθρωποι αλλάζουν. Όπως φαίνεται ότι αλλάζουν και οι προτιμήσεις των Γάλλων ψηφοφόρων. Γεια σου ρε Γιώργο, καλημέρα λέει Σπυράκο, συνεπώνυμε. Καλή σου μέρα, σε ακούω από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε στο Real, αλλά είναι η πρώτη φορά που στέλνω μήνυμα. Θα γελάσεις, αλλά ειλικρινά ο λόγος που σου στέλνω είναι να σου πω πως ότι ένας γνήσιος heavy metal δεν ασχολείται και δεν ακούει τους Beatles, που μόνο για κοριτσάκια 13 ή 14 ετών της δεκαετίας του 60 είχαν λόγο ύπαρξης. Γιώργο μου, κοίταξε να δεις, αγαπητέ συνεπώνυμα. Θα σου πω το εξής. Η μουσική πρώτα απ' όλα όντως δεν έχει σύνορα. Δεν είναι σαν τη θάλασσα που έχει σύνορα. Η μουσική δεν έχει σύνορα. Και όπως και να το κάνουμε, αυτοί οι τύποι, αυτά τα σκαθάρια, έχουν αφήσει πάρα πολύ δυνατά το αποτύπωμά τους στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Έχουμε υπάρξει και εμείς αγοράκια. Μεγαλώνοντας, έχουμε γίνει περισσότερο αγοράκια από ό,τι ήμασταν τότε. Και νομίζω ότι οι καλές μουσικές πάντα μας συγκινούν. Τουλάχιστον εμένα. Τώρα, εντάξει, αν θα με ρωτήσεις, θα έβαζες, ας πούμε, επί τούτου να ακούσεις Beatles, εάν δεν έπαιζε το ραδιόφωνο? Θα σου πω πως όχι. Κάποια άλλα συγκροτήματα, τα οποία είναι αγαπημένα μου, ασφαλώς, και τα ακούω on demand, που λένε και στο χωριό μου, Σμολάος. Αλλά, εντάξει μωρέ, δεν μ' αρέσει να βάζουμε κατηγορίες. Το ακούω και το διαβάζω και το μήνυμά σου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μετά από τόσο καιρό, τρίτη σεζόν μωρέ, έκανες υπομονή τρεις σεζόν για να στείλεις μήνυμα. Καλό είναι και αυτό. Γεια σου ρε Σιβάιε, καλημέρα λέει Λάκωνα, με υγεία και ειρήνη. Τώρα που ο Μητσοτάκης θα πάει στη Δυτική Μακεδονία, θα σε μαλώσω Βάιε. Θα μας πει ότι καταργείται η συμφωνία των Πρεσπών ή όχι ακόμα? Ήρεμα λέει Ρωτνάμε. Νομίζω ότι την ξέρεις την απάντηση. Πηγαίνεις στην Δυτική Μακεδονία, γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα, θα έχει πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα η Νέα Δημοκρατία. Θα υπάρξει κινητικότητα ιδιαίτερα έντονη από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, διότι παραδοσιακά γαλάζια κάστρα φαίνεται ότι υπάρχουν προβληματάκια. Ότι έχει προβληματάκια, αντιμετωπίζει προβληματάκια. Και στα δεξιά της έχει μια πολύ έντονη παρουσία η Ελληνική Λύση, ο Κυριάκος Βελόπουλος.
φαίνεται ότι πολλοί είναι αυτοί που περιμένουν σε επίπεδο ψηφοφόρων την ανακοίνωση του Αντώνη Σαμαρά για το νέο κόμμα. Όπως επίσης, επειδή οι συσχετισμοί έχουν αλλάξει, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο, και αυτό φαίνεται στις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις, ανανομώ, δεν αποκλείεται πάρα μα πάρα πολύ να επιλέξουν για ακόμη μία φορά το δρόμο της αποχής. Έτσι, κρατήστε το αυτό. Λοιπόν, πάμε στις... μισό λεπτάκι, γιατί ο Παύλος εδώ από τον Düsseldorf. Ναι. Εντάξει. Θα είναι μέχρι τις 6 όμως. Θα μας προλαβαίνεις, μωρίς, Παύλε. Εντάξει, Παύλε μου, όλα γίνονται για κάποιο λόγο σε αυτή τη ζωή. Κάποιοι, ας πούμε, okay, μπορεί να το έχουν κιόλας και πίσω από τα μούσια να τους να αρέσει να, έτσι, πώς το λένε, να μη διούν ή να χασκογελάνε ή το οτιδήποτε, αλλά πάντα η αχλάδα πίσω την έχει την ουρά. Πίσω έχει η αχλάδα την ουρά. Λοιπόν, πολλά πράγματα δεν είναι γνωστά και δεν πρόκειται να γίνουν και ποτέ γνωστά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, για να δούμε πώς έχουν καταγράψει στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ξεκινάμε με την κόντρα, όπως κάνουμε κάθε φορά. Τρομάζει την Ευρώπη το υποβρύχιο της αποκάλυψης. Για πρώτη φορά ο Πούτιν απειλεί ευθέως τη Δύση με ολοκαύτωμα. Είναι οπλισμένο με πυρηνικούς πυράβλους Ποσειδών που μπορούν να σπείρουν τον όλεθρο. Είναι το πρωτοσέλιδο, το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Φοιτητική στέγη, χρυσάφι τα μικρά διαμερίσματα, 550 ευρώ για 40 τετραγωνικά. Θυμάστε ότι αυτό το θέμα το είχαμε βγάλει με τα στοιχεία τα οποία μας είχαν ουσιαστικά στείλει από το Real Estate, που πραγματικά είναι εξωφρενικά τα ενίκια.

Και όλο αυτό δημιουργεί ένα πολύ δύσκολο και έκριθμο κοκτέιλ που έχει γονατίσει τις περισσότερες ελληνικές οικογένειες. Πάμε λοιπόν στην απογευματινή. 5 κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις και επιπλέον κίνητρα για όσους επιστρέφουν στη δουλειά. Είναι το κεντρικό θέμα. Φάκελος, φοιτητική στέγη. Είδατε, είναι το θέμα το οποίο στις δύο πρώτες εφημερίδες το έχουν χτύπημα στην πρώτη του σελίδα. 7 με 9% μέσα σε ένα χρόνο τα σπίτια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Ξέφυγαν τα μισθώματα σε Πειραιά και δυτικά προάστια. 70-75% πάνω οι τιμές στα μικρά από το 2017. 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών την 1η Σεπτεμβρίου. Ελληνικό FBI σε άλλο θέμα, μέσα σε δύο χρόνια εξαρθρώθηκαν 270 εγκληματικές ομάδες, σύμφωνα και με τοποθέτηση του ίδιου του Υπουργού, του κύριου Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Αυτά από την απογευματινή και το πρωτοσέλιδό της. Περνάμε στην Δημοκρατία. Νέα βαρβαρότητα από τους Τούρκους. Η φετινή ήταν η τελευταία θεία λειτουργία. Μετά την Αγία Σοφιά αρπάζουν και την Παναγία Σουμελά. Να κλείσει οριστικά απαιτεί ο εμπνευστής της γαλάζιας πατρίδας. Να μείνει μόνο ως μουσείο. Παραλήρημα για πολιτική εξελληνισμού και αμφισβήτησης της τουρκικής κυριαρχίας. Μάλιστα, αυτά έχουν αρχίσει και παίζουν από την πλευρά της Τουρκίας και καταγράφεται στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Αξιοθρήνητοι Παπασταύρου και Μαρινάκη σε ρεσιτάλα μηχανίας, ο ένας για τα έσχη του χωροταξικού, ο άλλος για το φιάσκο των τεκμηρίων, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Και περνάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Βήμα-βήμα η διαδικασία για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Εντός της εβδομάδας η υπουργική απόφαση. Ακριβά για τους Έλληνες, φθηνά για τους ξένους στα ενίκια της Αθήνας. Η τέχνη ξορκίζει το γύρας. Βιολογικά έως και 3 χρόνια νεότεροι όσοι επισκέπτονται μουσεία, θέατρα, σινεμά. Δυσκολίες επιβίωσης, οι μικροί γήπες της Κρήτης και η περιπέτεια ενηλικίωσής τους είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Πάμε στην εστία. Διαβάζουμε λοιπόν στο πρώτο της θέμα. Επικίνδυνο για την Air to Fjord, η ταινία για τον χριστιανισμό και την οικογένεια. Επιθέσεις κατά της βραβευμένης με χρυσό φοίνικα ταινίας από την ιστοσελίδα RT News. Παρομοιάζει το αριστουργηματικό φιλμ με άρθρο συντηρητικής χριστιανοδημοκρατικής φυλάδας και κατηγορεί την ταινία πως ταυτίζει τη woke agenda με τον ολοκληρωτισμό. Είναι υπερτιμημένη και στρατευμένη. Η ιστορία μιας οικογένειας που η νορβηγική πρόνοια της άρπαξε τα 5 παιδιά με πρόσχημα τη βία είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ματωμένα υπερπλεονάσματα. Πώς οι κυβερνήσεις Μητσοτάκη οικοδόμησαν σκληρό μηχανισμό λιτότητας. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Τρομοπόντικα στην Κυψέλη να παρέμβει η πολιτεία. Ώρες αγωνίας για τους κατοίκους ενημέρωσης. Για τους κατοίκους ενημέρωση με το σταγονόμετρο. Αναβάλλεται η μελέτη επανεκκίνησης του έργου. Έκρυψαν από τη Βουλή ότι δεν λειτουργούσε ο μετροπόντικας. Σημαντικό αυτό και σημαντική καταγγελία. Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε. Dolly Parton, το ταλέντο που έκανε την υπερβολή, αμερικανικό μύθο. Είναι μερικά από τα θέματα. Κυβέρνηση, απόβαση στη Βόρεια Ελλάδα από το Μαξίμου. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία για τη ΔΕΘ. Μαρινάκης, δεν υπάρχει σκέψη για επαναφορά του 13ου και 14ου του μισθού. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Διαβάζουμε στην Καθημερινή, που είναι η επόμενη εφημερίδα. Λιγότεροι κατά 21.000 συμμαθητές σε μία τριετία. Έντονες οι επιπτώσεις του δημογραφικού στον εκπαιδευτικό χάρτη. Μην πείτε ότι δεν τα έχετε ακούσει πρώτοι στο Real FM, έτσι. Γιατί θα φάμε τα μουστάκια μας. Η Τουρκία απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο. Η Άγκυρα θέλει ενημέρωση για να ανάψει το πράσινο φως για το έργο. Οι εικόνες μιας Ελλάδας που ταξιδεύει στο χρόνο, μειωμένες κατά 44% οι αιτήσεις για χρυσή βίζα, στο πρώτο εξάμηνο έχουν χορηγηθεί 32.702 από το 2014, παρακαλώ. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή. Στο Μανιφέστο. Ρωσικά drones καμικάζι και στο βάθος σύγκρουση με το ΝΑΤΟ. Το ύπουλο σχέδιο Πούτιν με τις μυστικές βάσεις είναι το πρωτοσέλιδο, είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Και από κάτω ακριβώς, ολομέτωπη επίθεση στον Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση. Τσίπρα ανάβασης με στόχο το Πασόκ, πάει Θεσσαλονίκη με το γιο ταχύ κόμμα.

Του λέει η εφημερίδα, και με τις αποσκευές γεμάτες επικοινωνιακά κόλπα είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας στο Μανιφέστο. Συνεχίζουμε με τα νέα. Όταν η παροχή γίνεται παγίδα. Κουπόνια σίτησης. Πότε φορολογούνται? Μάλιστα. Ένας στους τέσσερις φορολογούμενους πληρώνεται και με δωροεπιταγή, αναφέρει η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της. Καρκίνος, Αλτσχάιμερ, μια περίεργη αντίστροφη σχέση. Όσοι εμφανίζουν τη μία ασθένεια έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν και την άλλη. Μάλιστα. Η Αθήνα αποφάσισε τα ελληνικά F-16 στην Κύπρο μέχρι νεωτέρας. Διαβάστε, λέει επίσης στην εφημερίδα, κρίσιμη συνάντηση σήμερα Χριστοδουλίδη Ερχιουρμάν. Μαζί και η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού θα πολλούν όσο διαρκεί η κρίση στον Περσικό. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Τα νέα αυτά στο πρωτοσέλιδό της. Ριζοσπάστης. Μεγάλη σύσκεψη σωματείων στη Θεσσαλονίκη. Προσκλητήριο για παλαϊκό ξεσηκωμό μπροστά στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο. Στις 5 Σεπτέμβρη θα μιλήσει ο λαός, αναφέρει η εφημερίδα. Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Κατεχόμενη Παλαιστίνη, θηριωδίες του Ισραήλ με τις πλάτες των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επίσης μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ριζοσπάστης. Και περνάμε στην Εσπρέσο. Ο Δημήτρης Κόκοτας πάλεψε γενναία 2,5 χρόνια αλλά δεν τα κατάφερε. Γε μου, το γνωστό τραγούδι του Σταμάτη Κόκοτα. Και αναφέρει η εφημερίδα ότι ο Σταμάτης Κόκοτας πήρε στην αγκαλιά του στους ουρανούς το καμάρι του. Το όλο χαμόγελο παιδί του ελληνικού τραγουδιού έφυγε από συμπτικό σοκ, αναφέρει η εφημερίδα. Αναδίπλωση από την Ανθή Βούλγαρη για την καταγγελία κατά του συζύγου της, λέει η εφημερίδα. Ήβρις ναι, μαλλιοτράβηγμα όχι. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο, και με αυτή την εφημερίδα ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, εκεί που μπορείτε να βρείτε αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, παρακαλώ.

0: Θα πάμε λοιπόν με τα μηνυματάκια σας μέχρι και, μέχρι και το διάλειμμα των 7:30. Γιατί αμέσως μετά θα μπούμε σε διαδικασία και συνεντεύξεων και των υπόλοιπων θεμάτων που αφορούν στην πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε αρκετά πραγματάκια. Ναι, σήμερα την έχουμε εσείς στην εκπομπή στο μέσο της εβδομάδας και δεδομένου ότι εξ αφορμής ότι εχθές βγήκε και η πρώτη δημοσκόπηση της σεζόν που έχει αρκετά αρκετά έτσι ευρήματα. Αρκετά ευρήματα. Λοιπόν, για αυτό το λόγο θα συνομιλήσουμε ένα λεπτάκι εδώ, έλα καλή μου τεχνολογία, με τον κύριο Πάνο Αμυρά, αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 7:30, τον Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Μεγάρου Μαξίμου, του Πρωθυπουργού. Μετά τις 8, εκεί γύρω στις 8 και 10, 8 και 4, θα συνομιλήσουμε με την τομεάρχη του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Νάντια Σαλτερή, ακριβώς για τους ίδιους λόγους. Θα καταλήξουμε ασφαλώς συνομιλώντας με τον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη, τον πολιτικό αναλυτή, ο Mr. Interview που συνηθίζω να λέω, για να μας δώσει και τα ενδότερα της δημοσκόπησης, η οποία δημοσιεύθηκε εχθές, επαναλαμβάνω, η πρώτη δημοσκόπηση που δείχνει την ίδια εικόνα σε σχέση και με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις της σεζόν, έτσι. Δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, η ουρά έχει αλλάξει. Καλημέρα, αγαπητέ μου Πέτρο, ο Πέτρος Οπουλόπουλος. Σαΐτα, τα έχουμε πει. Τα έχουμε πει ο Πέτρος. Το πιο γρήγορο γκάζι που τηρεί τα όρια ταχύτητας και σε πηγαίνει στη δουλειά σου όσο γίνεται πιο γρήγορα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, αδερφέ μου, και για σένα ισχύει αυτό, αλλά και για όλους τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας, για όλα τα παλικάρια εκεί έξω, γυναίκες και άνδρες. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Τώρα, όσον αφορά στις τιμές του πετρελαίου κίνησης, άσχημα τα πράγματα. Και στην αμόλυβδη βενζίνη, βγάλαμε τον Παπαγεωργίου προχθές. Μας τα είπε. Εντάξει, το σταυρό μας να κάνουμε, παιδιά. Το σταυρό μας. Λοιπόν, Τάκη μου, κρατάω το μήνυμά σου γιατί είναι μεγάλο και θέλω να το συζητήσουμε αμέσως μετά. Καλημέρα από Λεμεσό μου στέλνει ο Γιώργος από την Κύπρο μας. Αναμένουμε θερμό φθινόπωρο με τα ελληνοτουρκικά, αλλά πρέπει ο ελληνισμός να μείνει ενωμένος. Δεν το συζητάμε αυτό σε καμία των περιπτώσεων. Καλημέρα και σε σένα, Μαρία μου. Σπύρο μου λέει, δεν συμφωνώ και είναι απαράδεκτο να ζητούν οι ιδιοκτήτες τρελά ενίκεια. Το έχουμε και το λέμε και το φωνάζουμε. Μήπως τελικά πρέπει να βάλει ένα πλαφόν η κυβέρνηση. Μήπως πρέπει να βάλει η πολιτεία να βρει έναν τρόπο. Όπως τρελό είναι να νοικιάζεις το σπίτι σου και να στο καταστρέφουν, ασφαλώς. Εδώ έχει μεριμνήσει η πολιτεία όμως. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε.
1: Real FM.
2: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
3: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
2: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
4: Ελάτε, η κυρία σας.
5: Ναι, ερχόμαστε.
3: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
4: Πάω να κολυμπήσω.
2: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
3: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
9: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
10: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Duro Stick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, Ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
1: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
10: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
12: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
13: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο για το proficiency του γιού μου.
12: Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο.
13: Βασικά κάνε 4 τα κάδρα. Τα τεστ τους σε χημεία και βιολογία είναι έργα τέχνης. Αυτά και έναν ακόμη τοίχο. Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα?
14: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia. Η ενέργεια της Medlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Στην αριστοκρατική Λίμνη Γκάρντα, η Εύα και ο Λόρενς ετοιμάζονται να παντρευτούν. Ένας γάμος που όλοι περίμεναν, αλλά κανείς δεν περίμενε τον θάνατο. Οι καλεσμένοι παγιδεύονται στο νησί, κανείς δεν μπορεί να φύγει και ένας δολοφόνος βρίσκεται ανάμεσά τους. Μετά τα bestseller «Ο Μοιραίος Διάπλους» και το φωνικό παιχνίδι, έρχεται η νέα καθηλωτική ιστορία μυστηρίου από τον μέτρο του suspense, Tom Hiddle. Φόνος στη Λίμνη Γκάρντα, μετάφραση Άρης Φακιανάκης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο, Θοδωρής Αξελός. Ολονύχτη ήταν η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις αναζωπηρώσεις στις πυρκαγιές σε Άγιο Βλάσιο και Στεφάνη Βιωτίας, στο ελληνικό Σαλαμίνας και στο Δήμο Αλμοπίας Πέλλας. Για την κατάσβεσή τους επιχειρούν και εν αέρια μέσα. Ξεκλειοκαύσωνα και σήμερα η χώρα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Είμαστε στα 34 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η μαγική μας συχνότητα που μπορείτε να μας ακούτε. Ασφαλώς σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο, παρακαλώ, διότι το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων. Εκμεταλλευτείτε το. Οπουδήποτε και αν βρίσκεστε, μπορείτε να μας ακούτε. Α, ωραίο άσμα. Πάρα πολύ ωραίο άσμα. Επίσης,

Λοιπόν, στη ρύθμιση των ήχων βρίσκεται ο κύριος Νίκος Απρανίδης. Αυτό είναι αγαπημένο τραγούδι της γυναίκας μου, Νίκο, πρέπει να σου πω. Για δώσε το ρεφρενάκι.

0: αντιλαμβάνομαι από τα μηνύματά σας βεβαίως. Α, να πούμε ότι στο 211-200-8200 βρίσκεται η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Γίνεται ένας πολύ όμορφος πανικός. Καταλαβαίνω από τα μηνύματά σας γενικότερα και τους προβληματισμούς σας. Κάποιοι από εσάς, ας πούμε, θέτετε. Η Μαρία θέτει το θέμα των ενοικίων, θέτει το θέμα της συμπεριφοράς των ενοικιαστών απέναντι στους ιδιοκτήτες. Όλα αυτά λοιπόν έχουν μπει σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για να μπορούν να προστατεύουν σε πρώτη φάση οι ιδιοκτήτες την περιουσία τους. Από την άλλη όμως, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό το οποίο γράφεις, Μαρία, ότι είναι απαράδεκτο να ζητούν οι ιδιοκτήτες τρελά ενοίκια. Ειδικά αυτή τη χρονική στιγμή, αυτή τη χρονική περίοδο, ναι, τέλη Αυγούστου, που οι περισσότεροι γονείς, που τα παιδιά τους από την επαρχία έχουν περάσει σε πανεπιστήμια της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης, ψάχνουν να βρουν διαμερίσματα και τα ενοίκια δεν είναι απλά στα ύψη, είναι απλησίαστα. Βλέπω και μία τάση από τα μηνύματά σας να μου λέτε το εξής: τι θα γίνει με τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, εάν τελικά ο κύριος Μητσοτάκης θα πει κάτι όσον αφορά σε αυτό το κομμάτι. Μα νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ γνωστή η θέση της κυβέρνησης και το πλαίσιο το οποίο έχει βάλει, και μάλιστα επειδή πρέπει να περάσει και από τη συνταγματική αναθεώρηση, τέλη του μήνα έχουμε και τη δεύτερη ψηφοφορία, να δούμε τι θα γίνει εκεί. Είναι προτείνουσα αυτή η Βουλή, η επόμενη Βουλή καθαρά αναθεωρητική. Θα πρέπει λοιπόν να περάσει και να υπερψηφιστεί η άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Για να δούμε, είναι όριμη η ελληνική κοινωνία? Αλλά εδώ θα μου πείτε το εξής: ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε για την άρση της μονιμότητας στο δημόσιο τομέα, την ίδια ώρα κάνουν τα χαρτιά τους για να γίνουν μόνιμοι στο δημόσιο. Είναι για να γελάει κανείς. Ο κύριος Πάνος Αμυράς είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο Γενικός Διευθυντής Επικοινωνίας και Ενημέρωσης του Μεγάρου Μαξίμου, του Πρωθυπουργού. Καλή σας ημέρα, κύριε Αμυρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, να προσπαθήσω να βγάλω με το καλημέρα μία είδηση όσον αφορά στο θέμα της ΔΕΘ. Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι δύσκολο να βγάλετε από μένα είδηση, με την έννοια ότι τα μέτρα τα γνωρίζει ο Πρωθυπουργός, επεξεργάζεται την τελική μορφή τους και θα τα ανακοινώσει το επόμενο Σαββατοκύριακο. Επομένως, θα έλεγα το επόμενο Σάββατο στην ομιλία του. Αλλά αυτό που όλοι έχω ακούσει πολλούς από τους συναδέλφους δημοσιογράφους να μιλούν για τις εκπλήξεις του Πρωθυπουργού, θα πω ότι αυτό που δεν είναι έκπληξη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι η συνέπεια και η αξιοπιστία στις εξαγγελίες του. Αυτά που θα εξαγγείλει στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός θα υλοποιηθούν μέχρι κεραίας. Και αυτό το λέω, κύριε Παπαδάκη, γιατί παρακολουθείτε χρόνια το πολιτικό ρεπορτάζ και πέρσι η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, ανακοίνωσε τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση ύψους 1,76 δισεκατομμυρίων ευρώ με μειώσεις φόρων που οδηγούσαν σε αυξήσεις εισοδημάτων για τους πολίτες, μισθωτούς, συνταξιούχους, επαγγελματίες, με έμφαση στους νέους αφορολόγητοι 0% μέχρι τα 25 τους και 9% μέχρι τα 30 τους, μειώσεις στον ΕΜΦΙΑ και κατάργηση του ΕΜΦΙΑ από την 1η Ιανουαρίου του 2027 για τις κύριες κατοικίες 11.000 οικισμούς. Επομένως, αυτά που θα ανακοινωθούν το επόμενο Σάββατο από τον Πρωθυπουργό θα συμπεριληφθούν σε νομοσχέδια, στον προϋπολογισμό και θα υλοποιηθούν. Και αυτό νομίζω ότι, κύριε Παπαδάκη, είναι μια βασική διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην κυβέρνηση και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, που τάζουν παροχές αποστολόγητες, ακάλυπτες και τσάμπα, θέλοντας να φορτώσουν ένα λογαριασμό ο οποίος δεν βγαίνει. Και νομίζω ότι αυτό θα το δούμε στη ΔΕΘ, όπως έχει πει ο κ. Μητσοτάκης. Η φετινή ΔΕΘ είναι και ένα τεστ αξιοπιστίας για όλο το πολιτικό σύστημα. Είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν από τις εκλογές του 2027. Όλοι θα δοκιμαστούν, όλοι θα ανεβάσουν τις προτάσεις τους και θα τις αξιολογήσει ο ελληνικός λαός σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία τους και τη συνέπειά τους.
0: Θυμάμαι όμως επίσης, κύριε Αμυρά, ότι ο Πρωθυπουργός στο τελευταίο πριν τις μικρές αυτές θερινές διακοπές Υπουργικό Συμβούλιο είχε πει ότι βάζουμε πολύ ψηλά τον πήχη στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τι εννοούσε ο κύριος Μητσοτάκης, διότι από εκείνη τη στιγμή και μετά βεβαίως υπήρχε η περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι το καλάθι της ΔΕΘ της φετινής θα είναι ιδιαίτερα μεγάλο, θα έχει πολύ μεγάλο όγκο και γενικότερα θα επικεντρωθεί σε συγκεκριμένες διορθώσεις που πρέπει να γίνουν όσον αφορά στην ελληνική κοινωνία. Έχει αλλάξει κάτι από εκείνο το Υπουργικό Συμβούλιο μέχρι το προχθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο?
1: Ο Πρωθυπουργός σε όλες του, και στο Υπουργικό Συμβούλιο και σε όλες του τις δημόσιες εμφανίσεις, έχει επισημάνει ότι τα μέτρα τα οποία εξαγγέλλονται στη ΔΕΘ φτάνουν μέχρι τα δημοσιονομικά μας περιθώρια. Και όταν, και αυτό δεν θα το υπερβεί ποτέ, έχει επισημάνει μάλιστα ότι ποτέ δεν θα επιτρέψει τη χώρα να επιτρέψει η χώρα σε λογικές δημοσιονομικής περιπέτειας και εποχών τις οποίες δεν θέλει κανείς μας να ζήσει. Αυτή είναι μια ειδοποιώς διαφορά επίσης της κυβέρνησης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα σας έλεγα ότι θα, και στη φετινή ΔΕΘ θα εξαντληθεί κάθε δημοσιονομικό περιθώριο με βάση και τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες. Ζούμε σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, έχουμε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο το οποίο πρέπει να τηρούμε όλοι και γι' αυτό άλλωστε τα μέτρα θα είναι συγκεκριμένα, απολύτως κοστολογημένα και απολύτως υλοποιήσιμα. Θα ενταχθούν σε νομοσχέδια, θα ενταχθούν στον κρατικό προϋπολογισμό, θα γίνουν πολιτική του κράτους για να φτάσουν στην κοινωνία. Η βασική πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να δημιουργεί ένα μέρισμα από την ανάπτυξη, από τις μειώσεις πόρων, από την αύξηση των θέσεων εργασίας. Έχουν αυξηθεί περίπου 600.000 θέσεις, 600.000 θέσεις εργασίας τα τελευταία 7 χρόνια και την αντιμετώπιση φοροδιαφυγής. Αυτό το μέρισμα θα επιστρέψει, κύριε Παπαδάκη, στην κοινωνία και φέτος, αλλά χωρίς όμως κανέναν δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Γιατί αυτούς τους εκτροχιασμούς τους πληρώνουν οι πολίτες πολύ ακριβά άμεσα.
0: Επομένως, στέλνετε μήνυμα προς την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Εγώ στέλνω μήνυμα προς όλους όσους θέλουν, κυρίως νομίζω ότι δυστυχώς αυτή την πολιτική την ακολουθούν τα περισσότερα όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι τάζουν τσάμπα παροχές. Είχαμε δει στις αρχές του καλοκαιριού ένα διαγωνισμό τσάμπα παροχών και από τον κύριο Τσίπρα και από το ΠΑΣΟΚ. Δεν προκύπτει από τους λογαριασμούς. Και πέρσι στη ΔΕΘ το ΠΑΣΟΚ είχε εξαγγείλει νομίζω 5-6 δισεκατομμύρια αμέσως σε μέτρα, όταν το δημοσιονομικός χώρος ήταν 1,76 δισεκατομμύρια. Και το λέμε αυτό γιατί, όπως είχε πει ο κ. Σπυρακάκη, αν ήταν 1,77 δισεκατομμύριο, το επιπλέον ποσό θα έπρεπε να συνοδευτεί από ένα αντίμετρο. Επομένως, όσοι τάζουν περισσότερα από αυτά που αντέχει δημοσιονομικά η χώρα, κοροϊδεύουν το λαό ή θα πρέπει να μας πούν ότι θα αυξήσουν τους φόρους προκειμένου να καλύψουν.
0: Άρα, ακούγοντας αυτά τα οποία λέτε με πολύ προσοχή, κύριε Αμυρά, φαντάζομαι ότι τα βλέμματα του Μαξίμου θα βρίσκονται στις 2 Σεπτεμβρίου στραμμένα πάνω στον κύριο Τσίπρα και σε αυτά τα οποία θα πει όσον αφορά στο οικονομικό του πρόγραμμα, για να ζητήσετε, για να θέσετε ερωτήματα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Και το βασικό σας θα είναι το θέμα της κοστολόγησης.
1: Κύριε Παπαδάκη, τα βλέμματα καταρχάς της κυβέρνησης είναι στην υλοποίηση του προγραμματός της, στις ανακοινώσεις της ΔΕΘ που θα πρέπει να υλοποιηθούν το ταχύτερο και ταυτόχρονα...
0: Δεν σας έχει ενοχλήσει το ότι πηγαίνει νωρίτερα, πηγαίνει πριν τον Πρωθυπουργό στην Θεσσαλονίκη ο κύριος Τσίπρας?
1: Κύριε Παπαδάκη, θα σας πω, επειδή το έχει γίνει πολύ συζήτηση τις τελευταίες ημέρες για αυτό το θέμα, εγώ θα σας έλεγα ότι, εντάξει, υπάρχει θεσμική απρέπεια, είναι μια, δεν έχει γίνει ποτέ, τόσα χρόνια παρακολουθείτε και εσείς, δεν ένα κόμμα το οποίο δεν υπάρχει τώρα στη Βουλή, να προηγείται του Πρωθυπουργού. Κάθε Πρωθυπουργός εξαγγέλει και αμέσως τα κόμματα της αντιπολίτευσης τοποθετούνται επί της ουσίας, κριτικάροντας, επικρίνοντας εξαγγελίες και παρουσιάζοντας τις δικές τους θέσεις. Αυτή είναι η πολιτική παράδοση των τελευταίων δεκαετιών. Αλλά θα σας έλεγα ότι ο κύριος Τσίπρας, ανεβαίνοντας στη Θεσσαλονίκη, θυμίζει και στους πολίτες δύο βασικά πράγματα. Το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, το οποίο ήταν μια πολιτική εξαπάτηση για τους πολίτες, ουδέποτε εφαρμόστηκε, έταζε στους πάντες τα πάντα και τελικά πόρτωσε τον ελληνικό λαό με ένα μνημόνιο άνω των 100 δισεκατομμυρίων. Και θυμόμαστε επίσης τον κύριο Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη να εγκαινιάζει μουσαμάδες στο μετρό. Ο Πρωθυπουργός θα πάει τις επόμενες μέρες στη Θεσσαλονίκη και θα εγκαινιάσει την επέκταση του μετρό, τη λειτουργία του μετρό σε άλλους 5 σταθμούς μέσα στην Καλαμαριά και τη Μίκρα. Επομένως, αυτό που μας ενδιαφέρει πραγματικά είναι να προωθήσουμε το έργο μας. Βεβαίως θα απαντάμε στην παροχολογία των κομμάτων της αντιπολίτευσης, γιατί είναι χρέος μας να ξέρει ο ελληνικός λαός και τις θέσεις μας και τα μέτρα τα οποία ανακοινώνουμε, αλλά και τις ακάλυψες υποσχέσεις της αντιπολίτευσης. Αυτό είναι χρέος μας και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε προς όλες τις κατευθύνσεις.
0: Σας ανησυχεί που κάποιους μήνες πριν από τις εθνικές εκλογές, τουλάχιστον εκεί που τις έχει τοποθετήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, στην άνοιξη του 2027, τα δημοσκοπικά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας απέχουν από τα ποσοστά της αυτοδυναμίας?
1: Κοιτάξτε, στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Yeah. Αλλά, κύριε Παπαδάκη, όπως θα θυμάστε καλά, και το 2023 τα άλλα έλεγαν οι εταιρείες των δημοσκοπήσεων και τελικά τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στην κάλπη, γιατί εκεί είναι τα πάντα, ήταν πολύ ψηλά στο 40-41%. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δουλέψουμε σκληρά το επόμενο διάστημα μέχρι τις εκλογές, προκειμένου να υλοποιηθούν όλες οι δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει από το 2023 και κυρίως να παρουσιάσουμε και το πρόγραμμα για την Ελλάδα του 2030, το πρόγραμμα της επόμενης τετραετίας. Εγώ θα σας έλεγα ότι ο στόχος μας είναι εφικτός και θα σας έλεγα ότι η Νέα Δημοκρατία δείχνει μια μεγάλη ανθεκτικότητα απέναντι σε ένα κατακαιρματισμένο τοπίο της αντιπολίτευσης, το οποίο βλέπουμε ότι δεν μπορεί να ανακτήσει κάποια δύναμη. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία είναι κυρίαρχη πολιτική δύναμη. Πιστεύουμε ότι με τη δουλειά μας θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας, θα παρουσιάσουμε τα πεπραγμένα μας και ο ελληνικός λαός που έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο θα κρίνει. Και επιπλέον, επειδή οι πολίτες θέλουν και καθαρές κουβέντες, εμείς πιστεύουμε στις ισχυρές μονοκομματικές κυβερνήσεις. Θεωρούμε ότι αυτές είναι οι καλύτερες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Έχουμε μεγάλα γεγονότα διεθνώς, υπάρχει διεθνής αβεβαιότητα. Για φανταστείτε, κύριε Παπαδάκη, για παράδειγμα για το μεταναστευτικό, που έχουμε κάποια συγκεκριμένη γραμμή αυστηρής φύλαξης των συνόρων, η οποία έχει γίνει και ευρωπαϊκή γραμμή πλέον. Εάν πόσο θα μπορούσε να υλοποιηθεί εάν έπρεπε να γίνονται συνεννοήσεις με άλλα κόμματα τα οποία έχουν άλλες θέσεις. Γι' αυτό πιστεύουμε και στις ισχυρές μονοκομματικές κυβερνήσεις και πιστεύουμε ότι όταν θα τεθεί ενώπιον του ελληνικού λαού και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και οι άλλες θέσεις των κομμάτων, νομίζω ότι οι πολίτες θα επιλέξουν και θα κρίνουν με βάση το τι έχει γίνει και το τι σχεδιάζεται για τα επόμενα 4 χρόνια.
0: Άρα μας προτρέπετε να δούμε τις δημοσκοπήσεις μετά την ολοκλήρωση του κύκλου των ομιλιών και των συνεντεύξεων των πολιτικών αργηγών στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Αμυρά, από ό,τι βλέπω.
1: Έχουμε και μια πληθώρα δημοσκοπήσεων.
0: Γεγονός είναι αυτό.
1: Είναι εργαλείο χρήσιμο. Αλλά αυτό που μας απασχολεί κέρια είναι να υλοποιήσουμε στο ακέραιο την πολιτική μας και να παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας για την επόμενη τετραετία.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία, κύριε Αμυρά. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου. Ήταν ο κύριος Πάνος Αμυράς, ο Γενικός Διευθυντής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Μεγάρου Μαξίμου, του Πρωθυπουργού. Περιμένω και βλέπω τα μηνύματά σας εδώ πέρα, έρχονται το ένα πίσω από το άλλο. Θα τα συζητήσουμε αμέσως μετά. Τώρα το περιμένω το κύριο Σαπρανίδης.
2: Real FM. Τάκης και Μπούκλης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
3: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούκλης.
5: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
6: Περάστε. Παρακαλώ να έχετε την καλοσύνη, καθίστε. Ανοίξτε παρακαλώ το τζαντάκι σας, βγάλετε 2 εκατοστάρικα και βάλτε τα μέσα σε αυτό το αγγείο. Σαλέν μαλάχ λαμ, βυθίσου στο άπειρο, κοιμήσου που ο ύπνος όλα τα βλέπει.
7: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
6: Παρακαλώ, ρωτήστε τι θέλετε.
5: Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
7: Ναι.
5: Τι βλέπεις?
7: ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
5: Μπα πανάθεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
8: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
16: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
17: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
16: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
18: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
19: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
20: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
21: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
20: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Μα μου βάζεις τέτοια τραγουδάρα και τι θέλεις τώρα εγώ να κάνω. Ε? Πού είναι και η Κασίμη να δει ότι με έχει κάνει σαν τα μούτρα της. Παρόλο που της Κασίμη είναι πολύ ωραία τα μούτρα, αυτά να τα λέμε. Πολλές πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Πλησιάζουμε 8 η ώρα. Είμαστε 6 λεπτά πριν από τις 8. Να σας πω πάρα πολύ απλά ότι βρίσκονται σε red code τα νησιά του Ιωνίου για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Η Αττική είναι στο κίτρινο, όπως και πολλές άλλες περιοχές. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης λοιπόν κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στα Ιόνια νησιά προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4, παρακαλώ. Οπότε πολύ μεγάλη προσοχή εκεί όσοι κυκλοφορείτε, βρίσκεστε, ζείτε, αναπνέετε, εργάζεστε στα Ιόνια νησιά. Σε κατάσταση κινητοποίησης ο Εθνικός Μηχανισμός, όπου έχει ενεργοποιηθεί και αναπτύσσεται το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό προς τις ανάγκες, προς τις περιοχές που ενδεχομένως, και χτυπάμε ξύλο, χρειαστεί να αντιμετωπίσουν το οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό, και βεβαίως και τη διαχείριση οποιοδήποτε ξαναχτυπάω ξύλο έκτακτου περιστατικού. Λοιπόν, να μην τα πολυλέμε αυτά για πολλούς και διάφορους λόγους, διότι ο κόσμος ανησυχεί, δεν θέλουμε να σας ανησυχούμε χωρίς λόγο. Η Αττική βρίσκεται σε κατηγορία κινδύνου 3, αλλά και πάλι την προσοχή σας. Ναι, διαφημιστικό διαλυματάκι. Αλλαγή ώρας, επιστρέφουμε.
1: Real FM.
2: Παπά, σε ξέρεις Στεφανία.
3: Ναι.
4: Έρχεσαι, πού είσαι?
3: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλώστρο ρεπορτάζ, όλα καλά?
4: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
3: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
4: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνήν ανυπομονή για το Πάσχα?
3: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
4: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
1: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερα τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Λατό FM στους 103,3.
5: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Pangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8:45 στην Πλάζε Ότ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, Βιβλιοπωλείο Άννας Καρτέρη, Βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο Come Together.

0: Αναφερθήκαμε νωρίτερα στις τιμές της βενζίνης, του πετρελαίου κίνησης και όλα τα σχετικά. Αμέσως εδώ ο Πέτρος μας την έστειλε τη φωτογραφία. Πέτρο μου, τι να σου πω, φορτηγό δεν έχεις, είναι γεγονός. 144 ευρώ, πάνω από 144 ευρώ γέμισε το ταξί του ο Πέτρος, μου έστειλε και τη φωτογραφία. Η τιμή του πετρελαίου κίνησης από το βενζινάδικο στο οποίο σταμάτησε ο Πέτρος, 2,109. Το πετρέλαιο κίνησης, Απρανίδη, 2,109. Δεν πάει καλά το πράγμα, δεν πάει καθόλου καλά. 144 ευρώ με το καλημέρα. Και βεβαίως το σχόλιο το οποίο κάνει ο Πέτρος και μου γράφει είναι ότι ούτε φορτηγό να είχα. Καταλαβαίνετε τη δυσκολία του πράγματος για αυτούς τους ελεύθερους επαγγελματίες που προσπαθούν να εξυπηρετήσουν όλο τον κόσμο και όταν πηγαίνουν αφήνουν πάρα πολλά λεφτά στο δρόμο. Πάρα πολλά λεφτά στο δρόμο. Γιατί φαντάζομαι ότι με τα χιλιόμετρα τα οποία κάνεις Πέτρο μου και όλοι οι ταξιτζίδες εκεί έξω σημαίνει ότι θα πρέπει να ξαναφουλάρεις το ταξί σου σε μια μισή, σε δυόμιση μέρες, κάπου εκεί. Τι να πούμε, τρελό, πραγματικά τρελό. Καλημέρα και στην κυρία Ελένη. Καλημέρα, λέει η κυρία Παπαδάκη, σχετικά με τις διευκρινήσεις με την κατάσταση στην ΟΣΥ. Πρώτον, υπάρχουν δεκάδες, λέει, εργαζόμενοι συνταξιούχοι που έχουν ειδικότητα διοικητικού ή αποθηκάριου και δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Το γνωρίζω πολύ καλά, διότι δούλευα στο γραφείο προσωπικού. Μάλιστα. Είναι από τα θέματα για τα οποία έχουμε ζητήσει απάντηση, διότι υπάρχουν και άλλοι ακροατές. Θυμάμαι τώρα το Στέλιο, ο οποίος επανειλημμένα έχει στείλει μηνύματα για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Και αυτό το οποίο έχουμε θέσει κατόπιν επίσης πολλών μηνυμάτων έχει να κάνει με τη συμπεριφορά κάποιων οδηγών. Επαναλαμβάνω, επειδή σε καμία των περιπτώσεων, τουλάχιστον όταν βρίσκομαι εγώ σε αυτό το μικρόφωνο, δεν μου αρέσουν οι αφορισμοί, δεν μου αρέσει να τα βάζουμε όλα στο ίδιο καζάνι, δεν είναι όλοι οι ίδιοι, αλλά υπάρχει και μία μερίδα οδηγών που πραγματικά δεν έχουν καλή συμπεριφορά, που εν πάση περιπτώσει επειδή ανήκουν στα ΚΤΕΛ με βάση τη σύμπραξη έχουν μια τελείως διαφορετική λογική, διότι είναι δικά τους τα λεωφορεία και έχουν μια τελείως διαφορετική λογική με αρνητικό πρόσημο όμως, και αυτό θα πρέπει να το προσέξουν, θα πρέπει να το προσέξουν στις αστικές συγκοινωνίες. Λοιπόν, αυτά θα επανέλθουμε και θα επανέλθουμε με συγκεκριμένες συνεντεύξεις και με συγκεκριμένους ανθρώπους. Μάλιστα. Κυρία Ελένη εδώ μου λέει πάρα πολλά. Ναι, θα ήθελα να μου στείλετε και ονόματα, κυρία Ελένη. Ναι, και για τη διευθύντρια προσωπικού και για τα βολεμένα, όπως τα χαρακτηρίζετε, παιδιά της που δεν πατάνε σε δουλειά. Ναι, θα ήθελα να μου στείλετε ονόματα. Ξέρετε, σε αυτή τη χώρα, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, πρέπει να σταματήσουμε αυτόν τον οχαδερφισμό. Δηλαδή, πετάμε κάτι, δεν μιλάω για σας κυρία Ελένη, προς Θεού, πετάμε κάτι στη γενικότητά του, το αφήνουμε. Ξέρετε, μερικοί τους αρέσει να ψαρεύουν σε θολά νερά και ό,τι πιάσουν έπιασαν. Ρίχνουν άδεια για να πιάσουν γεμάτα. Δεν πάει έτσι, ρε παιδάκι. Δεν πάει έτσι, τουλάχιστον όσον αφορά στη δική μου λογική. Με ονόματα λοιπόν, με διευθύνσεις, ναι, όσοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, πληρώνονται από αυτό το ρημαδιασμένο, από αυτό το ρημάδι το ελληνικό κράτος. Πληρώνονται. Από τα δικά μας, από τη δική μας τσέπη βγαίνουν κάποια χρήματα για να πηγαίνουν προς διάφορες κατευθύνσεις. Άρα, οφείλουμε να γνωρίζουμε. Και αν δεν γνωρίζουν στα Υπουργεία, να ενημερωθούν από εμάς. Λοιπόν, καλημέρα, πρωί-πρωί λέει, χαχαχα ο αγαπητός. Πρωί-πρωί και πούς ακόμα, αδερφέ. Καλημέρα και σε σένα, Τόρπη, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπύρο. Σπύρο μας λέει, και ευχαριστώ πολύ όλους αυτούς που εργάζονται στην οικογένεια του Real FM. Μεγάλο σεισμός θα είναι το κόμμα του κυρίου Σαμαρά για όλα τα κόμματα. Καλή Τετάρτη και καλή ξεκούραση. Καλή Τετάρτη το δέχομαι, την ξεκούραση δεν την πολύ βλέπω. Αλλά και πάλι ποτέ δεν ξέρεις. Πάντα πρέπει να προφυλάξουμε έτσι, να βρίσκουμε τρόπους να προφυλάττουμε τον εαυτό μας και να ξεκουραζόμαστε. Ο Τέλης από το Σίδνεϊ. Καλημέρα, φίλε Σπύρο. Τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του Δημήτρη Κόκοτα. Ξεκουράστηκε, μωρέ, ο Δημήτρης. Ξεκουράστηκε. Αυτό. Τα είπαμε νωρίτερα, μην τα ξαναλέμε τώρα. Γεια σου, ρε Γιάννη. Ο Γιάννης, έτερος ταξιτζής από την Πεύκη. Αδερφέ μου, λέει, καλημέρα. Μία πληροφορία στους καταναλωτές υγρών καυσίμων. Κάθε απόδειξη έχει ένα barcode, ok. Αυτό όταν το σκανάρετε με το QR code, ναι, με την εφαρμογή, αν σας βγάλει ένδειξη ότι η φορολογική ταμιακή είναι ενεργή, αλλά η συγκεκριμένη απόδειξη δεν έχει σταλθεί στην ΑΔΕ, 99% παρακάμπτει το σύστημα των ισρώων νεκρών. Α, ωραίο συστηματάκι αυτό. Ακούσα πρανίδι, αυτό πρέπει να το κάνουμε. Με το QR code λέει, άρα λοιπόν εντοπίζουμε και τα βενζινάδικα τα οποία κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Του τέστην μου, λέει ο Γιάννης, ο ταξιτζής από την Πεύκη, τσιμπάνε στην Αντλία. Στο έχει αυτό ο κόσμος στα υπόψη του. Το διάβασα στον αέρα το μήνυμά σου, Γιάννη, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Λοιπόν, θα βάλω μια άνω τελεία όσον αφορά στην ανάγνωση των μηνυμάτων σας, που είναι πάρα πολλά. Συνεχίζουμε την πολιτική μας κουβεντούλα. Ακούσατε λίγο νωρίτερα τον Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Μεγάρου Μαξίμου, του Πρωθυπουργού, τον κύριο Πάνο Αμήρα. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και στην αξιωματική αντιπολίτευση. Και θα καλημερίσω και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία την κυρία Νάντια Σαλτερή. Είναι τομεάρχης ισότητας στην αξιωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ. Και βεβαίως τώρα να τα λέμε, γιατί δεν ξέρουμε κιόλας και πότε θα γίνουν και οι εκλογές, κυρία Σαλτερή. Είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης στην άνοιξη του 2027. Αλλά εντάξει, να λέμε και τις υποψηφιότητες στις Κυκλάδες από ό,τι μαθαίνουμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη. Σας μιλάω σήμερα από την όμορφη Νάξο, από το δικηγορικό μου γραφείο εδώ στην Νάξο. Και χαίρομαι πολύ που έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε.
0: Αγαπάμε τις πατάτες Νάξου, να ξέρετε, και όλα τα προϊόντα της Νάξου.
1: Και την γραβιέρα Νάξου, όλα τα προϊόντα της Νάξου είναι πολύ έτσι εκλεκτά, και έτσι να σας πω ότι συνεχίζεται εδώ στην Νάξου η τουριστική κίνηση, θα έλεγα αμύωτα όλο τον Αύγουστο. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε καταφέρει να προσελκύσουμε ένα τουρισμό αρκετά σημαντικό εδώ τα τελευταία χρόνια, και ξέρετε, και νομίζω και ελληνικό τουρισμό, που αυτό είναι σημαντικό, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει τάση, και φέτος αυτό καταγράφηκε, ότι έρχονται πλέον τουρίστες και από το εξωτερικό κυρίως, που δυστυχώς δεν αφήνουν χρήμα στη χώρα μας. Δηλαδή έρχονται για διακοπές και εδώ στις Κυκλάδες, και πολύ συντηρητικά, θα έλεγα, κινούνται.
0: Ήμουν έτοιμος να σας πω, άρα κάτι καλό έχει κάνει η κυβέρνηση, αλλά μου το γυρίσατε πριν το πω. ότι ο τουρισμός ο οποίος έρχεται δεν αφήνει πολλά χρήματα, όπως είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια
1: να
0: αφήνει. Υπάρχει τρομερή μείωση σε αυτό και φαίνεται και από τα έσοδα, κυρία Σαλτερή.
1: Ακριβώς, ναι, και το βλέπουμε αυτό κυρίως στους ξένους τουρίστες, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες προτιμούν να έρχονται ή λιγότερες μέρες ή να μην έρχονται ακόμα και καθόλου. Το είδαμε αυτό, ότι ένας στους δύο Έλληνες δεν πάει φέτος διακοπές. Η αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες έτσι έχουν την τάση ότι μπορεί να έρχονται για πολύ λιγότερες μέρες πλέον, αλλά τουλάχιστον προσπαθούν αυτές τις λίγες μέρες να περάσουν καλά.
0: Αυτό είναι γεγονός. Λιγότερες μέρες ο Έλληνας, αλλά θέλει να τρώει καλά, όπως και να το κάνουμε, και να τρώει και σε συγκεκριμένες ποσότητες, κυρία Σαλτερή.
1: Τι να κάνει, κύριε Παπαδάκη, ο Έλληνας, εντάξει, δεν μας έχουν μείνει πλέον και πολλές χαρές.
0: Σωστό. Λοιπόν, για να περάσουμε λίγο στα πολιτικά. Θέλω. Ναι, παρακαλώ. Θέλω λίγο να. Θέλω να ξεκινήσουμε από τη δημοσκόπηση της ίντερβιου.
1: Μάλιστα.
0: Τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Με 10% σε απόσταση αναπνοής η Ελληνική Λύση.
1: Uh-huh.
0: Και φαίνεται ότι έχει παγιωθεί στη δεύτερη θέση το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αυτό σας ανησυχεί, κυρία Σαλτερή? Για ποιο λόγο δεν έχετε καταφέρει να παγιωθείτε τουλάχιστον στη δεύτερη θέση? Και για να απαντήσετε συνολικά, εξακολουθείτε εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη να έχετε αυτό το αφήγημα, αυτό το διακύβευμα, ότι πρώτη θέση έστω και με μία ψήφο?
1: Εντάξει, κυρία Παπαδάκη, βέβαια νομίζω ότι από αυτή τη δημοσκόπηση βγαίνουν από τη συγκεκριμένη, τουλάχιστον από τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση που έχει βγει τώρα στη δημοσιότητα. Βέβαια η συγκεκριμένη εταιρεία δεν ανήκει στο Μητρό Δημοσκοπικών Εταιριών όπως γνωρίζω, αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ τη λαμβάνω υπόψη και εξάγω συγκεκριμένα συμπεράσματα. Π.χ. μπορούμε να δούμε ότι με την τελευταία δημοσκόπηση της συγκεκριμένης εταιρείας, αν τη συγκρίνουμε, βλέπουμε ότι π.χ. το κόμμα

0: να δούμε και τις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου, να περιμένουμε και τη ΔΕΘ, να δούμε και τα προγράμματα των κομμάτων και από εκεί και πέρα να καταγράψουμε μετά από αυτό και τις τάσεις. Εμείς θεωρούμε
1: ότι... Ναι, βέβαια, εσείς μου μιλάτε για την πτώση των άλλων δύο κομμάτων. Δεν μου μιλάτε για το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ που παραμένει σταθερό, διότι θα έπρεπε σε αυτή τη χρονική στιγμή μάλλον...
0: Πιστεύω λοιπόν ότι σε μία, ξέρετε, νεκρή χρονική πολιτικά περίοδο, σε μεγάλο βαθμό, νομίζω ότι αυτό όλοι το καταλαβαίνουμε, και σε μία περίοδο που θα έλεγα ότι υπήρχε και μία επικοινωνιακή καταιγίδα για την προώθηση άλλων κομμάτων, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι κρατάει δυνάμεις, ότι διατηρεί δυνάμεις και εγώ πιστεύω αυξάνηκε δυνάμεις. Αυτό τουλάχιστον το βλέπουμε και καθημερινά και εδώ στις Κυκλάδες, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που το εισπράττουν και όλα μας τα στελέχη. Πιστεύω λοιπόν ότι ναι, αυτό θα αποτυπωθεί. Ο στόχος της πρώτης θέσης είναι ένας εφικτός στόχος. Έχουμε δει άλλωστε και ακόμα μεγαλύτερες ανατροπές στο παρελθόν. Κόμματα που έτσι εμφανίζονται ξαφνικά στο πολιτικό σκηνικό συνήθως τίνουν. Είχαμε δει και το κόμμα του κυρίου Αβραμόπουλου στο παρελθόν, να σας θυμίσω, εσείς που είστε έμπειρος δημοσιογράφος κύριε Παπαδάκη και τα παρακολουθείτε αυτά, και το κόμμα του
1: είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκοπική πορεία το κόμμα του κύριου Αβραμόπουλου, είναι γεγονός, αλλά δεν κατέβηκε ποτέ στις εκλογές.
0: Εντάξει, ναι. Το βλέπουμε άλλωστε αυτό και με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, που φαίνεται έτσι ότι έχει μια μεγάλη φθορά μέσα σε μεγάλο... μέσα μάλλον σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Οπότε επιτρέψτε μου να είμαστε κι εμείς αισιόδοξοι από μεριάς μας. Πιστεύουμε ότι το δίπολο που τεχνιέντος προσπαθεί να στηθεί, και θα έλεγα ότι είναι ένα δίπολο που συμφέρει και την ίδια τη Νέα Δημοκρατία. Βλέπουμε δηλαδή ότι και πολλά κυβερνητικά στελέχη να επιχαίρουν στην ουσία με την επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα. Το βλέπουμε αυτό και από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, έτσι, που κατά καιρούς θαυμάζει πολύ έντονα τον κύριο Τσίπρα και προσπαθεί συνεχώς να τον έχει στην επικαιρότητα. Είναι ένα δίπολο λοιπόν που μυρίζει ναφθαλίνη, είναι ένα δίπολο που στην ουσία επαναφέρει στις μνήμες του ελληνικού λαού μία πολύ δύσκολη περίοδο, μία από τις μεγαλύτερες πολιτικές του απογοητεύσεις. Γι' αυτό θα έλεγα ότι η Νέα Δημοκρατία τίνει να περιφέρει έτσι τον κύριο Τσίπρα ως ένα σκιάχτρο σε εισαγωγικά, ως ένα μπαμπούλα θα έλεγα, για να τρομάξει τους κεντρώους ψηφοφόρους, για να τρομάξει τους προοδευτικούς ψηφοφόρους και να τους πει, να το πω σε εισαγωγικά, να κάτσουν στα αυγά τους και να συνεχίσουν με Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Κύριε Σαλτερή, τι να περιμένουμε από τον κύριο Ανδρουλάκη όσον αφορά στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης? Και σας ρωτάω διότι η πίεση από την πλευρά της κυβέρνησης έχει να κάνει με το θέμα της κοστολόγησης. Πείτε, λέει, αυτά τα οποία θέλετε, αλλά να τα έχετε κοστολογήσει.
0: Εντάξει,
1: θα είναι κοστολογημένα αυτά τα οποία θα ακούσουμε?
0: Καταρχάς, κύριε Παπαδάκη, εμείς όλο αυτό το διάστημα έχουμε σε επιμέρους θεματικές εκδηλώσεις, έχουμε παρουσιάσει τμήμα των προτάσεων μας και του προγράμματός μας. Θα επικαιροποιηθεί βέβαια όλο αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι εμείς κάνουμε αυτά που δεν έκανε ο κύριος Μητσοτάκης όταν ήταν αντιπολίτευση, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης το 2019... για παράδειγμα έταζε την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, ποτέ δεν το κοστολόγησε. Τώρα και με τις συντάξεις χειρίας που ήρθαν στα λόγια μας και ζητούσαμε αυτές τις παρεμβάσεις δικαιοσύνης στο κομμάτι των συντάξεων χειρίας, καταθέταμε τροπολογίες στη Βουλή, το είχαμε κοστολογήσει. Είμαστε οι μόνοι, κύριε Παπαδάκη, που κοστολογούμε, για να έρθει μετά από ένα αρκετά μεγάλο διάστημα και η ίδια η Νέα Δημοκρατία και να υιοθετήσει λοιπόν τις δικές μας προτάσεις. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι έτσι ένα μίθευμα πλέον της Νέας Δημοκρατίας, που κανείς δεν το πιστεύει και δεν έχει και απήχηση στους Έλληνες πολίτες. Εμείς είμαστε σοβαροί, είμαστε αξιόπιστοι και ακριβώς επειδή εμείς είμαστε οι σοβαροί και η Νέα Δημοκρατία ήταν η ασόβαρη και όσο ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά θα έλεγα και ως κυβέρνηση που συνεχίζει να διαχειρίζεται τα πράγματα με έναν επικοινωνιακό τρόπο, κοστολογούμε τα πάντα, είτε αφορά το 13ο μισθό, είτε αφορά τη

0: Η 13η σύνταξη, η κυβέρνηση κάνει πως δεν καταλαβαίνει.
1: Δηλαδή θεωρείτε ότι, ότι μπορεί να δοθεί.
0: Εμείς μιλάμε για τα καθαρά ποσά, πόσο θα στοιχήσει δηλαδή καθαρά. Η Νέα Δημοκρατία βάζει μέσα φόρους, κρατήσεις, γιατί προσπαθεί στην ουσία να μπερδέψει έτσι, τα πράγματα. Προφανώς και υπάρχουν αυτά τα ποσά. Θεωρούμε ότι είναι θέμα πολιτικών προτεραιοτήτων, ειδικά για τους συνταξιούχους, εν προκειμένου να σας πω ότι είναι μια μερίδα της ελληνικής κοινωνίας που αδικήθηκε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και πλήρωσε μνημονιακές πολιτικές και τον νόμο Κατρούγκαλου κλπ. Και πιστεύουμε λοιπόν ότι ήρθε η ώρα πλέον, έχοντας μια χώρα που έχει βγει από το 2019 από τα μνημόνια, ήρθε η ώρα λοιπόν να αποκαταστήσουμε κάποιες τέτοιες κοινωνικές αδικίες.
1: Μάλιστα. Κυρία Σαλτέρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Την ευχαριστώ
0: πολύ.
1: Να είστε καλά. Το μεάρχες ισότητας του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Νάντια Σαλτέρη. Την ακούσατε, έχουν έρθει και πάρα πολλά μηνυματάκια σας. Θέλω λίγο να γκρινιάξω όμως, πριν πάω στα μηνύματά σας.

Μαλλιάζει κάθε φορά η γλώσσα μας να λέμε τα ίδια και τα ίδια. Να λέμε ότι πρέπει να προσέχετε στον δρόμο. Να λέμε ότι δεν πρέπει ούτε να τρέχετε, να τηρείτε τα όρια, τα όρια ταχύτητας. Να μην έχετε το νου σας στο τηλέφωνο. Και 15 λεπτά αργότερα να πάρετε τηλέφωνο πίσω να επιστρέψετε την οποιαδήποτε κλίση. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Χάθηκε ο κόσμος όμως για έναν 27χρονο οδηγό. Χάθηκε ο κόσμος για έναν 27χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας. Χάθηκε ο κόσμος για την οικογένειά του. Εχθές λοιπόν το απόγευμα, στο Κοροπή, έχασε τη ζωή του ένας 27χρονος οδηγός σε τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου, στο ύψος της οδού και Ακρόπος. Τα πρώτα στοιχεία τι λένε? Η μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν ο 28χρονος και η 29χρονη συνεπιβάτηδά του, η οποία έχει τραυματιστεί, κινούνταν με κατεύθυνση προς το Σούνιο, συγκρούστηκε με γιο ταχύ αυτοκίνητο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα προς την Αθήνα. Στο αντίθετο ρεύμα, στο συγκεκριμένο δρόμο, επειδή προφανώς κάποιος θέλησε να κάνει μια προσπέραση, κάποιος είχε το νου του κάπου αλλού και βγήκε στο αντίθετο ρεύμα. Τραυματίστηκε βαρύτατα κατόπιν της φοδρής αυτής σύγκρουσης. Ο 27χρονος μεταφέρθηκε στο Ασκληπείο Βούλας γιατί απλά διαπίστωσε το θάνατό του. Η κοπέλα έχει τραυματίσει και διακομίστηκε στο γεννηματάς. Συνελήφθη 34χρονο οδηγός του αυτοκινήτου από τις αρμόδιες αρχές. Βεβαίως οι λεπτομέρειες αυτού του δυστυχήματος διερευνούνται από τις αρχές, αλλά έχουμε το εξής γεγονός. Μία μοτοσυκλέτα με δύο νέα παιδιά που πήγαιναν κανονικά στην πορεία τους και ένα γιο ταχύ το οποίο πήγαινε στο αντίθετο ρεύμα. Είχε περάσει στο αντίθετο ρεύμα. Είδαμε τις προάλλες το βίντεο αυτό με το μοτοσυκλετιστή που στο τσακ κατάφερε και γλίτωσε από το φορτηγό που ερχόταν κατά πάνω του επειδή έκανε προσπέραση το φορτηγό. Εάν ήταν αυτοκίνητο στη θέση της μοτοσυκλέτας, η σύγκρουση θα ήταν σφοδρότατη. Είδαμε επίσης και το βιντεάκι το οποίο πριν από δύο μήνες το λέγαμε, κυκλοφορούσε στα social media με τους βλαμμένους εκεί στο τούνελ στην κακιά σκάλα. Όχι το αυτοκίνητο φαίνεται. Είχαν ανοίξει τις πόρτες για να ακούγεται τη μουσική μέσα στο τούνελ από τα γούφερ. Και βεβαίως ο άλλος βλαμμένος, οι άλλοι δύο βλαμμένοι που ήταν σε άλλο αυτοκίνητο, είχαν δηλαδή κλείσει και τις δύο λωρίδες στο τούνελ. Ο ένας για να ανοίξει τις πόρτες να ακούγεται η μουσική στο διαπασόν, και στη διπλανή λωρίδα και λίγα μέτρα πιο μπροστά ένα άλλο αυτοκίνητο που κατέγραφε το ανδραγάθημα του βλαμμένου. Δύο βλαμμένοι σε ένα λευκό αυτοκίνητο, δύο άλλοι σε ένα γκρι αυτοκίνητο, σε ένα σημαίνιο αυτοκίνητο. Τέσσερις συνολικά, πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους, Και παραλίγο να δημιουργήσουν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε θα μπορούσε να είχε συμβεί. Λοιπόν, δεν ξέρω εάν τον έχουν βρει τον τύπο. Για μένα θα πρέπει να βρουν και τους υπόλοιπους και τον συνοδηγό του και γενικότερα και να τους πάρουν τα διπλώματα γενικότερα, να μην τους αφήσουν ξανά. Δεν το συζητάμε αυτό. Είναι ελεύθερος διότι έχει παρέλθει το αυτόφορο από την στιγμή που έγινε το αδίκημα. Αλλά θα περάσει κανονικότατα, θα βρεθεί ενώπιον του δικαστηρίου. Αυτή η επικίνδυνη τύπη. Και μετά καθόμαστε και μετράμε τραυματίες και νεκρούς στην άσφαλτο. Εν έτη 2026 σε αυτή τη χώρα που έχουμε απολέσει τελείως την τέχνη του αυτονόητου. Πάμε σε διαφημισούλες και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future proof.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
3: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
4: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
3: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
4: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
3: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
4: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
3: Α, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
4: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Λατό FM, στους 103,3.
8: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
9: Σήμερα η χώρα μέχρι αύριο υδράριος αναμένεται να αγγίξει τους 41 βαθμούς Κελσίου σε πολλές υπηρετικές περιοχές. Αναλυτικά στο real.gr. Βελτιωμένες είναι οι πυρκαγιές σε Άγιο Βλάσιο και Στεφάνη Βιωτίας και στο ελληνικό Σαλαμίνας. Για την κατάσβεσή τους επιχειρούν ισχυρές επίγειες και ενέργειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Εμπριστική επίθεση με δύο βόμβες Μολότοφ σημειώθηκε τα ξημερώματα σε λειτουργία καφέ στον Άγιο Παντελεήμονα, προκαλώντας πυρκαγιά στο εσωτερικό του καταστήματος. Η αστυνομία αναζητά τους δύο δράστες. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου. Μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 27χρονος οδηγός και να τραυματιστεί η νεαρή συνεπιβάτηδα του. Συνελήφθη η 34χρονη οδηγός του Γιώταχη.
10: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
9: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί σε Αθήνα και Πάρο, 27 στη Θεσσαλονίκη, 29 στα Χανιά.
11: Midea.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Ομαλά δείξα για την κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Τραγουδάρα, τραγουδάρα. Αυτό να το αφιερώσουμε Νίκο Σαπρανίδη στον κύριο Βασιλιάδη, στο Mr. Interview που έρχεται. Έτσι, γενικότερα για τις δημοσκοπήσεις που μας φιλεύει κάθε φορά. Λοιπόν, να διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας. Ασφαλώς ο κύριος Νίκος Σαπρανίδης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Είδατε, σιγά σιγά φτάσαμε κιόλας μέχρι να πούμε κείμενο. Φτάσαμε μισή ωρίτσα λιγότερο, 20 λεπτάκια πριν παραδώσουμε τη σκυτάλη στην Ελισάβετ Σαλαμάρα και στη Στεφανία Κασίμη. Στη Στεφανία Κασίμη και την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Η Στεφανία δεν ξέρω αν είναι στο αυτοκίνητο και ακούει. Για σιγουριά, κυρία Σαλαμάρα, να τη στείλετε και μήνυμα. Φέρε κανένα καφέ, Στεφανία. Ξέρεις εσύ. Λοιπόν, κυρία Μαρία, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Ναι. Αναφέρεστε στα στεγαστικά. Το κρατάω για να τα διαβάσω μετά τα μηνυματάκια σας, γιατί είναι πάρα πολλά προς αυτή την κατεύθυνση. Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε κύριε Βασιλιάδη, το τραγουδάκι το ακούτε. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, μια χαρά, δημοσκοπήσεις κάνω, τι να κάνω.
0: Δεν κάνετε δημοσκοπήσεις, ναι.
1: Σωστά.
0: Είπαμε και το τραγουδάκι αυτό το οποίο ακουγόταν έτσι. Δεν ξέρω, το έχουμε ακόμα, κύριε Σαπρανίδη? Όχι, εντάξει. Λοιπόν, ήταν για εσάς που κάνετε δημοσκοπήσεις. Και μάλιστα πάρα πολλοί λένε το εξής. Μα καλά, βρε παιδί μου, πότε προλάβανε και κάνανε την έρευνα? Ούτε καν λίγο με το που πέρασε το 15 Αύγουστο είχαμε την πρώτη δημοσκόπηση. Και πολλοί προσπαθούν αυτή τη δημοσκόπηση, από ό,τι καταλαβαίνω, να πούν ότι εντάξει, είναι νωρίς, να περιμένουμε πρώτα τη ΔΕΘ και να δούμε πού θα καθίσει η μπήλια. Τι άποψη έχετε από αυτού, κύριε Βασιλιάδη, να ξεκινήσουμε από αυτό? Και μετά θα πούμε και για την εικόνα, η οποία δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις πριν από την καλοκαιρινή έτσι, ξεκούραση των πολιτικών, που δεν πολύ ξεκουράστηκαν. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο κύριος Τσίπρας, τρίτο το ΠΑΣΟΚ.
1: Σωστά. Καταρχήν, για αυτούς που αναρωτιούνται για τις δημοσκοπήσεις, εγώ θα σας πω ότι είναι μία δημοσκόπηση από τις περίπου 150 που περιμένουν να διενεργηθούν και να δημοσιευθούν, γιατί θα γίνουν πολλές περισσότερες και δεν θα δημοσιευθούν για διάφορους λόγους, μέχρι και τον Απρίλιο-Μάιο, ξέρω εγώ, όποτε, εν πάση περιπτώσει, ο Πρωθυπουργός αποφασίσει να κάνει τις εκλογές. Α, λοιπόν, δεν έχει νόημα να περιμένεις τη δημοσκόπηση πριν την έκθεση, μετά την έκθεση, δύο μήνες πιο πριν από την έκθεση ή τρεις μήνες μετά την έκθεση. Όλες οι δημοσκοπήσεις είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Είναι ένα στερεότυπο αυτό το οποίο λέμε. Α, λοιπόν, εμείς κάναμε ένα διάλειμμα ενός μήνα και ήταν η ώρα μας να κάνουμε δημοσκόπηση. Λοιπόν, την κάναμε. Ο κόσμος προφανώς συμμετείχε. Μάλιστα, να σας πω ότι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον συμμετείχε στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, γιατί λίγο μαζί με εμάς που είχαμε σκουριάσει, είχε σκουριάσει και ο κόσμος. Ξέρετε, είναι λίγο παυλοφικό. Δηλαδή, πού είναι, πότε θα γίνει η επόμενη, πότε θα πάρω μέρος, ας πούμε. Αναρωτιέται ο κόσμος τι θέλει.
0: Εγώ προσωπικά, να σας πω την αμαρτία μου, είχα την αίσθηση ότι οι πολίτες με το που ακούν εταιρεία δημοσκόπησης, μάλλον αντιδρούν. Εσείς μας λέτε ότι περίμεναν και με ανυπομονησία να τους πάρετε τηλέφωνο.
1: Υπάρχει ένας κόσμος που δεν ανταποκρίνεται, με γεια του, με χαρά του. Υπάρχει όμως ένας κόσμος ο οποίος χρησιμοποιεί τις δημοσκοπήσεις, κύριε Παπαδάκη, για να περάσει τα μηνύματά του. Με την καλή έννοια το χρησιμοποιεί, ναι. Έτσι. Mm. Χρησιμοποιεί λοιπόν τις δημοσκοπήσεις για να περάσει τα μηνύματά του. Και όπως βλέπετε, τα μηνύματα αυτά αποκωδικοποιούνται, παρουσιάζονται σε γραφήματα, μπαίνουν μέσα στα πολιτικά και στα κομματικά γραφεία. Έχω ενημέρωση ότι η συγκεκριμένη δημοσκόπηση συζητήθηκε σε όλο το πολιτικό, μάλλον κομματικό φάσμα, σε όλο, όλο από το κυβερνών μέχρι και τη Νέα Αριστερά. Και σας το λέω γιατί το ξέρω από το ρεπορτάζ συναδέλφου σας, όπου πράγματι αναλύθηκε και από το ΣΥΡΙΖΑ, αυτή μία μονάδα που τσίπησε ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την προηγούμενη δική μας δημοσκόπηση. Αναλύθηκε επίσης και η παύση της ανόδου, να το πω έτσι, της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα και μέσα στο, υποθέτω, στο επιτελείο του κυρίου Τσίπρα, αλλά και μέσα στο ΠΑΣΟΚ και βεβαίως και μέσα στην Δημοκρατία, η οποία έχει ένα εργαλείο, τέλος πάντων, όπως όλα τα κόμματα έχουν ένα εργαλείο, λίγες μέρες πριν από την έκθεση, να δουν πού πάνε τα πράγματα, ρε παιδάκι μου, για να μπορέσουν και αυτοί να προσαρμόσουν τα προγράμματά τους, να βάλουν τις τελευταίες πινελιές τους. Νομίζω ότι πρόσθεσε μάλλον αυτή η δημοσκόπηση στο πολιτικό σύστημα. Δεν αφήνω την κοινή γνώμη απ' έξω, έτσι κι αλλιώς η κοινή γνώμη είναι μέσα στη δημοσκόπηση, έτσι. Άρα λοιπόν νομίζω ότι βοήθησε όλα τα πολιτικά σχήματα να επαναπροσδιοριστούν και να επανατοποθετηθούν.
0: Δέχομαι αυτό το οποίο λέτε, ότι κάθε δημοσκόπηση είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Παρόλα τα αυτά, όταν βλέπουμε πολλές συνεχόμενες φωτογραφίες που έχουν την ίδια εικόνα, αυτό δημιουργεί μια διαφορετική τάση, κύριε Βασιλιάδη. Πρώτα απ' όλα, εγώ θα κάνω τις εξής διαπιστώσεις. Εσείς ως ο Mr. Interview θα μου πείτε εάν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Βλέπουμε, ναι μεν πρώτη και με μεγάλη διαφορά τη Νέα Δημοκρατία, αλλά με κολλημένη τη βελόνα. Βλέπουμε ότι έχει παγιωθεί στη δεύτερη θέση ο Αλέξης Τσίπρας και από ό,τι φαίνεται αρχίζει να δημιουργείται, μάλλον έχει παγιωθεί αυτό το δίπολο Μητσοτάκη-Τσίπρα, και βλέπουμε και ένα Πασόκ, το οποίο Πασόκ αρχίζει να αισθάνεται στο σβέρκο του την ελληνική λύση και μάλλον ανήμπορο να μπορέσει να σκαρφαλώσει ή να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση. Είναι έτσι τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά, και το λέω και όσο θέλει το πετάξει, μου ρίξει και μια καρπαζιά, δεν θα έβγαζα το Πασόκ από την εξίσωση της δεύτερης θέσης. Και δεν θα το έβγαζα γιατί οι εκλογές, κύριε Παπαδάκη, νομίζω πλέον το έχετε απιστέψει όλοι, ότι δεν θα γίνει το 2026. Άρα λοιπόν έχει δημοσκοπικά χρονικά περιθώρια να τα αξιοποιήσει ώστε να παρακάμψει. Δεν θα είναι εύκολο προφανώς, αλλά δεν θα το έβαζα από την εξίσωση της δεύτερης θέσης. Γιατί έχουμε δύο δεδομένα. Ένα δεδομένο είναι ότι υπάρχει πιθανότητα η συζήτηση στο ΣΥΡΙΖΑ να διευρυνθεί. Προσέξτε τώρα, αυτό πάω λίγο ανάποδα, αλλά παρακολουθήστε λίγο το σκεπτικό.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Αν ο ΣΥΡΙΖΑ με την ηγεσία την καινούργια ή με την ηγεσία αυτών την Δούρου, να το πω έτσι, παπά Πολάκη, να μην το πω μόνο Δούρου, αρχίσει να συνομιλεί με τους άλλους όμορους χώρους, ίσως λίγο με τη Νέα Αριστερά, ίσως λίγο με τον Βαρουφάκη, ίσως όλοι μαζί. Δεν λέω ότι θα δώσει μια καινούργια δυναμική στο ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ από το 1% της προηγούμενης δικής μου δημοσκόπησης είναι στο 2%. Αυτό είναι μια στατιστικά σημαντική αύξηση της τάξης, το 100%. Δεν είναι μια ασήμαντη διαφορά. Έτσι. Εάν λοιπόν αυτά τα σχήματα αρχίσουν μεταξύ τους λίγο να συνονοούνται, δεν λέω, επαναλαμβάνω, ότι θα φτιάξουν μια άλλη δυναμική, αλλά λέω ότι θα δημιουργηθεί ένα άλλο μικροκλίμα εκεί, το οποίο θα επαναδιεκδικήσει τους ψηφοφόρους από την Ελλάδα στον κύριο Τσίπρα, που έχει δώσει δημοσκοπικά, πάντα δημοσκοπικά έχει δώσει τον κύριο Τσίπρα. Γιατί δεν μπορεί το σχήμα αυτό, ο Δούρου Παπάς Πολάκης, να διεκδικήσει ψηφοφόρους από το Πασόκ και από τη Νέα Δημοκρατία, θα διεκδικήσει μόνο από τον κύριο Τσίπρα. Εκεί
0: έχω την εντύπωση ότι αυτό δεν το λέτε τυχαία, κύριε Βασιλιάδη. Άρα βλέπετε αυτά τα συγκοινωνούν τα δοχεία να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, να ανεβάζει ποσοστά ο ΣΥΡΙΖΑ και να πέφτουν τα ποσοστά του κυρίου Τσίπρα.
1: Δεν έχω πληροφορία αν θα γίνει κάτι τέτοιο στην αριστερά ή στην κεντρο αριστερά εκεί πέρα, αλλά το βλέπω ως μια πιθανή εξέλιξη.
0: Όχι, δεν σας μιλάω για πληροφορία. Σας ρωτάω ως δημοσκοπικό έβριμα.
1: Ναι, μπορεί να αρχίσει να αλλάζει λίγο η ζυγαριά. Αυτή τη στιγμή η ζυγαριά έχει την Ελλάδα ψηλά και το ΣΥΡΙΖΑ κάτω. Αυτά τα δύο είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Αυτό είναι από τα απόλυτα. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 18% στις εκλογές του 2023 και τώρα είναι στο 2%, λείπουν 16 μονάδες. Πού είναι αυτές τις 16 μονάδες? Στον Τσίπρα. Άρα λοιπόν, αυτό εδώ είναι, φανταστείτε, σαν μια ζυγαριά που μπορεί να αποκατεβαίνει. Ανάλογα με τι βαρύδια θα βάζει ή θα βγάζει. Αυτή τη στιγμή η κυρία Δούρου έδωσε μια δυναμική διαφορετική από την που είχε ο κ. Φάμελος. Ο κ. Φάμελος ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και κοίτωσε τον Τσίπρα. Η κυρία Δούρου είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ή τέλος πάντων από τα αρχηγικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, και προφανώς κοιτάζει πώς να ξαναφτιάξει το μαγαζί. Είναι δηλαδή, θέλω να πω, εντελώς διαφορετική στρατηγική. Αλλά νομίζω το υπεραναλύουμε για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εντάξει, θα μου πει τώρα.
0: Εσείς το θέσατε. Εγώ δεν θα σας πήγαινα εκεί να σας πω την αμαρτία μου.
1: Λοιπόν, απλά διαβλέπω, κύριε Παπαδάκη, ότι θα υπάρχει μια ενδιαφέρουσα αναμέτρηση, βέβαια. Ο ένας είναι ο Δαβίδ και ο άλλος είναι ο Γουλιάς. Δηλαδή, Δαβίδ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, Γουλιάς είναι ο κύριος Τσίπρας με την Ελλάδα. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο Δαβίδ κέρδισε. Τον έριξε κάτω τον Γουλιάς. Δεν ξέρω αν θα συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά σίγουρα βλέπω μία αναμέτρηση, βλέπω μία μάχη, η οποία θα είναι της αριστερής πολυκατοικίας, να το πω έτσι. Τώρα, από το Πασόκ, το Πασόκ για μένα, κύριε Παπαδάκη, όσο και να σας φανεί περίεργο και σε εσάς και σε αυτούς που μας ακούνε, είναι το κόμμα που κρατάει το κλειδί, τα κλειδιά των εξελίξεων. Το Πασόκ. Γιατί το Πασόκ, από την κολλημένη βελόνα κτλ. Okay, τα έχουμε ακούσει αυτά, ας πούμε ότι τα υιοθετώ και εγώ. Όμως με ένα 10-11-12% και παρατηρώντας τη σύσταση, τη συνταγή από την οποία αποτελείται το Πασόκ. Ποια είναι η συνταγή, δηλαδή πόσο λάδι, πόσο πιπέρι, πόσο ρίγανη έχει το Πασόκ. Έχει ένα μεγάλο ποσοστό το οποίο δηλώνουν κεντρώοι ψηφοφόροι, ένα μεγάλο επίσης ποσοστό που δηλώνουν κεντρώοι-αριστεροί και ένα πολύ μικρό ποσοστό τη τάξη του 9% που δηλώνουν αριστεροί. Οι κεντρώοι ψηφοφόροι του Πασόκ γλυκοκοιτάζουν προς το Μητσοτάκη. Προσέξτε τι λέω. Προσέχω τι λέω. Δεν λέω προς την Δημοκρατία. Κοιτάζουν προς το Μητσοτάκη γιατί εκεί αισθάνονται κάποιο είδους σταθερότητα και ασφάλεια και δεν θέλουν να ζήσουν ξανά το πείραμα που ενδεχομένως λέγεται Τσίπρα. Οι αριστεροί ψηφοφόροι που είναι λίγοι, είναι κοντά στο 9%, σύμφωνα με αυτή την ακτινογραφία που κάναμε στα κόμματα μέσα, αυτοί προφανώς μπορεί να λειτουργήσουν προς τον κύριο Τσίπρα. Άρα λοιπόν το ερώτημα τίθεται για το Πασόκ, θα μπορέσει να κρατήσει τη συνοχή του, το κέντρο του, το κέντρο αριστερό του και το αριστερό του κομμάτι, ώστε να παραμείνει σε διψήφιο ποσοστό με ό,τι αυτό σημαίνει. Εάν δεν μπορέσει το Πασόκ να κρατήσει, τότε δύο ενδεχόμενα θα συμβούν. Ένα θα φέρει τη Νέα Δημοκρατία πιο κοντά στην αυτοδυναμία. Προσέξτε, δεν θα την κάνει αυτοδύναμη, αλλά θα τη φέρει πιο κοντά στην αυτοδυναμία, δηλαδή θα κάνει τη δουλειά της λίγο πιο εύκολη. Ένα δεύτερο είναι ότι αν χάσει αριστερός ψηφοφόρος, υπάρχει πιθανότητα να δώσει άλλη μία με δύο μονάδες όδηση προς τον κύριο Τσίπρα. Αν το Πασόκ αναλύσει, αυτή την κάρτα την έχω δώσει δημοσιότητα, την έχετε και εσείς μπροστά σας. Είναι η κάρτα αυτή τη στιγμή μας έρευνα. Αν το ποσοστό αναλύσει, όπως και η Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία έχω δώσει την έκδοση, ότι η Νέα Δημοκρατία σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι είναι κεντροδεξιά, σε ένα άλλο κομμάτι είναι κεντρώα και σε ένα πολύ μικρότερο κομμάτι είναι δεξιά. Η δεξιά, ο δεξιός ψηφοφόρος από τη Νέα Δημοκρατία έχει φύγει ήδη. Αυτός που έχει μείνει δεξιός είναι πιστός πλέον Νέα Δημοκρατία. Γιατί η δεξιά έχει αναζητήσει καταφύγει άλλου, ξέρω εγώ, Βελόπουλο, Λατινοπούλο, δεν ξέρω εγώ οπουδήποτε. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν κινδυνεύει να χάσει πλέον αυτό δηλαδή που ψηφίζει σήμερα Νέα Δημοκρατία και δηλώνει δεξιό, νομίζω ότι δεν είναι καν βορρά για τον κύριο Σαμαρά. Ο οποίο και αυτό από κάπου πρέπει να εμπλήσει. Δεν μπορεί να εμπλήσει από κεντρώου ή από αριστερού ή από κεντροαριστερού. Θέλει το δεξιό κομμάτι. Και του αναποφάσου φυσικά τη Νέα Δημοκρατία το 2023. Δηλαδή ψήφισαν Νέα Δημοκρατία το 2023 και τώρα δεν έχουν αποφασίσει. Αυτή πράγματι είναι ένας καλός μεζές, να το πω έτσι, για να μπορέσει να ξεκινήσει, αν ξεκινήσει, το αν το βάζω με κεφαλαία και με υπογράμμιση από κάτω, αν κάποτε ξεκινήσει αυτό το κόμμα που λέγεται ότι θα κάνει ο κ. Σαμαράς.
0: Ερώτηση για να κλείσουμε, για να μας βάλετε λίγο στα ενδότερα των δημοσκοπήσεων και της συγκεκριμένης δημοσκόπησης. Υπήρχαν οι άνθρωποι ασφαλώς οι οποίοι απάντησαν, υπήρχαν και αυτοί οι οποίοι δεν θέλησαν να απαντήσουν στην δημοσκόπηση, στη συγκεκριμένη έρευνα, κύριε Βασιλιάδη. Το ποσοστό αυτών που θέλουν να δηλώσουν τι θα ψηφίσουν, αφότου έχουν ακούσει τους πάντες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μετά την παρουσία τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είναι υψηλό ή είναι τόσο χαμηλό που δεν καταγράφεται καν?
1: Κοιτάξτε,
0: καταλαβαίνετε με έμεσο τρόπο σας ρωτάω εάν την επόμενη μέρα της ΔΕΘ δούμε τελείως διαφορετική εικόνα.
1: Κοιτάξτε, προφήτης δεν είμαι. Αυτό που ξέρω όμως, όπως ξέρετε και οι δημοσιογράφοι, είναι ότι όλο το εκλογικό σώμα, όλο το εκλογικό σώμα, όλοι οι Έλληνες περιμένουν να ακούσουν όλα τα κόμματα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, το ποιος θα πει την πιο ελκυστική, την πιο ρεαλιστική, την πιο κοστολογημένη, την πιο ωραία, την πιο εφαρμόσιμη πρόταση, αυτό κύριε Παπαδάκη θα το ξέρω την επόμενη εβδομάδα που θα ξεκινήσει η ΔΕΘ.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βασιλιάδη. Την καλημέρα μου, να είστε καλά.
1: Γεια χαρά.
2: Real FM.
3: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιδιορητής Drake και η μαύρη χείρα.
8: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
9: Στον Πειραιά, θέατρο Βεάκιο.
10: Μάριος Αθανασίου.
11: Βαλέρια Κουρούπη.
12: Και ο Σπύρος Πούλης.
13: Ο επιδιορητής Drake και η μαύρη χείρα.
14: 5η 27 Αυγούστου.
15: Προπόληση more.com.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: χρόνο που απομένει, θα πάμε με τα μηνυματάκια σας. Ούτως ή άλλως δεν έχουμε πάρα πολλά λεπτά. Πόσα, 5-6 λεπτάκια πρέπει να έχουμε, Νίκο Σαπρανίδη. Οπότε θέλω λίγο να εκμεταλλευτώ αυτό το χρόνο, γιατί είναι πολλά τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει. Ο Μιχάλης, παραδείγματος χάρη, λέει ότι όταν ο κύριος Θεοδωρικάκος απαντά για την ακρίβεια, ότι έχουμε ελεύθερη αγορά για να δικαιολογήσει αυτά τα οποία γίνονται σε σούπερ μάρκετ κλπ. Γιατί και οι ιδιοκτήτες κατοικιών να μην βάλουν τα ενίκια στο Θεό και να επικαλεστούν τα λόγια του Υπουργού περί ελεύθερης αγοράς και τα υπόλοιπα τα οποία ακούγονται στο δημόσιο διάλογο, θα πω εγώ, Μιχάλη μου. Εντάξει, δεν είναι τώρα και αυτή η νοοτροπία. Και βεβαίως ο κύριος Θεοδωρικάκος, γενικότερα οποιοδήποτε πολιτικός και η πολιτική που ακολουθεί η κάθε κυβέρνηση, κρίνεται από εσάς. Εάν τώρα οποιοδήποτε πιάνεται από την οποιαδήποτε κουβέντα του οποιοδήποτε και πράττει με αυτόν τον τρόπο, τότε εντάξει, ξέρετε, όλα αυτά έρχονται και παρέρχονται. Δηλαδή μπορεί να είναι, να υπάρχει μια ταλαιπωρία και φέτος, ίσως και του χρόνου, για τους γονείς που ψάχνουν σπίτι για τα παιδιά τους, ή εν πάση περιπτώσει για οποιονδήποτε ψάχνει σπίτι, ακόμα και ένα νέο ζευγάρι, για να νοικιάσει στην Αθήνα και βλέπει αυτές τις εξωφρενικές τιμές. Ξέρετε, μπορεί να ζοριστεί με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, θα βγάλει άκρη, αλλά οι ιδιοκτήτες αυτές, οι ιδιοκτήτες αυτοί δεν θα βγάλουν άκρη με αυτά τα οποία αναμένεται να έρθουν και όσον αφορά σε επίπεδο νόμων, αλλά και στο πώς θα γίνει η διόρθωση στην αγορά. Γιατί με τον ένα με τον άλλο τρόπο η διόρθωση θα γίνει στην αγορά. Πάντα έτσι γίνεται. Σε όλες τις ελεύθερες οικονομίες. Οπότε, ξέρετε, οι ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν κρατήσει έναν πιο συνετό δρόμο, νομίζω θα βγουν κερδισμένοι. Διότι αυτοί οι ιδιοκτήτες θα μείνουν με τους καλούς ενοικιαστές. Γι' αυτό το λόγο έρχεται, μας το έλεγε ο κύριος Κρανίδης τις προάλλες, ότι θα πρημοδοτείται ο ιδιοκτήτης που θα κρατά τον καλό ενοικιαστή στο σπίτι του, δεν θα τον διώχνει για να φέρει τον επόμενο, για να δώσει, για να πάρει περισσότερα χρήματα, και θα πρημοδοτείται με φοροαπαλλαγές. Για να δούμε λοιπόν πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό. Πάντως κοντοζυγώνει, εμένα αυτή είναι η αίσθησή μου, κοντοζυγώνει η, πώς να το πω, έρχεται το τέλος για όλους αυτούς τους κακούς ιδιοκτήτες, όπως νομίζω ότι έχει έρθει πλέον και το τέλος για τους κακούς ενοικιαστές. Λοιπόν, η Κατερίνα, ναι, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βρε Κατερίνα μου, τα έχουμε πει τόσες πολλές φορές και κάθε φορά που έρχεται κάτι καινούριο το επαναλαμβάνουμε όλο αυτό το σκάνδαλο, όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και μάλιστα το πληρώνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί μην νομίζετε, οι περισσότεροι αγρότες αυτή τη στιγμή είναι στα κάγκελα. Οι έντιμοι, μιλάμε για τους μεροκαματιάριδες, μιλάμε για αυτούς τους αγρότες οι οποίοι παλεύουν νυχθημερών. Και ξέρετε, είναι τόσο πολύ στεναχωρημένοι, εκνευρισμένοι, που οτιδήποτε και να τους λένε, οτιδήποτε και να τους τάζουν, ακόμα και όταν βλέπουν τους λογαριασμούς τους να... Βλέπω στους λογαριασμούς τους να υπάρχουν χρήματα. Λένε δεν, για μας έχουν τελειώσει. Κρατήστε το αυτό. Το είχαμε πει και το είχαμε συζητήσει πολλές φορές, ότι το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι από τα μεγαλύτερα θέματα, από την... η Νέα Δημοκρατία θα υποστεί τη μεγαλύτερη ζημιά που έχει υποστεί από όλες τις υπόλοιπες υποθέσεις από το 2019 μέχρι σήμερα. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι η αιχμή, θα είναι η κορυφή μάλλον στην πυραμίδα. Γεια σου Άννα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Γεια σου Χρήστο από την Κυψέλη. Καλημέρες λέει Σπύρο. Ο κύριος Πυρακάκης δήλωσε ανάπτυξη από το 2019 έως σήμερα 38%. Όμως ξέχασε να βγάλει τον πληθωρισμό. Έτσι η Ελστάτ βγάζει την ανάπτυξη 10,89% από τις χειρότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μου γράφει ο Χρήστος από την Κυψέλη. Ο Θοδωρής. Λοιπόν, Θοδωρή μου, εγώ κάνω τις ερωτήσεις, ο κάθε συνεντευξιαζόμενος δίνει απαντήσεις. Μπορείτε να κρίνετε τις δικές μου ερωτήσεις ασφαλώς και να τις ψέξετε αν θέλετε, και πολύ περισσότερο μπορείτε να κρίνετε το συνεντευξιαζόμενο και τις απαντήσεις οποίες δίνει, ειδικά όταν φτάσει η ώρα να ζητήσει και το σταυρό σας. την ψήφο σας δηλαδή. Ο ταξιτζής έτσι υπογράφει, Σπυράκο λέει καλημέρα, τα λεφτά από το πετρέλαιο τα αφήνουμε στο δρόμο και τα μαζεύει ασφαλώς στον κουμπαρά η κυβέρνηση. Ο Τζόρτζ για τις συνεργασίες αναφέρεται ο Τζόρτζ. Τώρα μην πιάσουμε αυτή την κουβέντα, έχω μόλις πόσο, ένα λεπτό έχω Νικόλα. Ένα λεπτό, λιγότερο από λεπτό. Καλημέρα σας, θέλω να πω από το σταθμό σας τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Δημήτρη Κόκοτα, γράφει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα κύριε Ναύαρχε, ο υποναύαρχος είναι ένα αποστρατεία, ο κύριος Πιταράς. Αναφέρεται στην άκρως αποτυχημένη υψηλή στρατηγική επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν, που αποκάλυψε τα όρια της δυνατότητας της πολεμικής μηχανής των Ηνωμένων Πολιτειών. Καλημέρα, καλημέρα Θοδωρή μου, να είσαι καλά. Αναφέρεσαι σε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Βασιλιάδης. Γεια σου Γιώργο. Καλημέρα Μίτσο και σε σένα, χρόνια πολλά λέει. Ναι. Α ναι, σήμερα είναι αυτή η μέρα. Χρόνια πολλά ρε Μίτσο. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά να τα εκατοστήσεις. Να τα εκατοστήσεις Μίτσο μου. Δεν ήξερα ότι είναι στο ημερολόγιο δεν το είχε. Προφανώς εσύ έχεις το δικό σου ημερολόγιο, οπότε χρόνια σου πολλά. Γεια σου Οδυσσέα, να είσαι καλά. Δεν υπάρχουν λέει, δεν υπάρχουν καλοί ή κακοί ιδιοκτήτες. Υπάρχει προσφορά και η ζήτηση για να μειωθεί η τιμή. Θα πρέπει να αυξήσουμε την προσφορά. Όλα τα εγκαταλελειμμένα να γκρεμιστούν χωρίς την καθυστέρηση στα κληρονομικά και να κτιστούν με κτίρια νέα διαμερίσματα, προτείνει ο Οδυσσέας. Λοιπόν, αφήνω το ραδιοθάλαμο του Real FM στην Ελισάβετ Σαλαμάρα και τη Στεφανία Κασίμη. Τη Στεφανία Κασίμη και την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Κύριε Σαπρανίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Βουγιουκλιώτη, σας ευχαριστώ και εσάς. Σπύρος Παπαδάκης, αύριο το πρωί στις 6. Λέω το όνομά μου σε περίπτωση που θέλετε να μου αποφύγετε. Στις 6 ώρα το πρωί θα είμαι αύριο. Οπότε, εάν θέλετε να πράξετε τα ανάλογα, για χαρά.
1: FM.
2: Έλα Γιώργο.
3: Έλα Κασιανή.
2: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
3: 6-8 Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πουγιόπουλο.
2: Γιώργο.
3: Ναι.
2: 6-8 το πρωί.
3: Το πρωί θα είμαι.
2: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
3: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
2: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
3: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
2: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
3: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
4: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Να πω τώρα ανέκδοτο.
5: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
6: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Η ώρα είναι 9.
7: Λατό FM στους 103,3.
5: Θάλασσα presents Stan Live. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa.
8: Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου. Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711.
9: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
10: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
11: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομη εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.

0: Λατό FM.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
3: Των ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Πρόκριση για τον Γκλιντ, Σαμπάχ Μπακού και Λάσκ Λίτς στη League Phase του Champions League. Στις χθεσινοβραδινές δεύτερες αναμετρήσεις των play-off, Σαμπάχ Μπακού, Χαποέλ Μπερσεβά 5-2 στην παράταση, Μπόντο Γκλιμ Ναϊμέγεν 3-0 και Λάσκ Λίντς Σέλτικ 5-1 στην παράταση. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες βροχοπτώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 39 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: πάμε, λέει ο Νίκος Απρανίδης. Πού πάμε, ρωτάει η Στεφανία Κασίμη.
1: Πού πάμε,
0: Στιανή μου, να αρχίσουμε την εκπομπή κάποια στιγμή.
1: 7 λεπτά μετά τις 9. Α, τη μέρα είναι σήμερα, Τετάρτη.
0: Τετάρτη.
1: Ωραία.
0: Να σου πω.
1: Θέσε το δίλημα.
0: Λοιπόν, εγώ
1: το
0: δεν δίλημα, έχω
1: δεν
0: δίλημα.
1: Δίλημα.
0: Όχι, δεν έχω δίλημα. Δεν έχω. Το έχω λύσει αυτό εδώ και χρόνια.
1: Για την Τετάρτη συγκεκριμένα.
0: Ναι. Η Τετάρτη είναι για μένα η χειρότερη μέρα της εβδομάδας.
1: Ωραία. Ωραία, θέσε το ερώτημα.
0: Είναι η νέα Δευτέρα.
1: Η νέα Δευτέρα.
0: Πώς λέγαμε πάντα, η Δευτέρα είναι πολύ κακή μέρα.
1: Η Δευτέρα παραμένει κακή μέρα.
0: Όχι, όχι, όχι. Η Τετάρτη είναι ακόμα χειρότερη, θέλω να σου πω. Γιατί είναι ακριβώς τη μέση της εβδομάδας και έχουμε επιχειρηματολογία εδώ με τον Νίκο Σαπραλίδη.
1: Να μας στείλουν και
0: έχουμε κάνει συζήτηση, ανάλυση επί του θέματος. Λοιπόν, είναι μακριά από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, μακριά από το επόμενο. Δηλαδή,
1: η Τετάρτη είναι μια καλή μέρα για να κάθεσαι.
0: Α, μπράβο. Συμφωνώ και απαυξάνω.
1: Ένα ρεπό.
0: Αν κατεβάσεις πρόταση.
1: Τώρα κατάλαβα γιατί
0: σε
1: ήταν ρεπό Τετάρτη.
0: Α, κατάλαβες τώρα. Mm. Γιατί πρέπει να σπάσει εβδομάδα.
1: Μέρα.
0: Πρέπει να σπάσει η εβδομάδα, Στεφανία, με κάποιον τρόπο. Να πάρεις μία ανάσα, να βγεις για έναν καφέ, να βγεις να κάνεις ψώνια, να μην κάνεις τίποτα ενδεχομένως, το καλύτερο απ' όλα. Λοιπόν, διαφωνείς?
1: Όχι, τώρα δεν ξέρω.
0: Τώρα που σου ανέπτυξα το σκεπτικό.
1: Κοίτα,
0: μου.
1: Θέλω να είμαι πολύ το ειλικρινής. Μου φαίνονται όλες ίδιες. Αλλά.
0: Εσύ είσαι χειρότερη από μένα, με συγχωρείς.
1: Ναι, τώρα εγώ έχω φτάσει και σε σημείο που όταν δεν δούλευα Σαββατοκύριακο και ερχόταν η Δευτέρα, δεν μπορούσα να προσαρμοστώ.
0: Ναι.
1: Έμπαινα σε άλλο πρόγραμμα.
0: Τώρα δεν πάω στην
1: άλλο
0: περίπτωση.
1: Άλλο πρόγραμμα.
0: Δεν πάω στην περίπτωση δουλεύουμε Σαββατοκύριακο και τέτοια. Εγώ πάω στην normal. Γιατί και εμείς που ήμασταν εδώ το Σαββατοκύριακο, εντάξει, δεν μου.
1: Ωραία,
0: σαν να τα έχω πάρει όλα σε.
1: Η Τετάρτη σου φαίνεται κανονική.
0: Χειρότερη, γιατί δουλεύω και το Σαββατοκύριακο.
1: Είναι θέμα συνήθεια. Μετά θα σου φαίνονται όλε ίδιε. Ξέρω τι σου λέω. Αν το κάνει καμιά 20αριά φορέ. Ναι, για Βασιλόπουλο, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, αν το κάνει η Ελισάβετ, λέω καμιά.
0: Δεν ακούει κανείς, δεν ακούει.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ακούει.
1: Λοιπόν, πείτε μας κι εσείς ποια είναι η χειρότερη μέρα σας. Έτσι, από περιέργεια.
0: Με το
1: επιχείρημα. Ωραία και αισιόδοξα.
0: Με πολύ αισιόδοξα, έτσι. Ναι. Μας βάλανε εδώ, προφανώς, τι.
1: Α, να. Με το που το είπα, ήρθε εδώ, η συνεργάτηδα. Θα τα πω στο διάλειμμα.
0: Καλά, τι είσαι,
1: για
0: το καρφί της τάξης.
1: Το καρφί. Εσύ τι είσαι, το φυτό της τάξης? Και εγώ είμαι το καρφί της τάξης.
0: Εντάξει. Καλά θα πάει και αυτή η Τετάρτη, καλά θα πάει, το είδα.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Real FM 97 και 8, μέχρι τις 12 θα είμαστε εδώ. Ελισάβετ, γεια σας.
0: Γεια σας. Χαιρετάμε τον Σπύρο Παπαδάκη.
1: Ναι.
0: Σπύρο, άμα θες, άμα δεν έχεις κάτι να κάνεις, επειδή είναι Τετάρτη και είναι δύσκολη μέρα, μπορείς και να έρθεις μέσα.
1: Μπορείς και να έρθεις. Ελισάβετ Σαλαμάρα, Στεφανία Κασίμη.
0: Για να δούμε λοιπόν τι άποψη έχει ο Σπύρος Παπαδάκης.
1: Για την Τετάρτη.
0: Για την ημέρα Τετάρτη.
1: Θα έχει την ίδια με μένα, να ξέρεις.
2: Εάν μπορείτε μέσα σε αυτά τα αιτήματα, τα οποία από ό,τι κατάλαβα θα θέσετε πάρα πολύ σύντομα και με θεσμικό τρόπο. Ναι, είμαι σίγουρος. Αν μπορείτε να βάλετε και την Πέμπτη. Να ξέρετε ότι εγώ είμαι μέσα.
1: Στην Πέμπτη για το ρεπό.
2: Ναι. Διότι για κάποιο λόγο εμένα με κουράζει η Πέμπτη.
1: Δεν σου φαίνονται όλες τις ίδιες ημέρες.
2: Μόνο η Πέμπτη μου είναι λίγο πιο αυτό, ρε παιδί μου. Δηλαδή,
1: συγγνώμη,
2: ότι υπάρχει άλλη μία μέρα μπροστά, η Παρασκευή και ουφ και το ένα και το άλλο. Η Πέμπτη, ναι, η Πέμπτη.
0: Έχεις φάει
2: λίγο
0: το γάιδαρο και εκεί που τον έχεις φάει αυτή η ουρά δεν μπορεί να
2: μπράβο
0: τη φάσει.
2: Ενώ την Παρασκευή, παρόλο που θεωρητικά είμαι πιο κουρασμένο από την
0: Παρασκευή, είναι πιο ωραία μέρα για μένα.
2: Παρασκευή, επειδή είναι Παρασκευή.
0: Η προσδοκία.
2: Η προσδοκία του Σαββατοκύριακου που ξέρει ότι έρχεται ένα πολύ γεμάτο Σαββατοκύριακο.
1: Έχετε, δεν καταλαβαίνω.
2: Άσε με να τελειώσω. Ένα πολύ γεμάτο Σαββατοκύριακο, ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο ύπνο.
0: Ναι. Σε κούραση.
2: Ύπνο.
0: Γεμίσμα μπαταρίας.
2: Ναι, αυτό. Ή εν πάση περιπτώσει δουλεύεις και στο Σαββατοκύριακο, οπότε δεν έχει καμία απολύτως
0: σημασία. Έχει την προσδοκία της δουλειάς.
2: Εξάλλου η Παρασκευή δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας. Είναι η πρώτη του Σαββατοκύριακου.
1: Πες τα Παπαδάκη.
0: Καλά, να σου πω κάτι. Φέρνει στον Παπαδάκη να πει κάτι θετικό. Πού να το πει, να ισιώσει λίγο η εκπομπή, να πούμε ότι την πήραμε λίγο πιο σωστά. Τίποτα.
1: Δεν ακούσε εμένα που τον ξέρω.
0: Την κάνει χειρότερη.
1: Δεν ακούσε εμένα που τον ξέρω και σου λέω ότι όλες μέρες είναι ίδιες γιατί δουλεύει. Δεν με ακούει.
0: Το
1: τον ίδιο.
0: Τώρα το σκεπτικό, ναι, του Σπύρου Παπαδάκη. Αν θέσετε αιτήματα,
2: ναι,
0: θα θέλω να συνδράμω και εγώ. Δηλαδή, Σπύρο, βάζει σε εμά μπροστά, ναι, να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα, σωστό.
2: Εσείς δεν το θέσατε.
0: Το έθεσε κανένα άλλο. Το περίμενε στη γωνία.
2: Εγώ
0: το περίμενε.
2: Εξάλλου η Στεφανία ξέρει. Όταν χτυπάω το χέρι στο γραφείο και λέω, παιδιά, θέλω αυτό. Γίνεται το αντίθετο.
0: Εσύ το αντίθετο.
2: Οπότε.
0: Εσύ το αντίθετο.
2: Αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
0: Για πάρ' το αλλιώς, Σπύρο Παπαδάκη.
1: Λοιπόν.
2: Καλή εκπομπούλα, καλή συνέχεια, κορίτσια.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, Σπύρο.
1: Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ηχών και στο τηλεφωνικό κέντρο Ενιέβη Βουγιουκλιώτη 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε που? Στη διεύθυνση studio@papakirielfm.gr.
0: Προσπεράσαμε έτσι, αλλά είχαμε αρχίσει την εκπομπή εδώ σε συνεννόηση με τον Νίκο, με τον Dolly Parton. 9 to 5, γιατί ολόκληρος πλανητάρχης έχει κηρύξει εδώ πέρα πένθος στις ΗΠΑ με σύστηες οι σημαίες για μία εβδομάδα στην Αμερική για την τραγουδίστρια, τραγουδοποιό, η οποία διάβαζα κάποια στοιχεία για την ζωή της από 6 ετών. 6 ετών είχε γράψει, λέει, το πρώτο της τραγούδι.
1: 6 ετών, ναι. Αφορούσε... 80 ετών έφυγε από, από τη ζωή.
0: Αφορούσε το πρώτο της τραγούδι, την αγαπημένη της κούκλα, και από 11 ετών έκανε εμφανίσεις πια και στο, στο τοπικό ραδιόφωνο. Είχε κερδίσει 11 βραβεία Grammy. Αυτή η εντυπωσιακή εμφάνισή της, τα κεντρικά κοστούμια φορούσε, αλλά και το χαμόγελό της, αλλά και η χαρά της πάνω στην σκηνή, θα μείνουν ζωντανά για πολλά χρόνια ακόμα.
1: Θεωρείται, λέει, νονά.
0: Ναι.
1: Της pop country.
0: Ναι, γιατί έκανε και την country αγαπητή,
1: ναι, ναι,
0: σε ένα μέρος του πληθυσμού και εκτός Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Και εκτός Ηνωμένων Πολιτειών,
0: εντάξει.
1: Και, και σαν αγεφύρος, ρε παιδί μου, γενιές καλλιτεχνών.
0: Ακριβώς αυτό. Και την έκανε γνωστή αυτό το είδος μουσικής. Το διοχέτευσε και μέσα από τις ταινίες τις οποίες πρωταγωνιστούν και για τις οποίες είχε γράψει και τραγούδια. Γιατί και το 9 to 5 είναι από ταινία. Έκανε αγαπητό αυτό το είδος σε πολλά μέρη του πλανήτη.

0: Να πούμε και συλληπιτήρια στους οικείους του Δημήτρη Κοκότα, που επίσης έφυγε από τη ζωή. Λοιπόν,
1: πολύ νέος.
0: Πολύ νέος.
1: Σε ηλικία 57 ετών, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια.
0: Δυόμιση πια. Ναι, από τον Μάρτιο του 24.
1: Όταν είδα ότι πέρασαν δύο χρόνια, τι να σου πω, δηλαδή.
0: Για μια εκπομπή αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρευσε. Ήταν πολύ βαριά από την αρχή. Λοιπόν, διασωληνώθηκε, ήταν στην μονάδα φραγμάτων. Από την πρώτη στιγμή σου λέω υπήρχε μια πολύ αβεβαιή πρόγνωση. Εντάξει, πολύ σκέρος.
1: Έλεγαν οι γιατροί εδώ και πάρα πολύ
0: γερό. Πολύ σκέρος.
1: Πολύ, πολύ. Όταν είσαι πάνω από δύο χρόνια στην εντατική, ήταν πάρα πολύ σοβαρό και το έμφραγμα και η καρδιακή ανακοπή που είχε υποστεί τότε. Ο Δημήτρης Κοκότας, ο οποίος για τη δική μας γενιά, γιατί οι νεότεροι μπορεί να μην έχουν τέτοια επαφή τη δεκαετία

0: Μην κλάψεις.
1: Δεν κλαίω.
0: Κάτσε, γιατί άμα το κάνεις αυτό αλλά τώρα, τη Δευτέρα
1: δεν
0: θα κάνεις.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνω. Πάντως από την πρώτη μέρα που έχω επιστρέψει από τις διακοπές μέχρι σήμερα, κάθε μέρα δίνω ένα 5% παραπάνω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, στο μποτιλιάρισμα.
0: Έχω την εντύπωση ότι από τη Δευτέρα και μετά θα δίνεις και ένα 10%
1: όχι,
0: παραπάνω.
1: Μετά το 10 θα είναι στο 100 συν. Μετά θα πάμε στο 100. Κατάλαβες.
0: Μετά απλά απελπίσου και μην είναι εκεί.
1: Ακινητοποιημένη
0: είναι. Λοιπόν, Παναγιώτης Βολάνιος, ποια είναι η εικόνα, Παναγιώτη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, αρχικά να πω ότι συμφωνώ και με τις δύο και σε αυτό που λέει η Στεφάνια.
1: Αυτό
2: μέρα
1: σου
2: λέει,
1: σιγά με δεν διαφωνούσες. Και με τις δύο πρέπει να συμφωνείς. Μπράβο.
2: Έτσι, σωστά.
1: Πολύ σωστή.
0: Καλά
1: πολύ
0: το πας,
1: σωστή
0: Παναγιώτη. Μαθαίνεις.
2: Καλά ξεκίνησε.
0: Ναι.
2: Και πιστεύω επίσης ότι από την επόμενη εβδομάδα θα πάμε και στο άλλο άκρο. Αυτή είναι η πρόβλεψή μου. Αλλά για αρχή θα δούμε τα σημερινά, μην προτρέχουμε. Με την Ποδίνη διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Τα ευχάριστα στο Κηφισό είναι ότι έχει κίνηση μόνο αυτή την ώρα κάθε μέρα. Μετά είναι άδειο συνήθως. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Ομόνια κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στις Πατησίων Μάρνη και Σταδίου. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος Καλλιρόης. Καθυστερήσεις έχουμε στην άνοδο της Κηφισίας, στο Ψυχικό και στην κάθοδο στο ύψος της Πανόρμου. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Μοσχάτο και Φάληρο, και είναι ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Λοιπόν, έχει αρχίσει
1: κρατάω
0: και δυσκολεύει.
1: Τα ευχάριστα.
0: Ναι, ποιο ήταν το ευχάριστο?
1: Ότι έχει κίνηση μόνο αυτή την ώρα προς το παρόν.
0: Ναι, ήταν καλύτερα. Δεν ξέρω, μετά τις 9 κάτι είχε γίνει, φορτώνει.
1: Αυτή.
0: Φορτώνει λίγο πιο αργά. Από την άλλη εβδομάδα θα φορτώνει από πιο νωρίς.
1: Φορτώνει πότε λες εσύ?
0: Φορτώνει από κίνηση, αλλά δεν έχει
1: όχι, δεν
0: τη
1: έχει
0: δυναμική από πολύ νωρίς ακόμα.
1: Γενικά όμως χαλαρώνει μετά τις 10. Καταλαβαίνω που πηγαίνει ο κόσμος στη δουλειά του. Δεν έχει κάτι.
0: Λείπει ακόμα κόσμος. Τέλος πάντων, θα δούμε αργότερα λοιπόν.
1: Κάτσε να δεις να ανοίξουν και τα σχολεία τι θα γίνει.
0: Εντάξει, έχουμε ακόμα μέρες. 11 του Σεπτέμβρη.
1: Ναι.
0: Παρασκευή. Δεν μπορούσαν και αυτοί οι χριστιανοί να το πάνε Δευτέρα με την.
1: Αυτό γιατί γίνεται, μπορεί να με εξηγήσει.
0: Είναι στάνταρ ημερομηνία 11. Τώρα του
1: ναι,
0: χρόνου...
1: ναι, γιατί γίνεται τώρα αφού πέφτει Παρασκευή, δεν καταλαβαίνω.
0: Θα πέφτει, ας πούμε, στο Σαββατοκύριακο ή 11η.
1: Θέλω να πιστεύω ότι θα το πάνε πιο αργά, όχι πιο νωρίς.
0: Εσύ
1: τι θες.
0: Εννοείται.
1: Α.
0: Τι είναι αυτά που λες τώρα. Λοιπόν, Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα.
1: Είμαστε
0: στο...
1: πολύ μπροστά, συγγνώμη, ναι. Θα ασχοληθούμε σήμερα με το.
0: Με τι θες?
1: Με την κίνηση, λέω, επειδή δεν θα αφήσουμε
0: βλέπουμε
1: να
0: φτάσει. Βλέπουμε μπροστά εμείς. Δεν θα αφήσουμε να έρθει η Δευτέρα, ούτε καν το άνοιγμα των σχολείων εννοείται. Έχουμε καλεσμένο συγκοινωνιολόγο αργότερα για να δούμε τι μπορεί να γίνει, αν μπορεί να γίνει και κάτι δηλαδή. Γιατί...
1: Μπορεί να γίνει. Φύγετε εσύ, να μείνουμε εμείς. Θα φύγω εγώ.
0: Φεύγω και εγώ φεύγω.
1: Α,
0: δεν έχω πρόβλημα. Θέλω να είμαι στου μισού που θα φύγουν.
1: Πα και εσύ επαρχία.
0: Ναι, στου μισού που θα φύγουν θέλω να είμαι κι εγώ. Εντάξει.
1: Έτσι λοιπόν, λέτε, αλλά δεν φεύγει κανείς.
0: Έτσι λένε όλοι. Το ξέρω.
1: Έτσι λέμε όλοι.
0: Και όλοι μένουν εδώ.
1: Έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον Σοκράτη που λέει ότι μας στέλνει μήνυμα από το τελείως καλοκαιρινό και ζεστό Ρέθυμνο. Περπάτημα λέει και σήμερα, αλλά πολύ ζέστη. Πού πας, Σοκράτη, μετά τη σήμερα με τέτοια
1: φορά
0: ζέστη?
1: Ο Σοκράτης πάλι περπατούσε αυτή την ώρα, το θυμάσαι.
0: Ναι. Δεν είναι σωστή ώρα αυτή. Να σου πω, είδες τις θερμοκρασίες.
1: Αν ο άνθρωπος είναι εντάξει, τι πρόβλημα έχει? Μπορεί να είναι εξοπλισμένος, να φοράει καπελάκι, αντιλιακό, νεράκι. Και επίσης δεν μας έχει πει πόσο περπατάει.
0: Τι εννοείς?
1: Τι περπατάει 5 λεπτά.
0: Δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Μα έχει στείλει και φωτογραφία εντωμεταξύ.
1: Γιατί από τη φωτογραφία καταλαβαίνεις πόσα λεπτά περπατάει.
0: Όχι, δεν φαίνεται, δεν ξέρω. Φαίνεται στο βάθος της θάλασσα. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Εντάξει. Σοκράτη, στρίβει το μαχαίρι στην πληγή. Από τις 8 περιοχές που είχαν τις υψηλότερες θερμοκρασίες χθες, νομίζω οι πέντε είναι στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, Πλώρα Ηρακλείου 40,5, Ελαφωνήσι Χανίων 40,4, Γόρτινα Ηρακλείου 40,4, μετά είναι η Σπάρτη, εντάξει, συνηθισή ύποπτο 40,3, Πετροκεφάλι Ηρακλείου 40,3, Κρανίδι 39,9, Λόφος Χασάν 39,7 και Άσος Κορινθίας 39,3.
1: Α, είδες που λέγαμε και για την Κρήτη προχθές.
0: Έφτασε και εκεί πολύ ζέστη.
1: Θερμοκρασίες. Να βλέπω ότι σήμερα, σύμφωνα με το ορτολόγιο, η Εκκλησία μας με τη μνήμη των Αγίων Ανδριανού και Ναταλίας.
0: Σωστά. Χρόνια πολλά σε όποιον γιορτάζει.
1: Ανδριανή, Ανδριάν, Ανδριάν, Ανδριανός, Ναταλία, Ναταλή. Χρόνια πολλά.

0: Μια που λες για τον καιρό.
1: Ναι.
0: Πού θα φτάσει ο καιρούλης? Μέχρι η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι 39 βαθμούς στα νότια.
1: Θα έχουμε λοιπόν
0: υπηρωτικά 36-38, ναι.
1: Σαραντάρια νομίζω θα είναι πάρα πολύ τοπικού χαρακτήρα να έχουμε σήμερα.
0: Ναι, τοπικού είναι, δεν βλέπω κι εγώ. Μέχρι 39 βλέπω. Στα νησιά 34-36.
1: Η Αθήνα θα έχει 37, τοπικά 38, η Θεσσαλονίκη 34 και κάτι μπόρες εκεί στα ορεινά.
0: Και κάτι ψηλά νομίζω ότι θα έχεις.
1: Κάτι ψηλά. Στα γύρω ορεινά της Θεσσαλονίκης μπόρες από το μεσημέρι. Οι ψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται σήμερα στη Νότια Πελοπόννησο, λογικό, στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και τη Νότια Κρήτη. Το θέμα είναι ότι μετά από τόσο παρατεταμένη ζέστη, νομίζω ότι και η αντοχή μας έχει πέσει.
0: Η αντοχή μας έχει πέσει και επίσης είναι πιο ζεστά τα κτίρια.
1: Ναι, έτσι. Έχουν πυρώσει τύχη, παιδιά. Και ενισχύονται σταδιακά τα μελτέμια από αύριο μεθαύριο. Θα δούμε λοιπόν και 7 μποφόρ, οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή. Τον χάρτη επικινδυνότητας, αν δεν τον είδατε, δείτε τον, γιατί σήμερα την πιο δύσκολη κατάσταση είναι στα Ιόνια νησιά. Εκεί είναι στο πορτοκαλί. Και η μισή, όχι η μισή χώρα. Τα τρία τέταρτα της χώρας είναι κίτρινα.
0: Ναι, 3 με 5 έχει σήμερα, τοπικά έχει και 6 σήμερα. Δεν είναι ότι δεν έχει και έργα.
1: Ναι, ακριβώς. Οπότε πάρα πολύ προσοχή.
0: Λοιπόν, ο Αντώνης... απλώς συγγνώμη, επειδή είχε πάρα πολύ αέρα τις προηγούμενες εβδομάδες. Πολύ μελτέμι. Τώρα μας φαίνεται ότι δεν φυσάει.
1: Θα ξανάρθει.
0: Αλλά φυσάει όμως. Δεν είναι ότι δεν φυσάει.
1: Θα ξανάρθει έντονο μελτέμι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Οπότε προσοχή. Ο Αντώνης λέει, από οδηγός ταξί μάλλον, μια χαρά λέει είναι οι δρόμοι ακόμα. Ιδιαίτερο χαιρετισμό.
0: Εξαρτάται με τι. Στο καλημέρα. Εξαρτάται με τι το συγκρίνεις πάντα.
1: Στη ζωή. Ναι, κοίτα. Το συγκρίνεις.
0: Αν το συγκρίνεις.
1: Με αυτά που ξέρεις συνήθως, που οι δρόμοι είναι πυγμένοι. Οπότε λες μια χαρά είναι ακόμα.
0: Για να δω λίγο. Έχασα το μήνυμα του Αντώνη. Ανάτο. Λοιπόν. Ναι, εξαρτάται με τι το συγκρίνεις, Αντώνη μου. Πραγματικά. Αν το συγκρίνεις δηλαδή με. Με τον Οκτώβριο, ας πούμε, τα τέλη Αυγούστου, εντάξει.
1: Μη φτάνει
0: τόσο
1: μακριά.
0: Είναι πολύ σαφής η διαφορά.
1: Μη φτάνει τόσο μακριά. Την Τρίτη δεν είναι που μπαίνει Σεπτέμβρης.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ο Σεπτέμβρης είναι από τους χειρότερους μήνες, γιατί υπάρχει πολύ κινητικότητα.
0: Βασικά θα τον ρωτήσουμε τον ειδικό. Να μας πει.
1: Έτσι είναι η δική μου αίσθηση.
0: Και εμένα δική μου αυτή είναι. Υπάρχει πάντα πολύ κινητικότητα. Ισχύει αυτό.
1: Ο Σεπτέμβρης είναι ένας μήνας που έχει πολλά που πρέπει να διευθυνθεί.
0: Που λέμε για την κινητικότητα το Σεπτέμβρη. Το παίρνουν υπόψη τους ακόμα και για τα μέτρα που λαμβάνουν και εξετάζουν για το ακάψιμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή γιατί... το γεγονός
1: σωστό.
0: Ότι υπάρχει κινητικότητα το Σεπτέμβρη είναι, παίζει και παίζει ρόλο, γιατί ακόμα δεν θα ανακοινωθεί, λοιπόν. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
1: Όπου να είναι, παιδιά, γιατί είναι θέμα ημερών να μάθουμε τι θα γίνει με τα μέτρα για τα καύσιμα. Τώρα, ο Νικολάος λέει: χειρότερη μέρα. Να, είδε που διαφέρουν οι απόψεις.
0: Για πες.
1: Η Τρίτη λέει είναι η χειρότερη μέρα.
0: Η Τρίτη.
1: Η Δευτέρα λέει φεύγει γρήγορα, γιατί συζητάς πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο.
0: Όχι, δεν δουλεύεις, βλέπω.
1: Όχι, βρε. Τι είναι αυτά που λες τώρα για εσύ. Για την Τρίτη λέει τα είπαμε. Την Τετάρτη λέει μετά τις 12 το μεσημέρι. Έχει βάλει και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Μετά τις 12 αρχίζει να χνοφαίνεται ένα wow weekend. Πέμπτη φεύγει σχεδιάζοντας το
0: Σαββατοκύριακο. Πότε χνοφαίνεται το wow weekend?
1: Μόλις τελειώσει η εκπομπή μας σήμερα. Τετάρτη 12 το μεσημέρι.
0: Ναι. Να μου πεις και το ζώδιό σου, αν μπορείς, σε παρακαλώ, γιατί είσαι πολύ αισιόδοξο.
1: Την Πέμπτη σχεδιάζεις το Σαββατοκύριακο. Την Παρασκευή την καταλαβαίνεις, γιατί η σκέψη σου είναι στο Σαββατοκύριακο.
0: Πολύ δουλειά.
1: Οπότε καλό Σαββατοκύριακο. Από
0: πολύ
1: τώρα,
0: δουλειά έχει πέσει, βλέπω.
1: Ο Νικόλαος. Α, και μην ξεχνιόμαστε, σήμερα παίζει η ΑΕΚΑΡΑ.
0: Λοιπόν,
1: δεν θέλω τώρα γκριμάτες και τέτοια να μου κάνεις.
0: Σου εύχομαι να έρθεις εδώ πάρα πολύ χαρούμενη και ευτυχισμένη, να κερνάς τον κόσμο.
1: Καλά, εντάξει, δεν είχαμε και γεννητούργια που λέει.
0: Πόσα γκολ θέλετε να βάλετε?
1: Κοίτα, είχαμε λευκή ισοπαλία στη Βουλγαρία, 0-0.
0: Μάλιστα.
1: Σημαίνει ότι και ένα γκολ να βάλουμε, προκρινόμαστε.
0: Στο εύχομαι.
1: Εντάξει, όχι να βάλουμε μόνο ένα.
0: Κανένα άλλο δεν παίζει, Ελισάβετ.
1: Αύριο οι υπόλοιποι.
0: Αύριο οι υπόλοιποι.
1: Κοίταξε να δεις τώρα, γιατί υπάρχει η σαφής διαφοροποίηση. Εμείς είμαστε Champions League τώρα, δεν είμαστε. Τα υπόλοιπα. Εντάξει.
0: Ναι, βεβαίως. Να το χαρείτε. Εγώ είμαι. Σου έχω πει στην Ευρώπη, δεν ξέρω αν σου το έχω πει σε ένα μάλλον.
1: Είσαι με όλες τις
0: ελληνικές. Είμαι πάντα με ελληνική ομάδα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Εντάξει, λοιπόν. Να ευχηθούμε λοιπόν καλή επιτυχία στην ΑΕΚ.
0: Ο Σαπραδίδης διαφωνεί, να ξέρεις.
1: Ο Σαπραδίδης, άλλη υπόθεση. Καλά, και εσύ.
0: Στην Ευρώπη είμαστε με ελληνική ομάδα, Νίκο. Όχι. Όχι, βέβαια. Όχι.
1: Ξέρω τι σου λέω.
0: Όχι.
1: Είμαστε... Εξαρτάται από την ελληνική ομάδα, θα πει τώρα ο Νίκος.
0: Όχι, ποια
1: ομάδα
0: μου
1: είναι. Ή γενικά μόνο με τη δική σου ομάδα,
0: δηλαδή,
1: στην Ευρώπη.
0: Πιστεύεις δηλαδή ότι θα μπορέσει ο Σαπρανίδης να είναι ΑΕΚ, ας πούμε, Παναθηναϊκός?
1: Δηλαδή δεν θα υποστηρίξει, ας πούμε, την ΑΕΚ να περάσει σήμερα? Δεν σε βλέπω.
0: Του είναι αδιάφορο, κατάλαβες.
1: Δεν είμαι σίγουρη ότι του είναι αδιάφορο.
0: Περίμενε.
1: Γιατί η ομάδα του αποκλείστηκε από το Champions League.
0: Δεν έχω τελειώσει την πρόταση. Προς το παρόν του είναι αδιάφορο. Αν αποκλειστεί η ΑΕΚ, αύριο το πρωί αυτό θα συζητάει.
1: Ναι.
0: Και μπορεί τώρα να μην έχει το παρεάκι του ακόμα.
1: Κάτσε, μαζεύονται σιγά σιγά.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, μαζεύονται σιγά σιγά και θα γίνει εδώ κατάσταση.
0: Ναι, αλλά μια χαρά τα συζητάει για τις ήττες.
1: Για να δω
0: των
1: λοιπόν
0: άλλων ομάδων.
1: Κατά πόσο δεν σε ενδιαφέρει, Νίκο, αύριο θα δω τις αντιδράσεις του. Ορίστε, Στεφανία.
0: Πες.
1: Έρχονται και άλλα μηνύματα από οδηγούς ταξί. Λέει ο Παντελής, οι δρόμοι μια χαρά, Πετρούπολη, Κεφαλάρη, 25 λεπτά.
0: Ναι, είναι...
1: Καλεί τον κόσμο να μείνει στα χωριά του για να μείνουν έτσι και οι δρόμοι.
0: Στην Ευρώπη.
1: Δεν το βλέπω, Παντελή.
0: Στέφανος. Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Ήθελα να πω για τη συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για αγορά δύο φρεγάτων Μπεργαμίνη που είναι το ρεπορτάζ του Χρήση Μαζανίτη. Μπορούμε
1: μετά.
0: Να. Εντάξει, θα το πούμε μετά. Αλλά θα μείνω στο κλίμα και θα διαβάσω λίγο το μήνυμα του Στέφανου. Καλημέρα. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Μόνο Παναθηναϊκός. Όλες οι άλλες δεν μας ενδιαφέρουν καθόλου.
1: Εντάξει, λοιπόν.
0: Σας χάνουν, να σου
1: πω. Άντε, πάμε
0: αλήθεια
1: για τίτλους ειδήσεων. Ήρθε η ώρα, ναι.
2: Real FM.
3: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
8: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atenco, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
10: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και
11: Lato FM. FM. Στους 103,3.
12: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει, τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει, τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
13: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
12: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσείς.
14: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
15: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
2: ποιοτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-021-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
16: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
17: Λατό FM στους 103,3.
18: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
19: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. 9 και 32, Real FM 97 και 8, η κυρία Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και η κυρία Στεφανία Κασίμη.
0: Νίκο Απρανίδη, ρύθμιση των ήχων. Και η Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 το τηλέφωνο. Επικοινωνία, email μα στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο παπάκι realfm.gr.
1: Και στην παρέα μας θα μπει και ο συνάδελφος ο Χρήστος Μαζανίτης, γιατί πριν από λίγα λεπτά, όπως έλεγε η Στεφανία, ανακοινώθηκε η συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για αγορά 2 φρεγατών Μπεργκαμίνη. Χρήστο, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Χρήστο.
2: Καλημέρα σας. Πρόκειται λοιπόν για την απόφαση την οποία ήδη είχαμε προαναγγείλει εδώ και αρκετούς μήνες μέσα από το ρεπορτάζ στο n20.gr και βεβαίως στην Real News της Κυριακής. Πρόκειται για την πρόσκληση 2 μεταχειρισμένων φρεγατών Πρέμ, Παύλα Μπεργκαμίνη. Πρόκειται για φρεγάτες εκτοπίσματος περίπου 6.000 τόνων. Αυτές έχουν αυξημένες αντιποβρυχιακές αλλά και δυνατότητες, αλλά και δυνατότητες δημιουργίας αεράμινας περιοχής. Τι σημαίνει αυτό πάρα πολύ απλά? Σημαίνει το ότι η Ελλάδα, μετά τις 4 Μπελαρά, με την πρόσκληση αυτών των 2 φρεγατών, σημαίνει το ότι διευρύνει το επιχειρησιακό της αποτύπωμα και πέρα από την Ανατολική Μεσόγειο, καθότι πρόκειται για πλοία, ειδικά η Μπεργκαμίνη. Η Μπεργκαμίνη είναι η κλάση, είναι το πρώτο πλοίο περί αυτό το όνομα και επιχειρεί ήδη αυτή τη στιγμή στην Ερυθρά Θάλασσα. Επιχειρεί εκεί στην Ερυθρά Θάλασσα. Είναι μια από τις φρεγάτες η οποία έχει αντιμετωπίσει απειλές των ανταρτών, των τρομοκρατών Χούθου. Να αναφέρουμε ότι τα πλοία αυτά θα περάσουν ένα πρόγραμμα μίνι εξυγχρονισμού, προκειμένου να αποκτήσουν κάποια σειρά, κάποια οπλικά συστήματα τα οποία θα είναι συμβατά με αυτά τα οποία ήδη χρησιμοποιούν στο πολεμικό ναυτικό και ιδιαίτερα στις φρεγάτες Μπελαρά, προκειμένου να υπάρχει αυτό που λέμε η πολυποθητή ομοιοτυπία, για να δημιουργούνται οικονομίες κλίμακος. Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Τρίτης Άμυνας, η σχετική υπογραφή για την πρόσκληση αυτών των 2 φρεγατών θα γίνει την 3η, 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη, παρουσία του Υπουργού Τρίτης Άμυνας Νίκη Βέλγια και του Ιταλού ομολογού του Γκουιντό Γκροσέτο, και καθώς και των αρχηγών του ναυτικού και των δύο χωρών.
1: Τώρα, υπάρχει χρονοδιάγραμμα πότε αυτές οι φρεγάτες θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες τους, ώστε να μπουν στις ένοπλες δυνάμεις μας?
2: Δεν έχει γίνει γνωστό κάτι τέτοιο. Αυτό πάντως το οποίο φαίνεται σύμφωνα με τις προφορίες που έχουμε είναι το ότι μέσα στο 2027 τουλάχιστον τη μία από τις δύο, μάλλον στο τέλος του 27, αρχίζει το 28, η μία από τις δύο θα έρθει. Και μιλάμε για μια χρονιά ορόσημο τώρα σε ό,τι αφορά το 2020, σε ό,τι αφορά το 2027-2028, διότι έχει ολοκληρωθεί η παραλαβή και των 4 φρεγατών Μπελαρά. Οπότε θα έχουμε ένα σύνολο 6 νέων μονάδων για το πολεμικό ναυτικό, 4 ολοκένου για τους 2 μεταχειρισμένων, οι οποίες όμως θα προσδώσουν πολύ μεγάλο επιχειρησιακό πλήμα.
0: Ναι. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα, επειδή έχει γράψει πάρα πολλά ρεπορτάζ για τις φρεγάτες, κάποια στιγμή έλεγες ότι διχάζουν ουσιαστικά, γιατί η εισαγωγή τους στο πολεμικό ναυτικό δεν αποτελούσε μία ανέφελη διαδικασία. Το λέω αναφορικά με τον τομέα της υποστήριξης και της επιμελητίας. Γιατί αυτό?
2: Λοιπόν, κοίτα, μιλάμε τώρα για δύο τελείως διαφορετικά πλοία. Σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία και σε ό,τι αφορά την υποστήριξη, εν σχέση με ό,τι έχει αυτή τη στιγμή το πολεμικό ναυτικό.
0: Ναι.
2: Άρα, μιλάμε λοιπόν για δύο μονάδες,
0: ναι,
2: όπου κακά τα ψέματα, για να μπορέσουν και οι δύο να είναι ταυτόχρονα διαθέσιμες, θα πρέπει να έχουν καταβληθεί υπέρ άνθρωπες προσπάθειες,
0: ναι,
2: από τα στελέχη του πολεμικού ναυτικού. Πάντα σε ένα οπλικό σύστημα, είτε πρόκειται για αεροπλάνο, είτε πρόκειται για πλοίο, και τα όλα να υπάρχει 100% διαθεσιμότητα είναι εξαιρετικά δύσκολο. Παρά μόνο αν συντρέχουν ακραίοι υψηλή λογική ασφάλεια. Άρα λοιπόν, από τις δύο, ας υπολογίζουμε ότι επί του πεδίου θα είναι διαθέσιμη η μία. Θα υπάρχουν διαστήματα που θα είναι και οι δύο διαθέσιμες, αλλά συνήθως υπάρχει το 1:2, που είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει βέβαια και με την εξοικονόμηση πόρων αλλά και δυνάμεων. Διότι αν τα έχει και τα δύο σε καθημερινή τριβή, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί εύκολα να αντιμετωπιστεί. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι της υποστήριξης.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για δύο πλοία τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το πολεμικό ναυτικό.
0: Εννοείς και τη διαλειτουργικότητα, ας πούμε.
2: Βεβαίως. Άρα θα πρέπει δύο πράγματα. Το πρώτο, θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ξεχωριστή εφοδιαστική αλυσίδα σε ό,τι αφορά τα ανταλλακτικά κινητού του στήριξη του. Και κυρίως θα πρέπει να υπάρχουν οι τεχνικοί οι οποίοι θα αναλάβουν αυτά τα δύο τα καράβια, δεν είναι οι ίδιοι τι θα μπορούν να φέρουν σε πέρα τις ίδιες εργασίες που είναι για παράδειγμα για την Μπελαρά ή για τους παλαιότερους ΜΕΚΟ που έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο έρχεται, δεν είναι ηλεκτρολόγος ο οποίος έρχεται και αλλάζει μια μπρίζα, για να το πούμε έτσι πάρα πολύ απλά. Έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Και για αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα εξειδικευτούν πάνω σε αυτά. Ναι. Οι άνθρωποι οι οποίοι εξειδικεύονται πάνω σε αυτά δεν μπορούν ταυτόχρονα να απασχολούνται σε κάτι διαφορετικό. Άρα μιλάμε για ανθρώπινους πόρους, πολύτιμους αυτή τη στιγμή, οι οποίοι θα, για την διαχείριση των οποίων θα πρέπει και ήδη έχει αρχίσει να κάνει τον προγραμματισμό του το πολεμικό ναυτικό και για αυτόν τον λόγο έχει αποφασίσει βεβαίως να το χωρίσουμε σε αυτήν την πρόσθεση.
1: Σε όλη αυτή τη συμφωνία, Χρήστο, με κάποιον τρόπο θα εμπλακούν ελληνικά ναυπηγεία?
2: Αναφέρεται ότι σε ό,τι αφορά το κομμάτι του εξυγχρονισμού παύλα αναβάθμιση, θα υπάρχει εμπλοκή συμμετοχή μάλλον σε χώρες βιομηχανίας και που σημαίνει και ελληνικών ναυπηγείων, χωρίς όμως λεπτομέρειες μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές.
0: Ναι. Μάλιστα. Πάντως νομίζω το timing, γιατί όλα παίζουν ρόλο στη ζωή.
1: Αλίμονο.
2: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από ό,τι έχω δει μέσα και στην επίσημη ανακοίνωση που έχει κάνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, λέει ότι η εμπλοκή των ελληνικών ναυπηγείων και σε χώρες βιομηχανίας έγινε στο γεγονός της συντήρησης αλλά και της προσαρμογής των νέων συστημάτων στο πλοίο. Δηλαδή, κάποια καινούργια οπλικά συστήματα που θα μπουν στο πλοίο, αυτά θα γίνουν από ό,τι φαίνεται σε ελληνικά ναυπηγεία.
0: Ναι. Θα επανέρχομαι. Πάντως το timing εγώ δεν θεωρώ, γιατί ο Χρήστος το γράφει πάρα πολύ καιρό αυτό. Συζητείται από πέρυσι, νομίζω. Δεν το συζητάμε αυτό, Χρήστο.
2: Σωστό.
0: Νομίζω το timing το οποίο έρχεται δεν είναι τυχαία. Το λέω τυχαίο και το λέω και με αφορμή την κλιμάκωση της έντασης από την πλευρά της Άγκυρας.
2: Θα έλεγα ότι ήταν κάτι το οποίο το περιμέναν και το πιέζαν να γίνει, γιατί υπήρχαν και κάποια πισωγυρίσματα από την πλευρά της Ιταλίας. Υπήρχαν πισωγυρίσματα κυρίως ό,τι αφορά το κομμάτι του εξυγχρονισμού που θέλανε να γίνει πάνω στα πλοία. Και για το οποίο έλεγε η Ιταλία ότι προκειμένου να σα τα παραδώσουμε, ο εξυγχρονισμό θα πρέπει να γίνει στα Ιταλικά ναυπηγεία. Φαίνεται τώρα με την ανακοίνωση την οποία εξέδωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ότι αυτό ο στόχο ξεπεράστηκε και έτσι καταλήγουμε και στην υπογραφή τη συμφωνία για την πρόσκληση των δύο φρεγατών.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον συνάδελφο τον Χρήστο Μαζανίτη για το εξαιρετικό ρεπορτάζ για μία ακόμη φορά. Χρήστο, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Χρήστο.

0: Λοιπόν, και κάπου εδώ ήρθε η ώρα για τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και να αρχίσουμε με την κόντρα. Τρομάζει την Ευρώπη το υποβρύχιο της αποκάλυψης. Είναι οπλισμένο με πυρηνικούς πυράβλους Ποσειδών που μπορούν να σπείρουν τον όλεθρο. Για πρώτη φορά ο Πούτιν απειλεί ευθέως τη Δύση με ολοκαύτωμα. Φοιτητική στέγη, χρυσάφι τα μικρά διαμερίσματα, 550 ευρώ για 40 τετραγωνικά. Δημογραφικό, μειώνονται συνεχώς οι γεννήσεις στην Ελλάδα. Προσωπικός βοηθός, ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για άτομα με αναπηρία. Πικρός καφές, έρχεται νέα φωτιά στις τιμές. Εφορία, ανοίγουν ξανά υποθέσεις δεκαετίας. Τι αλλάζει με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας στην πενταετή παραγραφή. Και εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα που άνοιξε το Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Ναι, θες να το πούμε τώρα. Κρίνοντας
0: μία απόφαση.
1: Μια παρένθεση.
0: Γιατί πίστευαν φορολογούμενοι ότι είχαν κλείσει οριστικά λόγω παραγραφής υποθέσεις τους, αλλά ουσιαστικά με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αυτές οι υποθέσεις μπορούν να βρεθούν ξανά στο μικροσκόπιο της εφορίας.
1: Ναι, ουσιαστικά επεκτείνεται ο χρόνος παραγραφής.
0: Πώς όμως.
1: Πώς.
0: Το κλειδί σε όλο αυτό είναι να έχουν εμφανιστεί νέα συμπληρωματικά στοιχεία μετά την πάροδο της κανονικής πενταετίας.
1: Σωστά.
0: Που ξέρουμε όλοι.
1: Σου λέω ότι μπορεί να ξανανοίξει τότε η υπόθεση.
0: Αν
1: αυτό
0: όμως
1: είναι το θέμα.
0: Έχουν παρουσιαστεί νέα στοιχεία.
1: Συμπληρωματικά στοιχεία, ναι.
0: Όταν γινόταν ο έλεγχος ο αρχικός από την εφορία, δεν υπήρχαν στη διάθεση των εφορικών.
1: Ήταν απορρίφθηκε, είχε κάνει μια εταιρεία προσφυγή.
0: Ακριβώς.
1: Και στην οποία είχαν καταλογιστεί κάποιες διαφορές ΦΠΑ και προσφόρος 4 και 5 και πρόσθετος φόρος και πρόστιμα. Λοιπόν, οπότε αυτή ήταν η εξέλιξη συγκεκριμένης υπόθεσης.
0: Οπότε αυτό αφορά ενδεχομένως αρκετό κόσμο που εκεί που ήταν ήσυχος ότι μπορεί να έχει κλείσει η υπόθεσή του,
1: έτσι,
0: μπορεί να εμφανιστεί να ξανανοίξει. Και σως λοιμοξιολόγων μετά τα κουνούπια και τα τσιμπούρια.
1: Τι επικίνδυνες... λες τώρα, όχι ρε εσύ.
0: Εντάξει. Επικίνδυνες ασθένειες εξαπλώνονται καθώς η Ευρώπη θερμαίνεται.
1: Τσιμπούρια είχαμε πάντα.
0: Συγγνώμη, τροπική ζώνη.
1: Πάντα. Υπήρχαν πάντα τσιμπούρια. Τι διαφορά.
0: Πάντα υπήρχαν, αλλά προφανώς θα υπάρχει κάποια έξαρση.
1: Θεέ μου, δεν το πιστεύω δηλαδή. Τι θα γίνει αυτό.
0: Πού θα πάει η βαλίτσα.
1: Πού θα πάει η βαλίτσα. Λοιπόν, απογευματινή. 5 κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις και επιπλέον κίνητρα για όσους επιστρέφουν στην δουλειά. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη επιχείρηση Βόρεια Ελλάδα με στόχο τους δυσαρεστημένους. Ο Μητσοτάκης στη Μακεδονία. Η Ουάσιγκτον στην Αθήνα για συνομιλίες. Έκτος στρατηγικός διάλογος. Ακόμη ελληνικό FBI. Μέσα σε 2 χρόνια εξαρθρώθηκαν 270 εγκληματικές ομάδες. Φάκελος φοιτητική στέγη. Συν 7 έως 9% μέσα σε 1 χρόνο τα σπίτια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη ξέφυγαν τα μισθώματα σε Πειραιά και Δυτικά Προάστια. 70 έως 75% πάνω οι τιμές στα μικρά από το 2017. Έχουμε και στο ενικός.gr αναλυτικό θέμα. Φιλοξενήσαμε και εμείς εδώ τον κύριο Μπάκα πριν από λίγες μέρες που μας συνδέδωσε αναλυτικά στοιχεία. Ακόμη έρευνα αγοράς τα σπίτια στην Αντίπαρο ακριβότερα από τις Μυκόνου. Είχε ανέβει πάρα πολύ Αντίπαρος. Και η Πάρος.
0: Να ξέρεις
1: και
0: ότι
1: τίνος.
0: Όσο αυξάνεται ο τουρισμός και πάμε σε φαινόμενα υπερτουρισμού, τα νησιά δορυφόροι, τα μικρά νησιά,
1: ναι,
0: και συνήθως αυτά που έχουν το αντίμπροστά ή αντίπαρος, ενδεχομένως και τα αντικύθυρα,
1: ναι,
0: κάποια,
1: ναι,
0: στιγμή, μικρά νησιά θα ανεβαίνουν συνεχώς, γιατί οι άνθρωποι που θέλουν πιο ήρεμες διακοπές.
1: Ναι, αλλά δεν είναι ήρεμες αυτό, Ελισάβετ μου.
0: Ναι, θα καταντήσει να δεν είναι ήρεμο, βέβαια.
1: Μαζί ήμασταν που λέγαμε, που σου έλεγα τα κουφονίσια.
0: Όχι, δεν ήμασταν μαζί.
1: Εσύ, δεν γίνεται. Δεν ξέρω τι έχει. Εγώ είχα πάει το 2000.
0: Πολύ παλιά, τέλος πάντων.
1: Όχι πολύ παλιά. Γι' αυτό θέλω να στο πω. Το 2012. Λοιπόν, που ήταν μια χαρά.
0: Ναι.
1: Και μετά πήγα το 2018, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
0: Και δεν ήταν μια χαρά.
1: Δεν ήταν μια χαρά. Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα. Έχω μάθει ότι έχουν φτιαχτεί κάποιες.
0: Όχι, έχω δει φωτογραφίες και βίντεο.
1: Παραπάνω υποδομές.
0: Θέλω να σου πω ότι είναι πίσω.
1: Αλλά αυτό θέλω να πω. Δεν ξέρω, δεν έχω πάει εννοώ, αλλά έχω δει βίντεο και φωτογραφίες που αυτό που γίνεται δεν είναι κανονικό.
0: Δεν είναι για τα κουφονίσια. Γιατί. Άλλη υποδομή έχει η Ρόδος, η ΚΟΣ και.
1: Δεν έχει υποδομή, ναι. Δεν γίνεται
0: και
1: δηλαδή να περνάει όλο αυτό ο τουρισμό από ένα χρυσοκάκι. Δεν γίνεται να πηγαίνουν όλοι στην Ιταλίδα και να είναι η μία πετσέτα πάνω στην άλλη.
0: Ναι, δεν έχει υποδομές και δεν μπορεί να αποκτήσει όμως και υποδομές ενός μεγάλου νησιού.
1: Και δεν υπάρχει και λόγος να.
0: Ο χαρακτήρας του νησιού αυτού ήταν ότι ήταν ένας επίγειος παράδεισος,
1: ναι,
0: με συνεχείς παραλίες και κόλπους ο ένας δίπλα στον άλλο. Αλλά ήταν για πιο ιδιαίτερες διακοπές, για περισσότερη ηρεμία, για περισσότερη επαφή με τη φύση.
1: Σωστά.
0: Και έναν οικισμό στο μέγεθος του νησιού. Αναλογικά.
1: Σωστά.
0: Πάνε αυτά. Δεν μπορεί να αποκτήσει τον οικισμό της Νάξου ή της Ρόδου.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, πάμε και στη Δημοκρατία. Νέα βαρβαρότητα από τους Τούρκους. Μετά την Άγια Σοφιά αρπάζουν και την Παναγία Σουμελά. Η φετινή ήταν η τελευταία θεία λειτουργία, ρωτάει η εφημερίδα. Να κλείσει οριστικά, απαιτεί ο εμπνευστής της Γαλάζιας Πατρίδας, να μείνει μόνο ως μουσείο. Παραλήρημα για πολιτική εξελινισμού και αμφισβήτηση της τουρκικής κυριαρχίας. Θρίλερ και με τη Μονή Σινά, η μυστηριώδης τρίτη αναβολή και το θολό τοπίο γύρω από τη Δικάσιμο. Ο πρώτος υπόλογος για τις πυρκαγιές από καλώδια είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης, λέει η εφημερίδα. Θα τον καλέσει ο εισαγγελέας που ξεκίνησε έρευνα τον Φεβρουάριο του 2021. Προανήγγειλε την υπογειοποίηση του δικτύου του ΔΕΔΙΕ. 5,5 χρόνια μετά η εξαγγελία έμεινε στα λόγια. Παπασταύρου και Μαρινάκη σε ρεσιτάλ αμηχανίας. Ο ένας για τα έσχη του χωροταξικού, ο άλλος για το φιάσκο των τεκμηρίων. Εξαπτέρυγο της κυβέρνησης για τους λαθρομετανάστες ο Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου. Δεύτερο κρούσμα μετά τον Φλωρίνης. Και δύο διαβήματα και άλλο δώρο από τη Σαουδική Αραβία. Μα ζητά το υποθαλάσσιο καλώδιο δεδομένων αντί για το Ισραήλ να περνά από τη σύμμαχο της Τουρκίας, Συρία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα να συνεχίσουμε με την άνεσή μας.

0: Μπούπης.
1: Μπούπη, φέρε το λουρί. Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
1: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
0: Τάκης και Μπούμπις.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τη θυμίζουν. Τα πουλάκια ανθίζουν. Κι εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα? Στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
5: Σπύρος Παπαδάκης. Καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: και στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Ταξιδέψτε στην Ευρώπη της Belle Époque με τη Miss Agatha. Μια πανέξυπνη νεαρή Αγγλίδα που τρελαίνεται για αστυνομικά μυστήρια. Η συναρπαστική παιδική σειρά βιβλίων εμπνευσμένη από τη ζωή της διάσημης Άγκαθα Κρίστη. Γεμάτη μυστήριο, περιπέτεια και συναρπαστικούς γρίφους για να λύσουν οι μικροί μας φίλοι. Σειρά βιβλίων Miss Άγκαθα. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει και συνεχίζουμε την ανάνωση των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων και πάμε στον ελεύθερο τύπο. Βήμα-βήμα η διαδικασία για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι εντός της εβδομάδας, η υπουργική απόφαση, γράφει ο ελεύθερος τύπος. Ακόμη, ακριβά για τους Έλληνες, φθηνά για τους ξένους, τα ενίκια της Αθήνας. Οι μικροί γήπες της Κρήτης και η περιπέτεια ενηλικίωσης τους, δυσκολίες επιβίωσης. Στα πολιτικά, έφραυστες ισορροπίες, εκλογή πρόεδρου από τη βάση, ζητά ο Πολάκης στον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλεπάλληλες συσκέψεις, το σχέδιο Μαξίμου για τη Βόρεια Ελλάδα, επισκέψη στη Θεσσαλονίκη και η περιοδία στη Δυτική Μακεδονία. Ακόμη, 5,77 δισευρώ στο επτάμηνο το πρωτογενές πλεόνασμα γεμίζει τον κουμπαρά της ΔΕΘ. Επίσης, ψηφιακό αποτύπωμα για κάθε αγρότη, περισσότερη αλήθεια και βαριά πρόστιμα σε δημόσια διαβούλευση στις 7 Σεπτεμβρίου το πολυνομοσχέδιο. Και η τέχνη εξορκίζει το γύρας, βιολογικά έως και 3 χρόνια νεότεροι όσοι επισκέπτονται μουσεία, θέατρα, σινεμά.
1: Πριν περάσω στην επόμενη εφημερίδα, να πούμε ότι είχαμε μία ανάρτηση από τον Πρωθυπουργό πριν από λίγα λεπτά. Αναφέρεται στην έναρξη της καταβολής των νέων αυξημένων συντάξεων χειρίας και υπενθυμίζει την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Επισημαίνει ότι η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή, με 8.500 δικαιούχους να βλέπουν σημαντική αύξηση στις συντάξεις τους, ακόμη και μέχρι τα επίπεδα που ίσχυαν πριν από τις περικοπές, όπως αναφέρει. Σωστά. Ο κύριος Μητσοτάκης. Λοιπόν, και περνάω στην Εστία. Επικίνδυνο για την ΕΡΤ το Φιόρδ, η ταινία για τον χριστιανισμό και την οικογένεια. Επίθεσης κατά της βραβευμένης με χρυσό φοίνικα ταινίας από την ιστοσελίδα ΕΡΤ News. Παρομοιάζει το αριστουργηματικό φιλμ με άρθρο συντηρητικής χριστιανοδημοκρατικής φυλάδας και κατηγορεί την ταινία πως ταυτίζει τη woke agenda με τον ολοκληρωτισμό. Είναι υπερτιμημένη και στρατευμένη η ιστορία μιας οικογένειας που η νορβηγική πρόνοια της άρπαξε τα 5 παιδιά με πρόσχημα την βία. Στο 20% η δυνητική ψήφος για το κόμμα Σαμαρά, λέει η εφημερίδα.
0: Πόσο?
1: Στο 20% το εκτιμά η Εστία. Διπλή παρέμβαση για καύσιμα και ρεύμα στα ίχνη του Αιγαίου από τον χαράκτη του Εθνοσύμου.
0: Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών, ματωμένα υπερπλεονάσματα, πόσοι κυβερνήσεις Μητσοτάκη οικοδόμησαν σκληρό μηχανισμό λιτότητας, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Με τρόμο πόντικα στην Κυψέλη γράφει, να παρέμβει η πολιτεία, ως αγωνίες για τους κατοίκους, ενημέρωση με το σταγονόμετρο. Ακόμη, η κυβέρνηση απόβαση τη Βόρεια Ελλάδα από το Μαξίμου, τελική ευθεία προετοιμασία για τη ΔΕΘ. Συντική Σερών, φωνή λογικής κόντρα στον τυφλό ρατσισμό. Μητροπολίτης Δρογάστρου Μακάρης τοποθετείται για την προσφυγική δομή. Είναι κάποια από τα θέματα στην εφημερίδα των συντακτών.
1: Έχουμε χρόνο λοιπόν για μια ακόμα εφημερίδα. Πάμε και στην Καθημερινή. Λιγότεροι κατά 21.000 συμμαθητές σε μια τριετία. Έντονες οι επιπτώσεις του δημογραφικού στον εκπαιδευτικό χάρτη. Είναι αυτά που λέγαμε προχθές, που μας έλεγαν πιο δημογραφικό και κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Φαίνεται ήδη εδώ και χρόνια και εννοείται από τα πρωτάκια και από τους μαθητές που δεν υπάρχουν πια στις τάξεις. Φιλοξενεί η εφημερίδα η Καθημερινή μια φωτογραφία, εικόνες μιας Ελλάδας που ταξιδεύει στον χρόνο. Φωτογραφία από το πρώτο ταξίδι του Νίκου Δεσίλα στην Κρήτη στις αρχές δεκαετίας του 1970. Η κοινωνία των ρομπότ στην Κίνα. Ρομποτάκια δρομής τρέχουν στην κούρσα των 100 μέτρων στους παγκόσμιους αγώνες ανθρωποειδών ρομπότ, παρακαλώ.
0: Ναι. Έγινε και άλλος αγώνας, είχε γίνει και πριν λίγο καιρό. Μάλιστα.
1: Και η Τουρκία απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο. Η Αγκύρα θέλει ενημέρωση για να ανάψει το πράσινο φως για το έργο. Μειωμένες κατά 44% οι αιτήσεις για χρυσή βίζα στο πρώτο εξάμηνο. Σε υψηλό έτους η τιμή της μεγαβατόρας στη χονδρική αγορά και όλα δείχνουν Μελανσόν εναντίον Λεπέν στις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2027 από τη μία πλευρά η αριστερά και από την άλλη άκρα δεξιά.
0: Λοιπόν, και θα έχουμε, επειδή κάνουμε και κουτσομπολιό ταυτόχρονα εδώ πέρα και σχολιάζουμε.
1: Αλλήμονο.
0: Θα διαβάσω και το μανιφέστο και θα συνεχίσουμε λίγο μετά. Ρωσικά drones καμικάζι και στο βάθος σύγκρουση με τον ΝΑΤΟ. Ρωτός ο κίνδυνος επέκταση του πολέμου σε ευρωπαϊκό έδαφος. Το ύπουλο σχέδιο Πούτιν με τις μυστικές βάσεις. Και Τσίπρα ανάβασης με στόχο το Πασόκολο με το οποίο επίθεση στον Ανδρουλάκη. Για τη δεύτερη θέση πάει Θεσσαλονίκη με το ΓΙΟΤΑΧΗ κόμμα του και τις αποσκευές γεμάτες επικοινωνιακά κόλπα. Αυτά από το μανιφέστο. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα
1: και δελτίο ειδήσεων
0: και αλλαγή ώρας και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
3: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
2: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
4: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
2: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
3: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
2: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
5: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
6: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Λατό FM στους 103,3.
8: Θάλασσα presents Stan Live. Το Σάββατο 29 Αυγούστου ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου, Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711.
10: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
11: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
12: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
9: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
13: Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου στις συντάξεις κυρίας. Ο Πρωθυπουργός επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά και ότι επιπλέον περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι πυρκαγιές σε Άγιο Βλάσιο και Στεφάνι Βιωτίας. Σε εξέλιξη είναι φωτιά στο Ελληνικό Σαλαμίνας. Συνεχίζονται έρευνες αστυνομίας για τον εντοπισμό των δύο ατόμων που πραγματοποίησαν εμπριστική επίθεση με δύο βόμβες μολότοφ τα ξημερώματα σε καφέ στον Αγίο Παντελεήμονα. Προκλήθηκε πυρκαγιά στο εσωτερικό του καταστήματος. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Σε τρεις διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης τις τελευταίες ώρες, το λιμενικό περισυνέλεξε συνολικά 218 άτομα από λέμβους νότια της Ιεράπετρας. Τραγωδία στο Πακιστάν. Τουλάχιστον 15 βρέφοι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά σε μευτική πτέρυγα νοσοκομείου στο Ισλαμαμπάντ. Άνοιξε σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής νέων αιτήσεων για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Όφη ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής στη League Phase του κυπέλου στο ποδόσφαιρο. Με την ΑΕΛ στη Λάρισα θα παίξει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Νίκη Βόλου και η ΑΕΚ θα αναμετρηθεί εκτός έδρας με τον Έστω Χρυσοπολής. Στην τέταρτη αγωνιστική θα παίξουν ΠΑΟΚ ΑΕΚ και στην πέμπτη Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά ήθρος με πρόσκαιρες βροχοπτώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 39 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Συρίας. Εξοπλιστικός πυρετός στην Ευρώπη. Περισσότερους πυράβλους ζητά η Ουκρανία και τροπολογία του Κουκουέ στη Βουλή. Να παρέμφθουν τώρα το 13ο και 14ο μισθός και σύνταξη.
1: Πάμε και στην Εσπρέσο. Γιέ μου, ο Σταμάτης Κόκοντας πήρε στην αγκαλιά του στους ουρανούς το καμάρι του. Ο Δημήτρης Κόκοντας πάλεψε γενναία 2,5 χρόνια, αλλά δεν τα κατάφερε. Το όλο χαμόγελο παιδί του ελληνικού τραγουδιού έφυγε από συπτικό σοκ. Αναδίπλωση από την Ανθή Βούλγαρη για την καταγγελία κατά του συζύγου της Ήβρης. Ναι, μαλλιοτράβηγμα όχι. Και ό,τι συμβαίνει πίσω από το τηλεκοντρόλ στα κανάλια.
0: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα, κακό σημάδι, τα δάκρυα στις εικόνες του Χριστουπολεμικού, μήνυμα της Γερόντισσας των Αθηνών. Είναι το πρώτο θέμα της ελεύθερης ώρας. Και κλείνουμε με την Political. Ενεργειακό lifting με 63,45 εκατομμύρια. Στρατιωτικά εργοστάσια του ΕΠΕΘΑ ανοίγει τη διαδικασία χρηματοδότησης έργων με τεράστιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
1: Λοιπόν, την Κυριακή που μας πέρασε, η Real News είχε θέμα για τα 4 σενάρια της κλιμάκωσης της κρίσης από την πλευρά της Τουρκίας. Ένα θέμα που είχε ετοιμάσει ο Χρήστος Μαζανίτης. Και διαβάζουμε τώρα ότι αυτό το πολεμικό κλίμα, ας το πούμε έτσι σε εισαγωγικά, το οποίο δημιουργεί η Άγκυρα, αποκαλύπτεται και από ένα επίσημο έγγραφο του Υπουργείου Άμυνας με αναφορές για κάθε ενδεχόμενο στην Ανατολική Μεσόγειο. Το έγγραφο του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας προς τη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας αναφέρεται σε σενάρια κρίσης, έντασης και πολέμου και δείχνει με τον πιο επίσημο τρόπο ότι η Τουρκία δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Αποκαλύπτεται από το Nordic Monitor με ημερομηνία 10 Αυγούστου.
0: Nordic Monitor, μάλιστα.
1: Ναι, με ημερομηνία 10 Αυγούστου. Έχει την υπογραφή του Γεσάρ Γκιουλέρ, του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, με ιδιαίτερη αναφορά στην Κύπρο, καθώς η Άγκυρα συνδέει ευθέως τον στρατιωτικό σχεδιασμό της με τις εξελίξεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ, που έχει κάτσει εδώ στο λαιμό στην Άγκυρα.
0: 10
1: Αυγούστου. Είναι... πριν από τις Παναγίες, πριν από.
0: Ναι, ναι. Όχι, απλά το λέω ότι δεν είναι παλιό. Εγώ δεν το είπα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι παλιό το.
1: Και την ασφάλεια των κατεχομένων. Το επίσημο έγγραφο επιβεβαιώνει ότι η Τουρκία επεξεργάζεται και λαμβάνει μέτρα για σενάρια που φτάνουν μέχρι το επίπεδο πολέμου, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθεί στενά την εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ. Η απάντηση ήρθε μετά από ερώτηση του βουλευτή Χασάν Οστουρκμέν, ο οποίος είχε ζητήσει ενημέρωση από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Στην τελευταία παράγραφο του εγγράφου, το Υπουργείο αναφέρεται ανοιχτά στην προετοιμασία για διαφορετικά επίπεδα στρατιωτικής κλιμάκωσης.
0: Μάλιστα. Ναι, εντάξει, ανησυχητικό έγγραφο. Απλά θεωρώ, τώρα αυτό είναι προσωπική μου εκτίμηση, δεν το ξέρω, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν. Δεν είναι κάτι το οποίο μου κάνει φοβερή εντύπωση που το
1: όχι,
0: διαβάζω.
1: Όχι, για την Τουρκία δεν κάνει φοβερή εντύπωση, αλλά έρχεται να
0: απλά έρχεται σε μια στιγμή
1: και να κουμπώσει.
0: Ακριβώς, έρχεται να κουμπώσει. Θεωρώ ότι δηλαδή πάντα υπήρχαν τέτοια έγγραφα και τέτοια σενάρια προετοιμασίας και ενδεχομένως
1: και πολλά που δεν τα ξέρουμε.
0: Να σου πω, και υπάρχουν και σε όλες τις χώρες. Ας μην δηλαδή, δεν τα ξέρουμε και πρέπει να υπάρχουν όλα αυτά
1: λοιπόν
0: τα σενάρια και τα επίπεδα προετοιμασίας. Απλώς είναι μόνο για άμυνα, όχι για επίθεση.
1: Ναι,
0: γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν.
1: Ναι. Καλά κάνεις και το λες. Λοιπόν, επειδή βλέπουμε ότι τις τελευταίες μέρες ασχολούμαστε, παρότι είμαστε ακόμα στον Αύγουστο, ασχολούμαστε όλο και περισσότερο με την κίνηση.
0: Με την κίνηση.
1: Κάθε μέρα που λες και εσύ και λίγο χειρότερα.
0: Κάθε μέρα μπαίνει και λίγο περισσότερο μποτιλιάρισμα στη ζωή μας.
1: Και λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα και λίγο περισσότερο χρόνο πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας. Είπαμε να επικοινωνήσουμε με τον συγκοινωνιολόγο, τον κύριο Σταύρο Κωνσταντινίδη, και να δούμε αν κάτι μπορεί να αλλάξει επί της ουσίας, γιατί
0: είναι μια συζήτηση που κάνουμε χωρίς να μπορούμε να κάνουμε κάτι. Άρα μια συζήτηση χωρίς νόημα.
1: Για να δούμε λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε κάτι ή απλά πρέπει να αποδεχθούμε την μοίρα μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Κωνσταντινίδη.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μπορούμε.
2: Και πολύ φοβούμαι πως όχι.
0: Είμαι εξαιρετικός,
2: ειλικρινής και δεν θέλω να είμαι ομός, αλλά δυστυχώς το πρόβλημα μας αναγκάζει να μιλήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Γιατί θα σας πω για ποιο λόγο. Διότι χρόνο με το χρόνο, κάθε περίοδο τέτοια εποχή, ξαναλέμε ότι θα επαναληφθεί μια δύσκολη σεζόν και τίποτα δεν προστίθεται στη φαρέτρα των πολιτικών της πολιτείας για την αντιμετώπιση του. Τώρα θα μου πείτε, αντιμετωπίζεται πραγματικά? Αντιμετωπίζεται, αλλά με πολύ μεγάλη δυσκολία, αλλάζοντας το υπόδειγμα με το οποίο ζούμε στην πόλη. Άμα δεν αλλάξουμε το υπόδειγμα, δηλαδή Δεν υπάρχει μεγαλούπολη στον κόσμο όπου όλος ο πληθυσμός πηγαίνει στην εργασία με το αυτοκίνητο. Όσο λοιπόν αυτό θα συμβαίνει, τίποτα δεν θα μπορεί να αλλάξει.
1: Πώς μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό?
2: Πώς μπορεί να το αλλάξουμε?
0: Ναι, με ανασχεδιασμό, αλλά με
1: τον Έλληνα να μην πάρει το αυτοκίνητό του. Πώς θα το πείσουμε?
2: Ο μόνος τρόπος είναι κάτι για το οποίο έχουμε αργήσει πάρα πολύ, αλλά στη ζωή ποτέ δεν είναι αργά. Πρέπει να δώσουμε μια διαφορετική έμφαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η Αθήνα δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν έχει κάλυψη μετρό σε όλη την περιοχή της, σε όλο το μητροπολιτικό της ρέωμα. Και βέβαια, επειδή αυτό δεν μπορεί να γίνει αύριο το πρωί, το μόνο που μας μένει αυτή τη στιγμή είναι να αλλάζαμε εντελώς το σχεδιασμό των λεωφορείων και να γεμίζαμε λεωφορεία στην Αθήνα και λεωφοριόδρομους, και βεβαίως να πείθαμε μετά τον κόσμο τουλάχιστον σε ένα βαθμό να αφήσει τα αυτοκίνητα και να εκτρέψουμε την κυκλοφορία στα λεωφορεία.
1: Πόσα λεωφορεία θα έπρεπε να βγάλουμε, πόσα έχουμε δηλαδή, και πόσα θα έπρεπε να βγάλουμε στην Αθήνα?
2: Θα σας πω. Αυτή τη στιγμή έχουμε 1100 περίπου. Ο στόχος κυβέρνησης είναι τα 1700. Θεωρεί δε ότι αυτό είναι ικανοποιητικό σε 2-3 χρόνια. Εγώ, κατά την άποψή μου, αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να έχουμε 3.000 λεωφορεία. Με δεδομένο ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες είχαμε φτάσει με εντελώς διαφορετικές κυκλοφοριακές συνθήκες, πολύ πιο ελαφρές από ό,τι σήμερα, είχαμε φτάσει στα 1.500.
0: Να ρωτήσω, μιλάτε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχουμε εικόνα, για παράδειγμα, πόσα, δεν μιλάω για την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων συγκεκριμένα, αλλά μιλάμε για το 2004. Πόσα αυτοκίνητα υπήρχαν στην Αττική τότε και πόσα τώρα, έχουμε εικόνα? Δηλαδή, πρέπει να δούμε και πόσα αυτοκίνητα υπάρχουν.
2: Πριν από 20 χρόνια, τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούσαν στην Αττική ήταν περίπου το 60% των σημερινών. Κάτι παραπάνω από τα μισά. Δηλαδή πολύ λιγότερα. Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν ρυθμό αύξηση των αυτοκινήτων πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά από εκεί και πέρα, μέσα μαζικής μεταφοράς δεν φτιάξαμε, γιατί η πολιτική τάξη ευνόησε την χρήση του γιοταχή αυτοκινήτου ιστορικά στην Ελλάδα. Συν τα προβλήματα τα οικονομικά που είχαμε και την έλλειψη δημοσίων χρημάτων, και έτσι μείναμε 10 χρόνια πίσω χωρίς καμία επένδυση. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Τώρα υπάρχουν και άλλα 10 πράγματα που πρέπει να κάνουμε ταυτόχρονα.
1: Πριν πάμε στα άλλα 10, κύριε Κωνσταντινίδη, επειδή είπατε για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα λεωφορεία, να αποκτήσουμε από 1.100 που έχουμε 3.000 είναι μάλλον ανέφικτο.
0: Είχαμε όμως από τότε.
1: Είχαμε τα 1.500, αλλά αυτά ήταν πριν 22 χρόνια, και μάλιστα στην περίοδο Ολυμπιακών Αγώνων που ήταν Αύγουστος και οι μισοί έλειπαν από την Αθήνα.
2: Ναι, αλλά... εννοώ την περίοδο, γενικά την περίοδο. Το 2004.
1: Πάμε να δούμε το μετρό, το οποίο επεκτείνεται τα τελευταία χρόνια σταδιακά. Αλλά ακόμα και το μετρό που επεκτείνεται, φαίνεται ότι δεν έχει λύσει το πρόβλημα, ή ενδεχομένως να το έχει μετατοπίσει λίγο πιο έξω από το κέντρο, από εκεί που πάει ο κόσμος να

0: πω και κάτι, και σας το λέω με τα βεβαιότητας, ότι ακόμα και αν έχουμε ένα μετρό, το ίδιο το μετρό πρέπει να λειτουργεί με τις συχνότητες που πρέπει, με το τροχαίο υλικό που πρέπει, γιατί και το υπάρχουν, βλέπετε ότι πολλές φορές πολλαίνει. Ή δεν λειτουργεί το βράδυ, άρα δεν μπορεί να δώσει εναλλακτική. Ή εάν έχουμε μετρό και συνεχίσει ο κόσμος για διάφορους λόγους να χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο, απλώς δεν χωράνε. Είναι σαν να θέλουμε να φιλοξενήσουμε 10 άτομα σε ένα δίκλινο δωμάτιο. Αυτό είναι μαθηματικά αδύνατο. Εδώ έχουμε φτάσει. Σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει. Τώρα από εκεί και πέρα. Αναχρονιστικό δακτύλιο.
1: Μπράβο, ακόμα για το δακτύλιο ήθελα να σας
0: ρωτήσω.
1: Έχουμε
0: ένα δακτύλιο ο οποίος λειτουργεί, ας πούμε, με διαδικασίες του 80.
1: Άρα εσείς λέτε να καταργηθεί ή να αλλάξει?
0: Όχι, να αλλάξει, γιατί πρέπει να του δώσουμε άλλη νοηματοδότηση.
2: Πώς, τι μπορεί να γίνει?
0: Πρέπει να είναι ένας πράσινος δακτύλιος, να ευνοεί δηλαδή την κυκλοφορία των οχημάτων με φιλικά προς το περιβάλλον καύσιμα. Και επίσης να πρημοδοτήσουμε για πρώτη φορά την υψηλή πλήρωση. Δηλαδή, οχήματα τα οποία θα έχουν 3 επιβάτες και άνω θα πρέπει να έχουν μια προτεραιότητα. Όλα αυτά είναι πριν φτάσει κάποιος στο ακραίο, ας το πούμε, μέτρο που χρησιμοποιείται βέβαια στο Λονδίνο ή αλλού, που είναι τα διόδια, αλλά δεν το συζητάω αυτό. Από εκεί και πέρα.
2: Συγγνώμη, αυτό που είπατε για το να δοθεί η πρημοδότηση ουσιαστικά στα οχήματα πράσινα, που έχουν από τρία άτομα μέσα και πάνω, αυτό πώς μπορεί να γίνει, δηλαδή τι προτεραιοποίηση μπορεί να δώσει σε αυτά τα αυτοκίνητα?
0: Αυτά θα μπορούν να έχουν, παραδείγματος χάρη, μια προτεραιότητα ή να είναι οχήματα τα οποία να μπορούν να κυκλοφορήσουν μέσα στο δακτύλιο, ή μπορούμε να φτάσουμε στο σημείο, εκτός από λεωφορολωρίδες, να έχουμε και λωρίδες υψηλής πληρότητας, δηλαδή λωρίδες όπου η κυκλοφορία θα γίνεται πιο γρήγορα, επειδή ακριβώς μεταφέρεται περισσότερος κόσμος με αυτή τη λογική της υψηλής πλήρωσης.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα, το ζήτημα της πρωτοεκφόρτωσης δεν το έχουμε λύσει. Το ζήτημα της στάθμευσης δεν το έχουμε λύσει. Δηλαδή χρησιμοποιούμε την ελεγχόμενη στάθμευση τόσο αποσπασματικά, που είναι σχεδόν σαν η Αθήνα να επιτρέπει παντού να γίνεται στάθμευση, νόμιμη ή παράνομη, χωρίς καμία διάκριση του χρόνου, του τόπου, της σημαντικότητας, της οδού. Δηλαδή, αν θέλω εγώ να αφήσω το αυτοκίνητό μου 2 μήνες στη σκουφά, στο κολονάκι, μπορώ να το αφήσω. Αλλά
1: αυτό το λέγαμε και για την Κυψέλη, το έχουμε κάνει και στο ενικό ρεπορτάζ. Είναι και το κόλπο του μισού μέτρου που τα αλλάζουν και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα για αυτά τα αυτοκίνητα. Μιλάμε και παλιά αυτοκίνητα βέβαια τώρα, εγκαταλελειμμένα.
0: Εγώ λέω ότι και μη εγκαταλελειμμένο να είναι δηλαδή αυτοκίνητο σε κίνηση. Αν ένα αυτοκίνητο είναι μπροστά σε ένα εμπορικό κέντρο, ξέρω εγώ, 10 ώρες παρκαρισμένο, τότε δεν υπάρχει κινητικότητα και δεν μπορεί να βρει ο άνθρωπος που θέλει να αγοράσει. Αυτό όλο το ζήτημα της στάθμευσης θέλει όλο ένα σχεδιασμό.
1: Για τον Κυφισό, τι λέτε σε σχέση, ας πούμε, για παράδειγμα, την απαγόρευση των φορτηγών συγκεκριμένες ώρες?
0: Κοιτάξτε, καταρχήν είδα ότι το επιχείρησε η κυβέρνηση, μάλλον δεν μπόρεσε να βρει λύση και προς το παρόν το έχει αφήσει. Γενικώς η λογική της χρονοθυρίδας, όπως λέμε εμείς, των slots δηλαδή, του να χρησιμοποιούμε πολιτικές οι οποίες να διαφοροποιούν την κυκλοφορία μέσα στον χρόνο της ημέρας, είναι σωστό πράγμα, το οποίο επίσης δεν έχουμε κάνει. Γιατί όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, το κυκλοφοριακό είναι ένα πρόβλημα χωροχρονικό, δηλαδή εμφανίζεται με πίεση σε διάφορες χρονικές στιγμές. Στις Κυριακές δεν έχουμε κυκλοφοριακό πρόβλημα, γιατί δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα. Δεν υπάρχει ανάγκη. Το πρωί έχουμε αιχμή, το μεσημέρι έχουμε τη μεσημεριανή αιχμή. Άρα όλο αυτό το ζήτημα πρέπει κάποιος να το βλέπει και να το διορθώνει. Από την άλλη βέβαια, για να πάμε και στο θεσμικό, διοικητικό, κυβερνοοργανωτικό πρόβλημα, σήμερα η κυβερνητική μηχανή, η κυβερνητική δομή δεν είναι φτιαγμένη έτσι ώστε να μπορεί να εντοπίσει ένα πολύπλοκο πρόβλημα όπως το κυκλοφοριακό. Έχουμε ένα Υπουργείο Μεταφορών το οποίο είναι πάρα πολύ φτωχό, δεν έχει υπαλλήλους, δεν έχει σχεδιασμό. Δηλαδή ουσιαστικά απέναντι στο πρόβλημα δεν έχουμε κυβερνητική δομή. Εδώ η πρόταση είναι ένας μητροπολιτικός οργανισμός της Αθήνας, ο οποίος θα έχει επιφορτισμένο όλο το κυκλοφοριακό και θα λειτουργεί για όλη την πόλη ταυτοχρόνω. Γιατί ούτε το Παπάγου μπορεί να λύσει τοπικά το πρόβλημα ή τέλειο, όπως λέτε. και όλα αυτά να ενωθούν και μαγικώς να λειτουργούν τέλεια.

0: δεν γίνεται αυτό. Πρέπει ο σχεδιασμός να είναι κεντρικός. Η σήμασή μας είναι χάλια. Το ζήτημα της οδικής ασφάλειας είναι χάλια, παρότι βελτιώθηκε κάπως το τελευταίο διάστημα, ναι, με τις ελέγχους κυρίως της τροχίας και με τις κάμερες οι οποίες τοποθετήθηκαν. Oh. Άρα λοιπόν είμαι απεσιόδοξος.
1: Είναι ξεκάθαρα απεσιόδοξος.
2: Πολύ μαύρη η εικόνα. Εγώ τώρα ήθελα να ρωτήσω αν βλέπετε τα τελευταία χρόνια και για το μέλλον κιόλας να μετατοπίζεται η κίνηση σε κάποιες περιοχές που δεν τις είχαμε στο μυαλό μας. Δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα που τα επόμενα χρόνια θα έχουμε την ολοκλήρωση του ελληνικού. Οπότε θα έχουμε με κατοικίες πολλές κάτω και θα μετατοπιστεί ενδεχομένως ένα κομμάτι της κίνησης προς τα νότια προάστια.
1: Που ήδη είναι επιβαρημένα τα νότια προάστια και η παραλιακή και η βουλιαγμένη στην επιβαρημένη.
0: Θα σας πω ότι η αγωνία των δημάρχων εκεί είναι πάρα πολύ μεγάλη και είναι ορθή. Βεβαίως θα δημιουργηθεί μια πόλη μέσα στην πόλη. Το μετρό φτάνει μέχρι το ελληνικό, αλλά δεν συνεχίζει προς την Γλυφάδα ή την Άνω Γλυφάδα. Επομένως, θα μπορεί κάποιος με το υπάρχον μετρό να φτάσει, αλλά δεν θα μπορεί ούτε να γυρίσει ούτε να πάει πιο πέρα, γιατί το ελληνικό θα δεχτεί μια διπλή πίεση από το κέντρο της Αθήνας και από τα νοτιότερα προάστια, δηλαδή την Γλυφάδα. Έτσι. Από εκεί θα πηγαίνουν, έρχονται οι άνθρωποι. Είναι μεγάλο πρόβλημα, αλλά αυτό δεν λύνεται στο άμεσο διάστημα, διότι ακόμα και ο σχεδιασμός Γλυφάδας για μετρό είναι τουλάχιστον για 10 χρόνια και περισσότερο από σήμερα.
1: Θα μπορούσε ενδεχομένως να βελτιωθεί η κατάσταση αν τράπεζες, σχολεία, δημόσιοι υπηρεσίες μας το στέλνουν και ακροατές. Άρεσαν τη λειτουργία τους διαφορετικές ώρες. Μήπως θα ήταν κάποια λύση. Υπήρχε και μία μελέτη πριν από λίγες μέρες που έλεγε ότι μία μικρή αλλαγή στην ώρα έναρξη των σχολείων μπορεί να μειώσει το πρωινό μποτιλιάρισμα.
0: Ναι, εντάξει, την είδα τη μελέτη. Νομίζω ότι πρέπει να την αφήσουμε κυρίως στην σφαίρα της ερευνητικής, ας πούμε, διαδικασίας. Επί της πράξεως και της πολιτικής της ζώσας καθημερινής δεν νομίζω ότι συνεισφέρει πολλά πράγματα, παρά το γεγονός ότι έχω δύο παρατηρήσεις. Mm-hmm. Ότι βεβαίως πρέπει να χρησιμοποιούμε τέτοιου είδους προσεγγίσεις, όπως είπα και πριν, με τη διαχείριση του χρόνου, των διαφόρων δραστηριοτήτων της πόλης, με την διαχείριση του car sharing, όπως λέγεται στο εξωτερικό, δηλαδή του διαμοιρασμού των αυτοκινήτων. Παραδείγματος χάρη, θα μπορούσε αυτό που είπατε, μια μεγάλη τράπεζα, ένας μεγάλος οργανισμός, ο ΟΤΕ, το Μαρούσι, ο οποίος έχει, ξέρω εγώ, 2.000 άτομα προσωπικό και έρχονται με 2.000
1: και πολλές άλλες εταιρείες.
0: Και πολλές άλλες εταιρείες και έρχονται με 2.000 αυτοκίνητα, θα μπορούσε να δημιουργηθεί, όπως γίνεται στην Αμερική και στην Ευρώπη, ένα γραφείο κίνησης του ΟΤΕ, το οποίο να φέρνει 500 αυτοκίνητα και με τα 500 να μπορεί να φέρνει τους 2.000 ανθρώπους, επειδή τους κάνει ένα rotation και τους κάνει μια οργάνωση, ας το πούμε, μαζικής μεταφοράς.
1: Ναι.
0: Πολλά τέτοια πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν, αλλά όλα αυτά είναι συμπληρωματικά απέναντι στο βασιλιά των παρεμβάσεων, που είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Άρα εκεί θεωρείτε ότι είναι το κλειδί.
0: Εκεί είναι το κλειδί και εκεί έχουμε απομάκρυση αυτή τη στιγμή από το τώρα, δηλαδή έχουμε μια μεσοπρόθεσμη προοπτική, εφόσον πάλι πάνε όλα τα πράγματα καλά. Ξέρετε, με περισσότερους δρόμους δεν λύνεται πλέον το κυκλοφοριακό. Είναι τόσο ασφυκτικά πιεσμένο.
2: Και πού να φτιαχτούν οι περισσότεροι δρόμοι, έχει επεκταθεί η πόλη τόσο πολύ.
0: Καταρχήν δεν γίνεται. Δεν υπάρχουν πολλές εναλλακτικές. Είναι ελάχιστες αυτές που έχουν απομείνει. Και αυτές είναι ένα ζήτημα, αν θα μπορέσουν το άμεσο διάστημα να προχωρήσουν.
1: Συγγνώμη, με τη διαπλάνηση εξόδου επίσης στην Αττική Οδό, στον κόβο της μεταμόρφωσης εκεί που έχουμε ακούσει.
0: Υποτίθεται
1: θα δώσει μια ανάσα αυτό το έργο.
0: Θα δώσει μια ανάσα, όπως επίσης και ο δρόμος της Λευσίνας Λαμίας, ο οποίος θα δώσει μια δυνατότητα στα χορδιγά να κινηθούν με καλύτερο τρόπο. Αλλά κυρίως αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι ότι πρέπει να καθίσουμε αύριο το πρωί να αναμορφώσουμε το σύστημα, το Υπουργείο Μεταφορών, την διασύνδεση του Υπουργείου Μεταφορών με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, να συστήσουμε μετροπολιτικό οργανισμό και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Κατά την άποψή μου, στο μέσο διάστημα, μόνο τα λεωφορεία μπορούμε, με τα λεωφορεία μπορούμε να διαχειριστούμε μια καλύτερη και βελτιωμένη κυκλοφορία στους δρόμους.
2: Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι κάποιος ακούει από το Υπουργείο Μεταφορών.
1: Χρειάζεται να κάνουμε υπομονή προς το παρόν εμείς.
2: Και κάτι να αλλάξει στη διαχείριση της κυκλοφορίας,
1: ναι,
2: μέχρι να γίνουν οι πολύ μεγάλες παρεμβάσεις, όποιες έχουν απομείνει από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Εντάξει, υπάρχουν κάποιες, αλλά νομίζω ότι.
2: Πρέπει να αλλάξουμε τη διαχείριση της κυκλοφορίας. Προφανώς.
1: Αυτό προϋποθέτει να αλλάξουμε και φιλοσοφία όμως εμείς.
0: Ναι.
1: Αλλά για να αλλάξουμε φιλοσοφία, πρέπει κάποιος να μας προσφέρει τα μέσα για να αλλάξουμε φιλοσοφία.
0: Ακριβώς, και κάποιος να μας πείσει, δηλαδή να μας πείσει, εννοώ να εκπαιδεύσει το κοινό το τι γίνεται στο εξωτερικό για να κάνουμε και εμείς τα ίδια πράγματα. Αλλά εδώ ελοχεύει πάντα το ζήτημα του πολιτικού κόστους, το οποίο φαίνεται ότι δεν αναλαμβάνεται. Κανένας δεν βάζει το χέρι του τώρα στη φωτιά να πει ότι παιδιά θα ζήσουμε με υψηλές περιβαλλοντικές ποιότητες στην Αθήνα. Το αφήνουμε ως έχει το ζήτημα, γίνεται ένα χάος, η ταλαιπωρία είναι μεγάλη, κάνουμε 2 ώρες να φτάσουμε στην εργασία. Αυτό το
1: ναι, πάντως δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος, για παράδειγμα, δεν θέλει, αν ήταν καλά τα μέσα μεταφοράς και πολλά και συχνά τα δρομολόγια, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποιος.
2: Και τηρούνταν τα δρομολόγια.
1: Και τηρούνταν όλα αυτά. Λοιπόν,
0: ακριβώς.
1: Έτσι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν θέλει να
0: δεν
1: τα χρησιμοποιεί.
0: Είμαι βέβαιος ότι αν τα φτιάχναμε, θα μπορούσαμε να οθήσουμε και να πείσουμε τον κόσμο να αλλάξει πόδι με έναν τρόπο μετακίνησης. Θα κέρδισε η κοινωνία πρωτίστως και πάνω απ' όλα.
2: Και η ψυχική μας ηρεμία.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Κωνσταντινίδη. Καλή
0: να
2: συνέχεια.
0: Καλά, γεια σας, γεια σας. Real FM.
3: Γεια σας. Θα ήθελα το Medium, την Αμαλία.
4: Περάστε. Παρακαλώ να έχετε την καλοσύνη, καθίστε. Ανοίξτε παρακαλώ το τσαντάκι σας, βγάλτε 2 εκατοστάρικα και βάλτε τα μέσα σε αυτό το αγγείο. Σαλέν μαλάχ λαμ, βυθίσου στο άπειρο, κοιμήσου που ο ύπνος όλα τα βλέπει.
5: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
4: Παρακαλώ, ρωτήστε τι θέλετε.
3: Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
5: Ναι.
3: Τι βλέπεις?
5: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
3: Μπα πανάθεμά σε, αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
6: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι. Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
8: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Προτέρια Club.
9: Λατό FM στους 103,3.
10: Οδυσσεβά, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβά της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.45 στην Πλάζε Ότ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, Βιβλιοπωλείο Άνας Καρτέρη, Βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
11: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
12: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
13: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
14: 30 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 32 στο Ρέθυμνο.
15: Μητέα, κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Αυξημένη στον κόμμο της μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό.

0: στους 97,8.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
2: This is going to be absolutely massive.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, 10 και 35 πρώτα λεπτά και πρέπει να πούμε ότι έχουμε κάποιες καθυστερήσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων του προαστιακού λόγω φωτιάς που έχει ξεσπάσει στον Ασπρόπυργο. Έχει βγει η σχετική ανακοίνωση και από την Hellenic Train. Έχει διακοπεί εδώ και μία ώρα περίπου η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιώσια Νέα Πέραμος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιώσια Λουτρόπυργος εξαιτίας αυτής της φωτιάς στην περιοχή του Ασπροπύργου. Η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο 1307 Κιάτο Πειραιάς παραμένει στο σταθμό Νέας Περάμου, ενώ επηρεάζονται και τα δρομολόγια του προαστιακού σιδηροδρόμου με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις και υποκαταστάσεις τμήματων των διαδρομών με λεωφορεία της εταιρείας. Αυτό λέει η ανακοίνωση της Hellenic Train.

0: Σε πολύ λίγο θα έχουμε την επόμενη καλεσμένη μας. Να περάσουμε λίγο και στα πολιτικά, γιατί έχουμε ΔΕΘ σε λίγες ημέρες.
1: Έχουμε πρώτη δημοσκόπηση.
0: Έχουμε πρώτη δημοσκόπηση βεβαίως. Να πούμε μερικές καλημέρες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να πούμε στον Ντότι από Ηράκλειο. Καλημέρες. Μια παροιμία λέει: ήρθε ο τέταρτος Ευγειοβδόμαδος. Στην Ελένη από Θεσσαλονίκη.
1: Ζηλεύουμε, Ελένη.
0: Πολύ ζηλεύουμε. Εννοείται. Λοιπόν, στον Καβοντορίτη, στον Νίκο, στον Πίτερ, στην κυρία Κατερίνα από την Πάτμο, στο Γιώργο. Ομοειδεάτησα, Ελισάβετ.
1: Ναι. Δεν ξέρω σε τι αναφερόταν τώρα, γιατί εκείνη την ώρα που το στείλε το μήνυμα δεν ξέρω τι συζητούσαμε, για να σου πω την αλήθεια.
0: Εντάξει, λοιπόν, καλημέρα στον Στέλιο. Φυσικά, εδώ στο Real FM θα εννοείται. Φιλοξενούμε και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών. Ο ΦΕ είναι, νομίζω, hot Υπουργείο με όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Έχεις βάλει τώρα τα γεμιστά. Έχω μεγάλο πρόβλημα, να ξέρεις. Το έχεις πει 20 φορές.
1: Σήμερα είδες, δεν ανέφερα τίποτα σήμερα.
0: Το θυμούνται οι ακροατές. Με έχεις εκθέσει
1: ήδη. Αυτή ήταν η τακτική μου.
0: Το ξέρω.
1: Να το πω 1-2-3 φορές και μετά θα το αφήσω. Θα δουλέψει μόνο του.
0: Το ξέρω. Καλημέρα και στον Γιώργο. Καλό χειμώνα δεν λέμε από τώρα. Δεν λέμε Αυγούστου, βρε Γιώργο.
1: Παπαπαπαπατζι, κάνει τζιζ.
0: Λοιπόν, λεφτά λέει για να αγοράσει ακόμα 2 φρεγάτες έχει. Για να δώσει 13ο, 14ο μισθό δεν έχει. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Και καλημέρα και στον Real Blogger. Θα συνεχίσουμε τις.
1: Καλημέρα και στο Μιχάλη, γιατί είναι στοιχείο. Αυτό δεν το είπε.
0: Δεν το είδα. Καλημέρα και στον Μιχάλη.
1: Τελευταίους κίνους λέει και σας ακούω.
0: Α, τέτοια ώρα. Τι ώρα το έχει στείλει? Πολύ ήλιο καλή τέτοια ώρα.
1: Το έστειλε 10 παρα 5.
0: Α, μπράβο σου.
1: Αντέχει.
0: Πολύ αντέχει, όχι αστεία. Γιατί το λέω, γιατί πάνε λίγο τις πιο νωρίς. Πέντε.
1: Από ό,τι έχω καταλάβει εδώ, κάποιοι από τους ακροατές βγαίνουν μετά τις 10 για τζόκινγκ, βγαίνουν μετά τις 10 για τους κίνους. Δεν ξέρεις.
0: Ναι.
1: Ανθεκτικούς σας βρίσκω.
0: Πολύ ανθεκτικούς με τη ζέστη. Αλήθεια είναι. Λοιπόν,
1: πάμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση.
0: Πάμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση. Κυρία Φανή Γιωτάκη, είναι αναπληρώτητα των τομεάρχης μεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάς, στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα. Κυρία Κασίμη. Καλημέρα σας, κυρία Σαλαμάρα.
0: Λοιπόν, θα ανέβει και ο κύριος Τσίπρας στην Θεσσαλονίκη σε λίγες ημέρες. Είναι θεσμικό ατόπιμο. Ναι, είναι θεσμικό ατόπιμο ότι πάει σε 2 Σεπτεμβρίου όμως. Είναι, γι' αυτό λέει η κυβέρνηση.
2: Η κυβέρνηση μας έχει προβληματίσει λιγάκι με τον εκνευρισμό της, η αλήθεια είναι, γιατί εντάξει, όταν παρουσιάζει κάποιος το πρόγραμμά του σε ένα κόμμα το οποίο δεν είναι καν στη Βουλή και μάλιστα η διαδικασία που θα τηρηθεί είναι σε ένα ξενοδοχείο. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο έχει σηκώσει τόση σκόνη.
1: Ήθιστε
2: ότι
1: να είναι πρώτος ο Πρωθυπουργός και να ακολουθούν οι υπόλοιποι.
2: Στα πλαίσια όμως, δηλαδή καταρχάς έχει 2 αυτογκόλοι η κυβέρνηση με το καλημέρα σας. Μας κατατάσσει αντιπολίτευση, αξιωματική αντιπολίτευση, ενώ δεν είμαστε καν στη Βουλή, και βγάζει και έναν εκνευρισμό. Φοβάται ότι ουσιαστικά τα μέτρα που θα εξαγγείλουμε θα κάνουν τη διαφορά, και υπάρχει και το εξής, ότι η ίδια η κυβέρνηση παρουσιάζει επιχειρεί να παρουσιάσει ένα πακέτο που μπορεί να εμφανίζει κάποια μέτρα που ξεπερνούν τα 6 δις ευρώ, αλλά έχει ήδη προσμετρήσει μέτρα που έχουν ψηφιστεί, απλά δεν έχουν εφαρμοστεί. Και νομίζω ότι προσπαθεί να αναζητήσει έτσι κάποια.
1: Συγγνώμη, 6 δις ευρώ, γιατί μου ακούστηκε πολύ
0: και
1: μεγάλο νούμερο.
0: Πολύ μου ακούστηκε.
1: Ακούμε ότι θα είναι πάνω από ένα δις. Ακούστηκε ένα 6, ένα 7.
2: Ναι, το καθαρό κόστος είναι 1,6 με 1,8.
0: Ναι.
2: Αφού αφαιρέσουμε βέβαια το ποσό της ρήτρας διαφυγής. Αλλά προσπαθεί να παρουσιάσει μέσα από διάφορα ρεπορτάζ ότι θα είναι ένα πολύ μεγάλο πακέτο μέτρων. Τώρα, οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού δείχνουν ότι για τη ΔΕΘ κινείται σε ένα προεκλογικό ρυθμό και προσπαθεί να στοχεύσει σε ένα πακέτο παροχών πάνω στις κοινωνικές ομάδες και τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που στήρισαν το 2023. Όμως, δυστυχώς, το αφήγημά της έχει καταρρεύσει πολύ σημαντικά και πρέπει αυτό να το τονίσουμε. Βέβαια, ο κόσμος καθημερινά το καταλαβαίνει στην τσέπη του, γιατί το πραγματικό εισόδημα που μένει στον κάθε έναν από εμάς είναι ελάχιστο. Όμως δυστυχώς στην οικονομία δεν τα πήγε καθόλου καλά ο κύριος Μητσοτάκης τα τελευταία 7 χρόνια και τα πεπραγμένα του το αποδεικνύουν, γιατί δυστυχώς η Ελλάδα έχει καταστήσει την Ελλάδα ουραγό σε όλους τους οικονομικούς.
1: Ωραία, δείξεις. Πάμε να δούμε από εδώ και πέρα. Ο κύριος Μητσοτάκης, λέτε, θα θέλει να παρουσιάσει ένα μεγάλο πακέτο για να επαναφέρει στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας ψηφοφόρους που ενδεχομένως, όπως λέτε, να έχει χάσει. Τι είναι αυτό που θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας? Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, ο κύριος Τσίπρας θα εμφανιστεί εις διπλούν στην έκθεση.
0: Εις διπλούν,
1: γιατί εδώ υπάρχει απρέπεια
0: για την οποία κάνει λόγο η κυβέρνηση.
1: Ναι, υπάρχει μια
2: δυσαρέσκεια. Απρέπειες είναι άλλα πράγματα που έχει διαπράξει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη τα τελευταία χρόνια. Το γεγονός ότι θα παρουσιάσουμε σε ένα ξενοδοχείο εκτός δε το οικονομικό μας πρόγραμμα, νομίζω ότι είναι δικαίωμά μας. Είμαστε ένα νέο κόμμα που θέλουμε ουσιαστικά να παρουσιάσουμε ένα νέο μείγμα πολιτικής. Και έχουμε στόχευση να δράσουμε σε δύο χρόνους. Ένα με άμεσα μέτρα και ένα με μακροπρόθεσμα μέτρα. Mm-hmm. Αλλά θα τα δείτε.
0: Ποια είναι, θα είναι η βασική άξονα στο μέτρο, το περίγραμμα, ναι.
2: Το περίγραμμα όσον αφορά την παρουσίαση που θα κάνουμε στην ΔΕΘ, ο στόχος μας είναι ο εξής. Να μιλήσουμε για πράγματα που ταλανίζουν τους πολίτες. Συγκεκριμένα έχουμε στόχευση να μιλήσουμε για την ακρίβεια. Mm-hmm. Η ακρίβεια βασίζεται τόσο στις τιμές που υπάρχουν στα σούπερ μάρκετ, στα τρόφιμα και στην ενέργεια. Θα ζητήσουμε την ουσιαστικά την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, mm-hmm, μέσα από τη στήριξη της παιδείας και της υγείας. Θα τα δείτε και αναλυτικά ποιες ομάδες θα στηρίξουμε. Θα μιλήσουμε για τη στέγη. Είναι πολύ σημαντικό να ρυθμιστεί το Airbnb και να μπει ένα τέλος στην Golden Visa, να αξιοποιηθούν ακίνητα δημόσια και ιδιωτικά που είναι κλειστά και να υπάρξει μια νέα κοινωνική κατοικία. Είναι το μοντέλο που εφαρμόζεται στην Ισπανία και στην Πορτογαλία με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης που θα μπορούσαμε και εμείς να τα έχουμε αξιοποιήσει, αλλά δυστυχώς δεν τα έχουμε αξιοποιήσει.
0: Για τη φορολόγηση, κύριε Γιωταγή. Πηγαίνετε στην ενέργεια πρώτα, αν θέλετε.
2: Ναι, η ενέργεια. Ο στόχος μας είναι να μειωθεί το κόστος έως 30% μέσω της αναδιάταξης της ΔΕΗ, γιατί δυστυχώς δεν έχει χρησιμοποιήσει τη ΔΕΗ ως ένα εργαλείο που θα μπορούσε να προχωρήσει σε περαιτέρω ανταγωνισμό προκειμένου να πέσουν οι τιμές. Αντίθετα, είναι ένα τραυγαλαίο παράδειγμα της διαπλοκής και της εύνοιας σε ημέτερους ιδέοι, αλλά θα το πούμε άλλη φορά.
0: Ναι. Επομένως, αν και το αναδιάταξη εγώ δεν το καταλαβαίνω τι σημαίνει.
2: Θα σας εξηγήσω τι σημαίνει αναδιάταξη. Υπάρχουν μακροχρόνια συμβόλαια ΑΠΕ εκτός χρηματιστηρίου ενέργειας. Υπάρχει μια ευρωπαϊκή οδηγία που δεν εφαρμόζεται και επειδή υπάρχει ακόμα η δυνατότητα να διορίσει τον CEO, τον πρόεδρο της ΔΕΗ, το δημόσιο, και από εκεί να υπάρξουν πολιτικές που θα βοηθήσουν στην πτώση των τιμών, όχι στην άνοδο. Γιατί ουσιαστικά τι έκανε? Έκανε επενδύσεις σε τρίτες χώρες, στη Ρουμανία, η ΔΕΗ, και έτσι δεν αξιοποίησε πηγές που θα μπορούσαν ουσιαστικά να έχουν μια ανταπόδοση στους καταναλωτές. Επομένως, εμείς θα την αλλάξουμε αυτή την φόρμουλα, θα δημιουργήσουμε ένα άλλο μοντέλο που θα βοηθήσει σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Συμφωνούμε ότι τόσο στα νοικοκυριά όσο και στις επιχειρήσεις η ενεργειακή κρίση είναι το πιο σημαντικό ζήτημα αυτή τη στιγμή. Κλείνουν επιχειρήσεις γιατί δεν μπορούν ουσιαστικά να ανταποκριθούν στο ενεργειακό κόστος. Όλα αυτά είναι άμεση προτεραιότητά μας.
0: Πείτε μας και για την φορολόγηση, παρακαλούμε.
2: Φορολόγηση αυτή τη στιγμή δεν είναι αναγκαία. η φορολόγηση.
0: Τι εννοείτε, δεν είναι αναγκαία η φορολόγηση.
2: Δεν είναι αναγκαία να υπάρξει, γιατί προφανώς η ερώτησή σας στοχεύει.
1: Αν υπάρχει κάποια αλλαγή,
0: τι προτείνει η Ελλάς για την φορολόγηση. Θεωρείτε ότι δεν είναι κάποια αλλαγή αναγκαία.
2: Κοιτάξτε, η φορολόγηση θα γίνει με γνώμονα το ότι θα πρέπει οι μικρομεσαίοι και η μεσαία τάξη να φοροελαφρυνθεί. Επίσης υπάρχει το εξής άδικο αυτή τη στιγμή. Ο μισθωτός φορολογείται πολύ περισσότερο από ό,τι φορολογείται ο επιχειρηματίας, η επιχείρηση.
1: Άρα θα προτείνετε εσείς αύξηση της φορολόγησης νομικών προσώπων.
2: Δεν θα προτείνουμε καμία αύξηση, γιατί αυτή τη στιγμή και οι επιχειρήσεις πληρώνουν ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό φόρου. Εμείς θα φροντίσουμε να είναι δίκαιη η φορολογία, προκειμένου να η μεσαία τάξη να πάρει και η μικρομεσαία επιχείρηση να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει.
0: Κυρία Γιωτάκη, αν μου επιτρέπετε, όλα αυτά που λέτε καταλαβαίνω ότι θέλετε να εξαγγείλει τις θέσεις, τις οικονομικές προτάσεις του κόμματος ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Αλλά αυτή τη στιγμή ό,τι έχουμε ακούσει από στελέχη της Ελλάς είναι λίγο θεωρητικά. Δηλαδή αυτό που περιγράφεται τώρα αυτή τη στιγμή να στηριχθεί η μεσαία τάξη, όλοι το θέλουν. Να είναι δίκαιη φορολόγηση, όλοι το θέλουν. Προσπαθώ να καταλάβω ότι, για παράδειγμα, συγκεκριμένα για τα υψηλά εισοδήματα, τι θα κάνετε.
2: Δεν θα ακούσετε από μένα αυτή τη στιγμή ούτε ποσοστά ούτε εξαγγελίες. Ναι.
1: Όλα αυτά που θα ακούσουμε θα είναι κοστολογημένα, η κυρία Γιωτάκη.
2: Το πρόγραμμά μας είναι απολύτως κοστολογημένο και υπάρχει και μία, και για κάθε χρηματοδότηση υπάρχει μία αιτία και μία συγκεκριμένη μεθοδολογία. Και νομίζω ότι αναλώνεται πάρα πολύ η κοινή γνώμη, όχι η κοινή γνώμη, είναι κατεύθυνση της κυβέρνησης αυτό, αν είναι κοστολογημένο το δικό μας πρόγραμμα. Είναι κοστολογημένο.
1: Και όχι μόνο το δικό σας, όποιος παρουσιάσει προτάσεις στη ΔΕΘ.
2: Εκτός της ίδιας της κυβέρνησης βέβαια, έτσι, να το πούμε και αυτό.
1: Η κυβέρνηση προφανώς το κοστολογήσει, γιατί ακούμε ότι το πακέτο της θα είναι 1,6, 1,7, 1,8, οπότε θα είναι και μετρημένα κουκιά, θέλω να πω. Δηλαδή οι παρεμβάσεις που θα ανακοινώσει εκείνη θα πρέπει να είναι πολύ στοχευμένες και συγκεκριμένες. Το θέμα είναι αν όλοι έχουν ένα κοστολογημένο πρόγραμμα που να βγαίνουν τα νούμερα δηλαδή.
2: Ναι, κοιτάξτε όμως, δεν μπορεί να επικρίνει διαρκώς τον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Μητσοτάκης, όταν ο ίδιος δεν είχε παρουσιάσει το 2018, όταν ήταν εκείνος αξιωματική αντιπολίτευση, δεν είχε παρουσιάσει κοστολογημένο το δικό του το πρόγραμμα. Είναι λιγάκι, ξέρετε, υποκριτικό όλο αυτό και κρύβει και μία, θα έλεγα, ανασφάλεια. Για ποιο λόγο ζητά διαρκώς την κοστολόγηση ενώ γνωρίζει ότι θα το παρουσιάσουμε κοστολογημένο? Νομίζω είναι λίγο υπεκφυγή αυτό.
1: Τώρα να κάνω εγώ από τη δική μου πλευρά μια τελευταία ερώτηση με αφορμή και την πρώτη δημοσκόπηση που είδαμε χθες μετά από αρκετές ημέρες, αρκετό καιρό. Φαίνεται ότι έχει παγιωθεί το κόμμα σας στη δεύτερη θέση, αλλά από την άλλη πλευρά σαν να έχει χάσει μια δυναμική, θα το έλεγα εγώ, που είχε το πρώτο διάστημα. Δηλαδή το είχαμε δει στις δημοσκοπήσεις ακόμα και στο 17%, τώρα βρίσκεται κοντά στο 14,5%. Θεωρείτε ότι όσο περνάει το διάστημα
2: στη δημοσκόπηση της Interview.
0: Σωστά, της Interview, ναι.
1: Θεωρείτε ότι όσο περνάει το χρονικό διάστημα από την ίδρυση του κόμματος και την πρώτη αντίδραση των πολιτών, ότι μπορεί αυτό να πέσει και άλλο το ποσοστό, ότι υπάρχει κάποια καθίζηση?
2: Το αντίθετο βλέπω. Βλέπω μια πολύ μεγάλη δυναμική που αναπτύσσεται μέσα σε διάφορους πυρήνες και η δική μας η πεποίθηση και η δική μας η επιδίωξη είναι να είμαστε πρώτο κόμμα, δεν είναι να είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Καταλαβαίνετε ότι το δικό μας το αφήγημα είναι πολύ πιο ισχυρό, γιατί είναι πραγματικό. Τα 7 χρόνια κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη που μας σερβίρει ένα αφήγημα ότι δίθεν παρέλαβε χάος και έφτιαξε ένα οικονομικό θαύμα, καταραίουν καθημερινά και το συνειδητοποιούν και οι πολίτες. Επομένως, είμαστε η μόνη εναλλακτική πρόταση για διακυβέρνηση, γιατί είμαστε και πάρα πολύ σίγουροι ότι ο κύριος Τσίπρας θα μπορέσει να τα καταφέρει. Η ιστορική παρακαταθήκη που άφησε είναι πάρα πολύ σημαντική και φυσικά καλούμε και όλους τους προοδευτικούς πολίτες να ενταχθούν στην Ελλάδα, να μας στηρίξουν για να μπορέσουμε όλοι μαζί, γιατί αυτό είναι το βασικό μήνυμα, ότι πιστεύουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο.
0: Όλοι μαζί προοδευτικοί πολίτες ή και τα προοδευτικά κόμματα.
2: Όλοι μαζί. Τα κόμματα έχουμε αυτόνομη πορεία. Δεν συνεργαζόμαστε με κάποιο κόμμα.
0: Το ξέρω ότι δεν συνεργάζεστε τώρα. Μετεκλογικά όμως υπάρχουν και άλλοι προοδευτικοί πολίτες και άλλα προοδευτικά κόμματα.
2: Η επιδίωξή μας είναι να προχωρήσουμε σε αυτή τη φάση και προεκλογικά και μετεκλογικά με μια αυτόνομη πορεία. Και πιστεύουμε πραγματικά, και σας το λέω δηλαδή με τα λόγου γνώσης, ότι μπορεί να είμαστε και πρώτο κόμμα.
0: Από τις πρώτες εκλογές.
2: Ναι,
0: από τις πρώτες. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρχουν, αν υπάρχουν δεύτερες,
1: ναι.
0: Ούτως ή άλλως. Ναι, ναι. Αν ήσασταν όμως δεύτερες...
2: Είναι πάρα πολύ έντονο πλέον και όλες αυτές οι διαδικασίες που ακολουθούνται αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι οι Έλληνες, οι πολίτες της Ελλάδας δεν αντέχουν να συνεχίσουν με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, και δεν θα το περιορίσω μόνο στην ακρίβεια. Υπάρχει...
1: Και να κλείσουμε με αυτό, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο.
2: Σημαντικό πρόβλημα, όπως έχει... και το βλέπετε και από τις δημοσκοπήσεις. Ένα 78% λέει ότι είναι δυσαρεστημένοι από την πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση.
0: Ναι, μπορούμε να συζητάμε πάρα πολύ ώρα. Από όλα αυτά είναι πρώτη βεβαίως η Νέα Δημοκρατία και αυτό είναι ένα θέμα, γι' αυτό το συζητάμε και όλο το θέμα των συνεργασιών.
1: Θα έχουμε και άλλη ευκαιρία, γιατί δεν έχουμε
0: όμως
1: άλλο χρόνο. Να ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία Γιωτάκη από την Ελληνική Αριστερή στην Παράταξη.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Real FM. Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Εφιάλτης στο δημογραφικό για τη χώρα. Λιγότερες είναι και εφέτος οι εγγραφές στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τι δείχνουν οι αριθμοί και τι επισημαίνουν οι ειδικοί στον σταθμό μας. Οριστικοποιείται η λίστα των προϊόντων στα οποία θα μειωθούν οι τιμές στο πλαίσιο της Συμφωνίας Κυρίων. Αναλυτικά παραδείγματα με το όφελος στις τσέπες των καταναλωτών. Ελληνοϊταλική Συμφωνία για αγορά 2 φρεγατών. Πότε θα πέσουν οι υπογραφές, οι πρώτες αντιδράσεις της Άγκυρας.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Το DIRI, The American University of Greece ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
2: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Γάτα, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι? Γίνεται χαμός εδώ. Χαμός. Το πράγμα κάνει μπαμ.
5: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα, Νίκο μου. Το βλέπω και από τις διακοπές μου.
4: Γι' αυτό σου λέω, Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε. Με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα. Πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω. Ξεκινάμε.
6: Ελάτε, η κυρία σας.
7: Δεν ερχόμαστε.
5: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ, γιατί εγώ...
8: Πάω να κολυμπήσω.
4: Τι να κολυμπήσεις? Ξεκινάμε, σου λέω.
5: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
9: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
10: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
11: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
12: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
13: Είμαι χρόνια μάστο.
14: Η ώρα είναι 11.
1: Λατό FM στους 103,3.
15: Θάλασσα presents Stan Live. Ψέματα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου. Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
16: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
17: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
18: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αθή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αθή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
19: Τι ακούς είναι Λατό FM.
20: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
21: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Διακοπή των σιδηροδρομικών δρομολογίων στο τμήμα Ανολιώσια Νέα Πέραμος λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς κοντά στις γραμμές στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχεία 1307 που εκτελεί το δρομολόγιο και άτο Πειραιάς παραμένει στο σταθμό Νέας Περάμου, ενώ επηρεάζονται και τα δρομολόγια του προαστιακού με καθυστερήσεις και τροποποιήσεις. Συμφωνία με την Ιταλία για την αγορά δύο φρεγατών Μπεργαμίνη τύπου ΦΡΕΜ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτησή του θα υπογραφεί στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη. Περισσότερα στο ενικός.gr. 8.500 δικαιούχοι συντάξεων χειρίας θα δουν σημαντικές αυξήσεις, σημειώνει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει ότι επιπλέον περίπου 75.000 συντάξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. 58χρονος έχασε τη ζωή του όταν η μοτοσυκλέτα αποδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε πινακίδες σήμανσης. Σε εξέλιξη είναι έρευνες αστυνομίας για τον εντοπισμό των δύο ατόμων που πραγματοποίησαν εμπριστική επίθεση με δύο βόμβες Μολότοφ τα ξημερώματα σε καφέ στον Άγιο Παντελεήμονα. Προκλήθηκε πυρκαγιά στο εσωτερικό του καταστήματος. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Σε τρεις διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης, τις τελευταίες ώρες το λιμενικό περισυνέλεξε συνολικά 218 άτομα από λέμβους νότια της Ιεράπετρας. Τραγωδία στο Πακιστάν. Τουλάχιστον 15 βρέφη έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά σε μαιευτική πτέρυγα νοσοκομείου στο Ισλαμαμπάντ.
22: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
23: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Στις 16 καλύτερες ομάδες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που γίνεται στη Τσεχία προκρίθηκε η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών. Επικράτησε με 3-1 σετ της Αυστρίας και εξασφάλισε την παρουσία της στα νοκάουτ παιχνίδια της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
24: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες βροχοπτώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 39 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει 7 λεπτά μετά τις 11. Ρία λεπτά. 97 και 8. Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και Στεφανία Κασίμη για 53 λεπτά ακόμα, πώς μας βλέπεις.
0: 53 και βάλε και λιγότερο, 50 θα πω εγώ.
1: Εντάξει.
0: Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων.
1: Και η Βιβουλιοκλειώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Δέχεται τα τηλεφωνήματά σας στο 211-200-8200. Αν θέλετε να μας στείλετε email, η στούντιο papakirialfm.gr. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που έχουν έρθει και όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους και όσον αφορά όσα ακούγονται σε οικονομικό επίπεδο.
0: Βέβαια.
1: Για τις εξαγγελίες που θα γίνουν στη ΔΕΘ.
0: Μια που λες για οικονομικό επίπεδο, να πω ότι είχε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ ο Δημήτρης Χριστουλιάς για την ενέργεια, γιατί άνοδος στην χοντρική τιμή ρεύματος και το φυσικό αέριο προκαλεί προφανώς πονοκέφαλο για άλλη μία φορά στα νοικοκυριά, σε όλους μας. Τιμή φυσικού αέριου βρίσκεται πάνω από τα 60 ευρώ τη μεγαβατόρα, στα 64 συγκεκριμένα, και η χοντρική ρεύμα στο χρηματιστήριο ενέργειας φτάνει τα 184 τη μεγαβατόρα, οπότε είναι σε αρκετά
1: υψηλά
0: επίπεδα.
1: Αυτό για να ανησυχία για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα και το χειμώνα. Θα ξεχωρίσω το μήνυμα του Γιώργου που αναφέρεται, λέει, ποια είναι αυτή επιτέλους η ρυθμάδα, η μεσαία τάξη.
0: Ποια είναι, να τη γνωρίσουμε.
1: Λέει, γυναίκες σήμερα στα 40 τους έχουν την ανάγκη να εργάζονται και να προοδεύουν. Δυστυχώς, λέει, για μια ακόμη χρονιά. Και οι δύο κοπέλες που έχω στο κατάστημα και είναι μανούλες, λόγω των αυξήσεων που δώσαμε, κόπηκαν από τα vouchers για τους παιδικούς σταθμούς. Κόστος για δύο παιδιά 500 ευρώ. Μετά, λέει, θα συζητάμε για το δημογραφικό και για το πόσα πρωτάκια λιγότερα γράφτηκαν στο δημοτικό. Δεν έχεις καθόλου άδικο, Γιώργο.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Γιατί από όλα αυτά τα vouchers και από όλα αυτά τα επιδόματα, το λέω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ένα τεράστιο κομμάτι της μεσαίας τάξης μένει μονίμως απ' έξω.
0: Λοιπόν, επειδή ακούμε λοιπόν για τη μεσαία τάξη, θα να το κρατήσουμε το μήνυμα αυτό. Γιατί το στίχημα του Κυριάκου Μητσοτάκη της Δημοκρατίας υπάρχει για τη μεσαία τάξη. Θέλω να πω, το έχει θέσει για άλλη μια φορά και υποτίθεται ότι πολλά από τα μέτρα έχουν στόχο να ελαφρυνθεί, να ανακουφιστεί η μεσαία τάξη. Να ρωτήσουμε τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας που θα έχουμε σε πολύ λίγη ώρα. Ποια είναι η μεσαία τάξη, γιατί.
1: Και αν θα ανακουφιστεί το κομμάτι αυτό.
0: Άκρημα, μα αυτό είναι το θέμα. Αν θα ανακουφιστεί, γιατί εξαγγέλλονται φορολογικές μειώσεις με έμφαση στη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Αλλά να δούμε πώς ορίζεται η μεσαία τάξη, γιατί κάθε φορά την ακούμε 2-3 μήνες, 4 πριν από τις ΔΕΘ και ένα χρόνο πριν από τις εκλογές. Λοιπόν, πριν πάμε στον καλεσμένο μας. Περνάμε σε περιβάλλον αναφορών. Να σας πω ότι ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκτόσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές, μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες της Domino's. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο Προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε το 18311. Όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
1: Και όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί με τη νέα εφαρμογή του real.gr. Αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον καλεσμένο μας, ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, βουλευτής Α Θεσσαλονίκης, ναι, γιατί να τα λέμε και αυτά μια που είμαστε
1: σε προεκλογική σεζόν,
0: ναι. Σεζόν βεβαίως, και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, λέγαμε με αφορμή ένα μήνυμα ακροατή ότι και η φετινή ΔΕΘ στρέφει το ενδιαφέρον της στην μεσαία τάξη, που θεωρείται διαχρονικά η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και στις οικογένειες. Αλλά θέλαμε να ορίσουμε το εξής, ότι λέμε μεσαία τάξη. Ποια είναι η μεσαία τάξη που ακούμε τους τελευταίους μήνες πριν από κάθε εκλογική αναμέτρηση?
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν οι ευάλωτοι, που η κυβέρνηση κάνει πάρα πολλές ενέργειες όσον αφορά τα επιδόματα. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εισοδήματα, ας πούμε, πάνω από 30-40 χιλιάδες, και υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εισοδήματα 20.000, 30, 40 χιλιάδες, 50. Για μένα αυτή είναι η μεσαία τάξη, και κυρίως αποτελείται η μεσαία τάξη από ελεύθερους επαγγελματίες και επίσης από κάποιους μισθωτούς οι οποίοι βέβαια έχουν ένα εισόδημα αρκετά υψηλό και δεν καλύπτονται από το χαμηλό μισθό. Για μένα αυτή είναι η μεσαία τάξη. Κάποια εισοδήματα τα οποία κινούνται από 30.000 ίσως και λίγο λιγότερο και προς τα πάνω και δεν ξεφεύγουν από τις 50, δηλαδή από, να έχουμε ένα εισόδημα 3.000, 2.000, 4.000 το μήνα. Γιατί υπάρχουν και αυτά τα εισοδήματα. Φανταστείτε ότι μια οικογένεια η οποία έχει δύο μισθούς, οι οποίοι δεν είναι οι κατώτατοι μισθοί, μπορεί να ανήκει στη μεσαία τάξη. Είναι η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας.
1: Ναι. Και είναι ένα κομμάτι αυτό στο οποίο αναφέρεστε, το οποίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια από την επιδοματική πολιτική έχει μείνει εκτός. Εδώ λαμβάνουμε μηνύματα από κόσμο ο οποίος λέει με τις μικρές, από τις όποιες αυξήσεις δόθηκαν το τελευταίο διάστημα, υπάρχουν μητέρες οι οποίες για λίγα ευρώ έχασαν τα vouchers στους παιδικούς σταθμούς. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να βγάλουν από την τσέπη τους και να πληρώσουν αρκετές εκατοντάδες ευρώ.
2: Κοιτάξτε, γιατί είπατε λίγο έτσι, μιλήσατε λίγο γενικά ότι η μεσαία τάξη μένει απ' έξω. Εγώ δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Παρά τα ότι υπάρχουν επιδόματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για τους ευάλωτους, υπήρχαν φοροελαφρύνσεις οι οποίες βοήθησαν και τη μεσαία τάξη. Η μείωση του έμφυα ή το 1,7 δις που δόθηκε πρόσφατα σε μόνιμα μέτρα αφορούσαν και την μεσαία τάξη. Άρα λοιπόν, γιατί να λέμε ότι κινείται συνήθως η κυβέρνηση σε πολιτική την οποία εσείς τη λέμε για τους ευάλωτους. Δεν ισχύει αυτό. Γιατί όταν ας πούμε ότι περίπου από το 75% έως το 200% του διαθεσίμου εισοδήματος, του μέσου, μπορούμε να ορίσουμε και έτσι τη μεσαία τάξη, μα υπήρχαν μέτρα πάρα πολύ σημαντικά φοροελάφρυνσης και έρχονται και άλλα μέτρα. Χωρίς να σημαίνει ότι εκεί έξω, δηλαδή στην κοινωνία, δεν υπάρχουν προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, για να ολοκληρώσω, μια οικογένεια με 4 παιδιά, η οποία μπορεί να έχει 2 εισοδήματα με τον κατώτατο μισθό, έχει σήμερα ένα ενίκιο που κινείται περίπου στα 500-600 ευρώ, έχει πρόβλημα. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχει, γιατί το ενίκιο θα πρέπει να είναι περίπου στο 30% του εισοδήματος. Αν κινείται γύρω στο 30% του εισοδήματος, λέμε ότι είναι λογικό. Αν είναι στο 50% ας πούμε του εισοδήματος, στα 100% του...
1: Δεν βγαίνει ο λογαριασμός.
0: Ωραία, αυτή είναι μια διαπίστωση. Τι θα κάνετε?
2: Μα ας πούμε για τα θέματα που λέτε, μπορώ να σας αναφέρω περίπου 14 μέτρα, τα οποία βέβαια με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο έχουν, αν δεν υπήρχαν αυτά, τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ χειρότερα.
0: Κύριε Σιμόπουλε, εγώ να συμφωνήσω μαζί σας. Ναι, και τα 4 και τα 14 μέτρα, ότι ήταν στη σωστή κατεύθυνση. Λύθηκε το πρόβλημα. Δηλαδή, είναι λύση το να λέμε ότι θα ήταν χειρότερα τα πράγματα? Δεν είναι αυτό λύση.
2: Όταν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία παίρνει μόνιμα μέτρα, όταν για την κατοικία έχουμε την επιστροφή του ενοικίου, όταν έχουμε την επιστροφή και το επίδομα της φοιτητικής στέγης, όταν έχουμε το πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω, τα φορολογικά κίνητρα για να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια, το σπίτι μου ένα, το σπίτι μου δύο, ξεκινάει η κοινωνική αντιπαροχή. Ήδη 1.350 κατοικίες θα δοθούν από τα ενεργά στρατόπεδα με πρόγραμμα του Υπουργείου.
1: Κύριε Σιμόπουλε, εξακολουθεί το στεγαστικό πρόγραμμα, παρόλα αυτά τα προγράμματα. Εξακολουθεί να υφίσταται και να είναι ενδεχομένως και το νούμερο ένα πρόβλημα της ελληνικής οικογένειας.
2: Οικογένεια, της οποίας το

0: το μάλλον άσχημο θα είναι να είχαμε μια κυβέρνηση που χάσει τα ακίνητη. Κάθε άλλο παρά ακίνητη κάθεται, και γι' αυτό είτε με επιδόματα, είτε με μόνιμα μέτρα φοροελάφρυνσης, είτε με μέτρα που αφορούν τη στέγη, επηρεάζει την αγορά κατοικίας, όχι στο βαθμό που θα έπρεπε, ώστε αυτούς που σας προανέφερα.
1: Μισό λεπτό, επειδή να μείνουμε λίγο ακόμα στην αγορά κατοικίας, γιατί αναφερθήκατε και στα προγράμματα. Το σπίτι μου ένα, το σπίτι μου δύο. Ναι, φάνηκε ότι από αυτά τα προγράμματα, επειδή στράφηκε το ενδιαφέρον σε πιο παλιά ακίνητα, εκεί ανέβηκαν οι τιμές και δεν μπορούσε πλέον ο κόσμος να βρει τέτοιου είδους ακίνητα. Θέλω να πω ότι ένα πρόγραμμα από μόνο του δεν είναι πανάκια. Ναι, δεν σημαίνει ότι επειδή εξαγγείλαμε ένα πρόγραμμα πέτυχε, μπορεί να έχει και την αντίθετη επιρροή στην αγορά ακινήτων. Ναι.
0: Καταρχήν, μειώνουμε τη φορολογία και βάζουμε και έναν ενδιάμεσο συντελεστή, ώστε μειώνοντας τη φορολογία στα ακίνητα, κάποια κλειστά ακίνητα να μπουν στην αγορά. Το ίδιο κάνουμε με το πρόγραμμα ανακαινίζω και νοικιάζω, επειδή ακριβώς αυτό που λέτε είναι έτσι. Άρα λοιπόν, έχουμε πέσει με τα μούτρα επάνω, προσπαθούμε όσο το δυνατόν να συγκρατήσουμε τις τιμές και παράλληλα να φτάνουμε τα εισοδήματα. Φτάνει αυτό που κάναμε? Όχι, θέλει κι άλλο.
2: Πάμε λίγο και στην, επειδή μιλήσατε νωρίτερα, εμείς σας ρωτήσαμε δηλαδή για τη μεσαία τάξη, αναφερθήκατε στους ελεύθερους επαγγελματίες. Επειδή το Πασόκ σας κατηγορεί ότι η κυβέρνηση που λέει λάτσε τους ελεύθερους επαγγελματίες μοιράζει τώρα καθρεφτάκια, ήταν λάθος τελικά η τεκμαρτή φορολόγηση?
0: Κοιτάξτε, η τεκμαρτή φορολόγηση μπήκε σε μία περίοδο που υπήρχε πολύ μεγάλο κενό στο ΦΠΑ. Πολλοί συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν ήταν ελεύθεροι επαγγελματίες, έλεγαν ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες φοροδιαφεύγουν. Μπήκε λοιπόν σε μια άλλη περίοδο. Βέβαια, μπήκε με έναν τρόπο οριζόντιο που δημιούργησε και στρεβλώσεις και αδικίες. Δεν φοβάμαι να πω ότι στην αρχή υπήρχε μια τάση ακόμη και για τα καφενεία στα χωριά των 100 κατοίκων να μπουν τεκμήρια. Άλεψε λοιπόν η κοινοβουλευτική ομάδα και δεν έγινε αυτό. Τώρα όμως, μετά 3 χρόνια, επειδή έχουμε ηλεκτρονικοποιήσει τις συναλλαγές, η φοροδιαφυγή λοιπόν στην αγορά τους ελεύθερους επαγγελματίες έχει μειωθεί σημαντικά. Επειδή λοιπόν έχει μειωθεί σημαντικά, ήρθε η ώρα να μειωθεί και το βάρος από τα τεκμήρια. Πιθανώς και να καταργηθεί. Δεν το ξέρω.
1: Εδώ λοιπόν υπάρχει και ένα μπέρδεμα. Έχετε μπερδέψει λίγο τον κόσμο, κύριε Σιμόπουλε.
0: Για να ακούσω.
1: Έχετε μπερδέψει, γιατί βγήκε ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και μιλούσε για ουσιαστικά σταδιακή κατάργηση του τεκμαρτού στους ελεύθερους επαγγελματίες. Και λίγο αργότερα ο κύριος Χατζηδάκης είπε ότι κανείς δεν μιλάει για κατάργηση. Θα πάμε σε αλλαγές μεν, αλλά δεν θα είναι κατάργηση.
0: Περίπου αυτό είπα. Δεν ξέρω, κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς θα γίνει, μόνο ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα πάρει και την τελική απόφαση. Πάντως είπα ότι η ιστορία με τα τεκμήρια, με τον τρόπο που μπήκε, ανάλογα με το χρόνο άσκηση του επαγγέλματος, ανάλογα με τα πόσα άτομα έχεις προσωπικό, σε ποια περιοχή είσαι κτλ., δημιούργησε πάρα πολλές αδικίες, οι οποίες πρέπει να αρθούν και πρέπει επιμένω να μειωθούν τα τεκμήρια. Τώρα είναι θέμα του Πρωθυπουργού και του Οικονομικού Επιτελείου τι θα κάνει το τέλος. Όλα αυτά τώρα εμείς που λέμε να ασκήσεις επιχάνει.
2: Μάλιστα. Κύριε Σιμόπουλε, διαβάσαμε και στον αέρα την ανάρτηση του κυρίου Μητσοτάκη για την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας.
0: Ναι.
2: Το νόμο Κατρούγκαλου ως νόμο, επειδή θυμάμαι και όσα έλεγε η Νέα Δημοκρατία πριν από τις εκλογές του 2019, γιατί δεν το καταργήσατε?
0: Καταρχήν, ο νόμος Κατρούγκαλου, ξεχνάμε ότι πέρα από όλα τα άλλα είχε και κάτι εξαιρετικά οδυνηρό για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μας φορολογούσε, μάλλον οι ασφαλιστικές εισφορές προέκυπταν σαν να ήταν φορολογικές επιβαρύνσεις.
2: Με βάση το εισόδημα και όχι με κλίμακα.
0: Άρα λοιπόν αυτό το κύριο καταργήθηκε αμέσως. Από εκεί και πέρα ο νόμος του Κατρούγκαλου είχε την προσωπική διαφορά, που η κυβέρνηση αισθάνθηκε πέρσι πια ότι είναι έτοιμη βάσει των οικονομικών να καταργήσει και αυτή την ιστορία και την καταργεί. Και τρίτο και τελευταίο, η ιστορία η οποία καταργήθηκε βέβαια από τον νόμο Κατρούγκαλου με τις συντάξεις κυρίας. Ο νόμος Κατρούγκαλου καταργείται.

0: καταργήθηκε.
1: Καταργήθηκε ο νόμος Κατρούγκαλου με αυτές τις τρεις παρεμβάσεις, λέτε εσείς. Ξυλώθηκε έτσι, σταδιακά.
0: Ουσιαστικά, ναι.
2: Τώρα, ναι, πάμε
1: και... Επαναφορά του ΕΚΑΣ.
0: Δεν μπορώ να σας πω κάτι, δεν ξέρω κάτι. Δεν ξέρω. Σας είπα ότι εγώ έχω την αίσθηση και είναι ένα θέμα για το οποίο παλεύω εδώ και δύο χρόνια, για τα, ότι θα έχουμε σημαντικά μέτρα τα οποία δεν τα ξέρω, που αφορά την...
2: Ούτε προς τα που κινούνται. Αν θα είναι κάποια παρέμβαση όσον αφορά τον ΕΝΦΙ, αν θα είναι κάτι που αφορά...
0: Πούμε, περιμένω, δεν το ξέρω. Τη μείωση της προκαταβολής. Αυτό είναι τρελό που γίνεται με την προκαταβολή. Βέβαια, εμείς την παραλάβαμε στο 100% με το φόρο να είναι 29. Και τώρα ο φόρος είναι 20 και η προκαταβολή είναι 50. Αλλά και αυτό είναι πολύ. Έχουμε το τέλος επιδεύματος. Έχουμε τα τεκμήρια. Τώρα, είχαμε φορολογικές ελαφρύσεις πάρα πολύ σημαντικές για τους μισθωτούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Πιστεύω ότι θα κινηθεί προς την κατεύθυνση αυτή και πάντα έχοντας ως γνώμονα τις οικογένειες η κυβέρνηση. Αλλά πρέπει να τα δούμε. Σας είπα, όλα αυτά είναι σημαντικά.
2: Κατανοητό. Είναι θέματα που τα χειρίζεται ο Πρωθυπουργός με το Οικονομικό Επιτελείο και προφανώς πίσω από κλειστές πόρτες εκείνοι έχουν καταρτήσει και το πακέτο των μέτρων που θα ακούσουμε σε λίγες μέρες. Κύριε Σιμόπουλε, ως Νέα Δημοκρατία κατηγορήσατε ουσιαστικά τον Αλέξη Τσίπρα ότι ήταν αθέμητη η κίνησή του να εμφανιστεί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την επόμενη εβδομάδα πριν από τον Πρωθυπουργό. Με τη σειρά της όμως η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σας κατηγορεί ουσιαστικά ότι βρίσκεστε σε πανικό και ότι δεν καταλαβαίνει γιατί υπάρχει αυτό το έλλειμμα αυτοπεποίθησης, λέει, από την δική σας πλευρά.
0: Τώρα τι πανικό, όταν ακόμη και οι δημοσιοποίησεις προτού ανακοινώσει τα μέτρα μας δείχνουν χωρίς την αναγωγή 13-14 μονάδες μπροστά, τι πανικό να έχουμε. Πανικό πρέπει να έχει ο κύριος Τσίπρας και η αριστερή συμπαράταξη, που ήδη μέσα σε 1,5 μήνα έχασαν περίπου 2 μονάδες. Απλώς τώρα...
2: Και εσείς δεν τσιμπάτε όμως προς τα πάνω, κύριε Σιμόπουλε.
0: Εμίθιστε. Ναι, συμφωνώ.
2: Δεν έχετε το 3 μπροστά, θέλω να πω. Πολύ μακριά από την αυτοδυναμία, αλλά δεν έχετε και το 3 μπροστά.
0: Ακούστε το 26,5 τώρα που βγήκε. Ναι. Από την interview ήταν χωρίς την αναγωγή, έτσι. Άρα είναι περίπου 29-30.
1: Εντάξει, να δούμε και τις άλλες δημοσκοπήσεις βεβαίως.
0: Φυσικά και αφού ανακοινωθούν τα μέτρα και να δούμε πηγαίνοντας προς τις εκλογές, όταν οι πολίτες τα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει ήδη θα τα δουν στην τσέπη κάποια από αυτά, και αυτά τα οποία θα ανακοινωθούν ως μόνιμα μέτρα θα τα δουν στην τσέπη από τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, και όταν τα διλήμματα θα μπουν.
1: Πάντως αυτά τα ποσοστά είναι πολύ μακριά για την αυτοδυναμία που είναι ο διακηρυγμένος στόχος της Νέας Δημοκρατίας.
0: Λέω, η απάντηση είναι απλή. Η αυτοδυναμία θα παιχτεί την ώρα των εκλογών, όταν τα διλήμματα θα είναι στο τραπέζι. Τώρα πολύ εύκολο ο καθένας.
1: Και τι είναι το δίλημα, κύριε Σιμόπουλε, Μητσοτάκης, χαός.
0: Κοιτάξτε, όχι. Είμαστε πάρα πολύ δύσκολα γεωπολιτικά. Βλέπετε, ας πούμε, αυτή η αναστάτωση είναι. Πάντα βέβαια γεωπολιτικά η περιοχή μας είναι σε αναταράξεις, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Έχουμε και ένα πρόβλημα με ένα γείτονα ο οποίος συνεχώς κλιμακώνει. Έχουμε τη Μέση Ανατολή, έχουμε το Ουκρανικό, έχουμε μια διοίκηση Τραμπ η οποία πορεύεται με έναν διαφορετικό τρόπο, υποβαθμίζοντας τις σχέσεις αρκετά με τους συμμάχους. Με ποιον θα πάμε, Πρωθυπουργό, από εδώ? Και στην οικονομία, έτσι, και στην οικονομία. Γιατί τουλάχιστον τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος φαντάζεται να είναι δεύτερος, τον έχουμε ζήσει, δεν έχει αλλάξει. Τώρα άλλαξε τη σκούφια του, ξέρω εγώ, και άλλαξε ουσιαστικά η ελληνική συμπαράταξη του κύριου Τσίπρα σε καμία περίπτωση. Ο ίδιος είναι, τα ίδια πρόσωπα είναι που διοικούν, άλλοι είναι στη βιτρίνα, και σε λίγο θα δούμε στη βιτρίνα και αυτούς οι οποίοι έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι και αυτοί έχουν παρελθόν.
1: Οι οποίοι και αυτοί?
0: Δεν νομίζω. Έχουν ένα παρελθόν. Δεν, δηλαδή, τα πρόσωπα τα οποία έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, έχουν ανακοινωθεί, έχουν παραιτηθεί και θα κοσμήσουν τα ψηφοδέλτια μπορεί σε άλλη εκλογική περιφέρεια της ελληνικής συμπαράταξης, ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν με τον κύριο Τσίπρα, έχουν ψηφίσει τους νόμους, ήταν αυτοί που ψήφισαν το αχρίαστο τρίτο μνημόνιο, ήταν αυτοί που έδιναν συγχωροχάρτη σε όλα αυτά τα οποία έκανε επί μια τετραετία ο κύριος Τσίπρας. Δεν έχει αλλάξει. Ναι. Βέβαια, εμείς δεν πρέπει να μείνουμε μόνο σε αυτό. Εμείς πρέπει να προβάλλουμε το έργο που κάναμε μέχρι τώρα και να το συνεχίσουμε. Και να το συνεχίσουμε με μεγαλύτερη δύναμη.
1: Ναι,
0: και βέβαια το κομμάτι της πολιτικής μας να θυμίζουμε και το τι σημαίνει ο κύριος Τσίπρας.
1: Πώς το κόμμα Σαμαρά, το κυοφορούμενο κόμμα Σαμαρά, μπορεί να επηρεάσει το ποσοστό αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, και να κλείσουμε με αυτό με μια σύντομη απάντηση.
0: Θεωρώ ότι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορεί να επηρεάσει. Αυτό το οποίο όμως ξέρω είναι ότι εμείς θα παλέψουμε πολιτικά με τον τρόπο τον οποίο σας είπα. Τώρα από εκεί και πέρα, όταν έρθει εκείνη η ώρα, με ποια πρόσωπα θα παρουσιάσει, γιατί πολλά από τα πρόσωπα τα οποία ακούμε έχουν αποκοπεί από τη Νέα Δημοκρατία τα τελευταία πολλά χρόνια. Τώρα πώς θα μπουν στον προεκλογικό αγώνα, τι θα κάνουν, πώς θα γίνει, δεν το ξέρει κανείς. Ένα είναι σίγουρο, ότι όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, η προοπτική της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας θα γίνεται περισσότερο εφικτή.
2: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Σίμοπουλο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
3: Real FM.
4: Ωχ, πάλι κάτζουνε. Ναι.
5: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
4: Ναι.
5: Γιατί μου το κλείνεις? Πρέπει να γυρίσουμε, σου λέω, γιατί ανεβαίνει το brand.
4: Τι είναι πάλι, ρε Αμαλία?
5: Θα γυρίσετε?
4: Όχι.
5: Έλα, Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε με τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα, σε παρακαλώ. Και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
6: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
8: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο για το proficiency του γιού μου. Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο.
7: Βασικά κάνε 4 τα κάδρα. Τα τεστ τους σε χημεία και βιολογία.
9: Λατό FM στους 103,3.
10: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
11: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
10: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
11: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
12: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
11: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
12: Μπα.
11: Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
13: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
14: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
13: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
14: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
15: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
11: Και δεν μου λέτε κατά και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
10: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
12: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
11: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
10: Μπα.
11: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
16: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
17: Φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
18: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
19: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
20: Επιστρέφει στην αγαπημένη της Ελλάδα με ένα νέο ακαταμάχητο μυθιστόρημα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Ένα συγκινητικό ταξίδι στη δύναμη της αγάπης και της συγχώρεσης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
21: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είμαστε 35 λεπτά μετά τις 11 και διανύουμε τα τελευταία 25 λεπτά της εκπομπής εδώ στο στούντιο του Real FM. Η Στεφανία Κασίμη
1: και η Ελισάβετ Σαλαμάρα, η Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας και email μας στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr.
0: Και σε λίγο θα διαβάσουμε, γιατί έχουμε και αρκετά μηνύματα από εσάς. Να περάσουμε όμως σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μία επίσκεψη σε ένα κατάστημα παρόχου ενέργειας συνήθως μοιάζει πιο πολύ με αγκαρία. Εκτός αν επισκεφτείτε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια σε όλη την Ελλάδα, γιατί εκεί όλοι κερδίζουν. Με το Πρωτέργεια Win More In Store, αν είστε σε άλλο πάροχο, μην ξεχάσετε να έχετε μαζί σας ένα λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου, ώστε να κερδίσετε δώρα στη στιγμή, αλλά και να μπείτε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους σύμβουλους της Πρωτέργεια για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας.
1: Λοιπόν, η Real News της Κυριακής, ως γνωστόν, έρχεται με πολύ δυνατό ρεπορτάζ, αλλά έρχεται και με πολύ δυνατές προσφορές. Αυτή την Κυριακή, λοιπόν, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News, το ποίημα του δολοφόνου, μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χάρτιου, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν. Νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Μόλις πάμε σε πολιτικές συνεντεύξεις, ανάβουν τα αίματα. Τι γίνεται εδώ στα μηνύματα? Χαμός γίνεται, ένας μικρός χαμός. Ο Φώτης από την Καβάλα λέει: από τους φοιτητές έχουν κόψει, λέει, τα πάντα. Επίδομα στέγασης. Αν ο φοιτητής κάνει, λέει, και μερικά μεροκάματα για χαρτζηλίκι, τον έχουν ξεσκίσει στη φορολογία, εννοεί. Προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, λέει ο φίλος μας. Και ο Γιώργος, ο οποίος μάλλον αναφέρεται και στις δημοσκοπήσεις, εγώ περιμένω, λέει, τις εκλογές, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα πέσουν πολύ έξω.
1: Λέει ο Μάικς, ο αδελφός μου νίκιασε για τον γιο του στη Θεσσαλονίκη, στη Μαρτίου Μπότσαρη, περιοχή είναι αυτή, για όσους δεν γνωρίζουν. Λοιπόν, 45 τετραγωνικά, 540 ευρώ. Μια χαρά, λέει, δεν είναι? Τρολάρι προφανώς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι. Λοιπόν, η οικογένεια, αδελφός μου είναι εκπαιδευτικός και η νύφη μου δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα, 850 ευρώ μισθό. Νοικιάζει 400 ευρώ και στην πόλη που μένει. Αντιλαμβάνονται, λέει, την πίεση.
0: Ναι, και αυτό που λέγαμε για τα ενίκια, διότι ακούμε για πολλά προγράμματα. Το θέμα είναι τι αποτελεσματικότητα έχουν και το θέμα είναι αν οι ανάγκες συνεχίζουν να υπάρχουν. Προφανώς πρέπει να γίνουν και παρεμβάσεις και στα υπάρχοντα προγράμματα.
1: Yeah.
0: Ο Απόστολος λέει ότι
1: αυτό,
0: έχουν τελειώσει
1: τις
0: μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μιλάνε, λέει, για χρηματοδοτήσεις και εμείς, λέει, που τρέχουμε με 40% αύξηση. Συνέχεια επενδύουμε στην εταιρεία μας, δεν μπορούμε να πάρουμε καμία χρηματοδότηση, γιατί λέει ότι δεν έχουμε εγγυήσεις, μας έχουν πεθάνει με την προκαταβολή φόρου.
1: Καλημέρα και στον Γιάννη από το Ήλιον και στη Μαρία και στον Μάκη, το είπα το Μάκη, και στην Φανή. Εμείς, λέει, που φτάνουμε μόνο τις 9.000 ευρώ, τι είμαστε, πέτες? Λοιπόν, καλημέρα και στο Ντένι που λέει ότι τους ελεύθερους επαγγελματίες τους εξόντωσε η κυβέρνηση με το τεκμαρτό.
0: Καλημέρα και στον Παντελή που λέει: οι ελεύθερος επαγγελματίας είμαι φέτος, λογίστρια μου είπε να σταματήσω να δουλεύω από τον Οκτώβριο και μετά, γιατί θα περάσω τις 40.000. Όποιος περνάει για πρώτη φορά τις 40.000 ευρώ τρώει, υπάρχει τιμωρία, έχει φορολογία 45%. Για κάθε χιλιάρικο, λέει, που περνά 40.000 ευρώ πληρώνει εφορία 900 ευρώ.
1: Λοιπόν, πάντως, πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, να πούμε ότι όποια δημοσκόπηση και γίνει, όποια έρευνα και αν γίνει, το μόνο σίγουρο είναι ότι στην πρώτη θέση της λίστας με τα πιο σημαντικά προβλήματα είναι η ακρίβεια.
0: Ακρίβεια.
1: Δεν πέφτει ποτέ.
0: Ναι. Και είναι σταθερά εδώ.
1: Σταθερά
0: και
1: πρώτο.
0: Πάρα πολύ καιρό.
1: Είναι σταθερά πρώτο. Οπότε είναι πάρα πολύ λογικό. Έτσι εξηγούνται όλα τα μηνύματά σας. Έτσι, γιατί όλοι.
0: Και έχει και πολλές μορφές. Έχει να κάνει με ενίκια, έχει να κάνει με τα τρόφιμα στο σούπερ μάρκετ, έχει να κάνει με το ρεύμα, τους λογαριασμούς ενέργειας.
1: Με πάρα πολλά.
0: Είναι πάρα πολλές οι πτυχές. Μετακίνηση,
1: σούπερ μάρκετ, ενίκια, που λέει Ελισάβετ. Είναι πάρα πάρα, πάρα πολλές οι πτυχές. Και ξέρεις τι γίνεται, επειδή πλέον και η κυβέρνηση βρίσκεται, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται αρκετά χρόνια στην εξουσία. Το λέγαμε νωρίτερα
0: το
1: και με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον κύριο Σιμόπουλο. Εμείς δεν είπαμε ότι τα μέτρα δεν είναι σωστή κατεύθυνση. Όλα σωστή κατεύθυνση. Φαίνεται όμως ότι δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν.
0: Άρα αναπροσαρμογή και κάτι διαφορετικό. Και νέα προγράμματα,
1: και
0: νέα μέτρα.
1: Και πρέπει να έχουν δυστυχώς και άμεσο αποτέλεσμα. Η επιστροφή είναι και εντάξει, έχει άμεσο. Δεν μπαίνει στην τσέπη σου, είναι ζεστό χρήμα που λέμε. Αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό.
0: Εγώ, Στεφανία, επιμένω ότι υπάρχει πολλής κόσμος από την λεγόμενη μεσαία τάξη. Μεσαία τάξη δεν είναι ένα ενιαίο πράγμα. Γιατί υπάρχουν
1: διάφορες
0: διαστρωματώσεις. Λοιπόν, υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο τμήμα, ναι, το οποίο δεν είναι πουθενά όσον αφορά ευνοϊκές ρυθμίσεις, επιδοτήσεις, pass, δεν pass, δεν ξέρω εγώ τι.
1: Συμφωνώ.
0: Άρα αυτό το κομμάτι έχει μείνει. Επιμένω γιατί το βλέπω από τα μηνύματα του κόσμου, το βλέπω στις συναναστροφές, το βλέπω σε ανθρώπους που μας μιλάνε καθημερινά και λένε αναδείξτε αυτό, αναδείξτε εκείνο τη δυσκολία μας.
1: Λοιπόν, συμφωνώ.
0: Πάμε γιατί εν ώψη της ΔΕΘ οι συνδικαλιστικοί φορείς, τα συνδικάτα βρίσκονται σε θέσεις μάχης, από ό,τι φαίνεται, και
1: το
0: ετοιμάζουν.
1: Το Σάββατο έχει 5 Σεπτεμβρίου το ΠΑΜΕ, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στην Θεσσαλονίκη, με αφορμή τη διοργάνωση της ΔΕΘ. Στο κάλεσμα απευθύνεται πρόσκληση συμμετοχής εργαζόμενους, αγρότες, αυτοαπασχολούμενους, συνταξιούχους, φοιτητές, σωματεία και φορείς από όλη την χώρα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αλέκο Περάκη, μέλος εκτελεστικής επιτροπής του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και της γραμματείας του ΠΑΜΕ. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
1: Καλημέρα. Τι βρίσκεται στο επίκεντρο των διεκδικήσεών σας?
2: Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων είναι αυτά που αναφέρατε πριν από λίγο, που προκύπτουν και από το ρεπορτάζ σας. Δηλαδή ότι αυτή η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί δεν πάει άλλο. Και δυστυχώς και από τους καλεσμένους που είχατε σήμερα στην εκπομπή σας, γιατί την παρακολουθώ έτσι κι αλλιώς καθημερινά, φαίνεται από τα κόμματα και τις εξαγγελίες που υποτίθεται ότι περιμένουμε στη ΔΕΘ να μας δώσουν τη λύση, ότι όχι μόνο λύση δεν πρόκειται να υπάρξει, αλλά η κατάσταση θα χειροτερεύει διαρκώς για μας. Ποιες είναι αυτές? Εάν δεν δοθούν πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς με συλλογικές συμβάσεις κατοχυρωμένες για τους εργαζόμενους. Εάν δεν επανέλθει ο 13ος και ο 14ος μισθός στο δημόσιο. Εάν δεν αυξηθεί το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ προσαυξημένο για κάθε παιδί. Εάν δεν καταργηθεί το ΦΠΑ στα βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης σήμερα, αύριο, όχι εχθές, όχι μια εξαγγελία σε βάθος χρονού, η κατάσταση όχι δεν θα μείνει στάσιμη απλώς για τους εργαζόμενους και τα φτωχά λαϊκά στρώματα, αυτούς τους ανθρώπους που περιγράφουμε και τους αδύναμους και ως μικρομεσαία τάξη, να το πούμε έτσι, περί του οποίου γίνεται συζήτηση, θα γίνεται διαρκώς χειρότερη. Και αυτό δεν χρειάζεται να κάνουμε μεγάλη ανάλυση εμείς. Μπορεί να το δει ο καθένας από την πραγματικότητα που ζει. Όπως και εσείς αναφέρατε, ο μισθός δεν φτάνει, στο τέλος του μήνα τρέχουμε, ή το εισόδημα που έχει ο κάθε άνθρωπος, στο τέλος του μήνα μετράμε φραγκοδρυφαγκρά, και είναι πραγματικά πρόκληση να ακούμε ότι θα δοθούν κάποια ψίχουλα στη ΔΕΘ ως ανακούφιση που κάθε χρόνο δίνονται κτλ. Αλλά η οικονομία δεν αντέχει παραπάνω, όταν αντέχει να δίνει 12 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη στις εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο, 7 δισεκατομμύρια για τις νατοϊκές δαπάνες, 500.000 ευρώ την ημέρα για να υπάρχει φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα, 45 εκατομμύρια το χρόνο για να υπάρχει πυροβολαρχία στην Αράμκο. Τώρα έκανε και άλλη συμφωνία ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση με την Ιταλία για δύο νέες φρεγάτες, που το κόστος πάλι θα πέσει στις πλάτες
0: μας.
2: Το
0: λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, ναι.
2: Λοιπόν, αυτή η κατάσταση λοιπόν πρέπει να γίνει κατανοητό, και γίνεται κατανοητό ότι δεν πάει άλλο. Και τελικά αποδεικνύεται στην πράξη και από την μυρωδιά των εξαγγελιών, αλλά και από την πείρα που έχουν οι εργαζόμενοι και ο λαός όλα τα προηγούμενα χρόνια, ότι αυτά που εξαγγέλλονται κάθε χρόνο στη ΔΕΘ έχουν εξανεμιστεί ήδη από το εισόδημά μας τα προηγούμενα χρόνια.
1: Συγγνώμη, θεωρείτε δηλαδή, για παράδειγμα, με την κλιμάκωση της έντασης στο Αιγαίο και τις τουρκικές προκλήσεις, θεωρείτε δηλαδή ότι δεν θα έπρεπε να δίνονται χρήματα στα εξοπλιστικά? Με ένα τέτοιο γείτονα.
2: Να δίνονται χρήματα στα εξοπλιστικά για τις αμυντικές ανάγκες της χώρας μας, φυσικά και πρέπει. Όχι όμως να δίνονται χρήματα για ανάγκες που έχει να κάνει με τις στρατηγικούς σχεδιασμούς των ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, και να πληρώνουμε, σας λέω, 500.000 ευρώ την ημέρα για να υπάρχει φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα που προστατεύει τα συμφέροντα ποιών?
0: Ναι, οι τουρκικές απειλές πάντως προς τα εμάς πάνε κυρίως.
2: Ναι, βεβαίως πάνε οι τουρκικές απειλές και εδώ αναδεικνύεται, αν θέλετε, ότι αυτό το παραμύθι, το γεγονός ότι βρισκόμαστε στο ΝΑΤΟ και στις υψηλές συμμαχίες, πώς το λένε, δίνει υπέρ μας στην αμυντική ικανότητα της χώρας. Μια σύμμαχο χώρα λοιπόν που είναι στο ΝΑΤΟ εξαγγέλει απειλές εναντίον της Ελλάδας και της εθνικής κυριαρχίας. Πληρώνουμε, χρυσοπληρώνουμε τους νατοϊκούς εξοπλισμούς και την ίδια στιγμή η Ελλάδα είναι γυμνή. Και ξέρετε κάτι, υπάρχει και ένας ακήρυκτος πόλεμος, ο οποίος δυστυχώς περνάει στα ψηλά γράμματα.
0: Δηλαδή,
2: το γεγονός ότι κάθε δύο μέρες επιστρέφει και ένας, μάλλον δεν επιστρέφει στο σπίτι του, διότι έχουμε και ένα νεκρό εργαζόμενο στους χώρους δουλειάς με βάση τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Αυτός δεν είναι ένας ακήρυκτος πόλεμος. Το γεγονός ότι αν κάποιος πάθει κάτι, χτύπα ξύλο και απευθυνθεί σε ένα δημόσιο νοσοκομείο για να βρει την υγεία του, δεν ξέρει πότε θα μπει και πώς θα βγει, παρά τις υπερπροσπάθειες και τον ηρωισμό που επιδεικνύουν οι γιατροί και τα νοσηλευτικά προσωπικά, συνολικότερο το προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων, όπου η κατάσταση πάει διαρκώς χειρότερη. Δεν είναι ένας ακήρυκτος πόλεμος αυτό που περιγράφατε πριν από λίγο, το γεγονός ότι πλέον τα νέα ζευγάρια είναι αδύνατον οικονομικά να κάνουν οικογένεια και να κάνουν παιδιά, διότι... Τι να πρωτοσυζητήσουμε, το κόστος του ενοικίου, το κόστος των φροντιστηρίων, της φροντίδας ενός παιδιού.
0: Τα έχουμε, τα λέμε καθημερινά. Κύριε Περακή,
2: προκύπτουν από το ρεπορτάζ.
0: Επειδή αυτή η ΔΕΘ τυχαίνει να είναι και προεκλογική η ΔΕΘ, γιατί θα μεσολαβήσουν μέχρι την επόμενη εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές. Πιστεύετε ότι θα δοθεί κάτι παραπάνω?
2: Ότι
0: θα υπάρξει ένα γενναίο πακέτο μέτρων, τέλος πάντων.
2: Στα πλαίσια της πολιτικής και αυτής της κυβέρνησης και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, της πολιτικής δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ., τα μόνα γενναία πακέτα που δίνονται είναι φοροαπαλλαγές και εισφοροαπαλλαγές για το μεγάλο κεφάλαιο, το εφοπλιστικό, το τραπεζικό, επιδοτήσεις προς αυτή την πλευρά και ψίχουλα για το λαό. Ψίχουλα πραγματικά για το λαό, τα οποία επαναλαμβάνουμε έχουν εξανεμιστεί πριν καν δοθούν.
1: Ναι.
2: Το ίδιο θα γίνει και σε αυτή τη ΔΕΘ, όπως και αν προσπαθήσει να το βαφτίσει η κυβέρνηση. Γι' αυτό το λόγο εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει οι εργαζόμενοι και ο λαός να βάλουν στο προσκήνιο τις δικές τους διεκδικήσεις. Και αυτό το χαρακτήρα θέλουμε να πάρει το πανελλαδικό.
0: Τι προετοιμάζετε λοιπόν εσείς, για να δούμε για το συλλαλητήριο, να δούμε τι
1: λεπτομέρειες.
2: Καταρχήν το συλλαλητήριο έχει προκηρυχθεί για τις 5 του Σεπτέμβρη το Σάββατο στη ΔΕΘ, στην πλατεία Χάνς, στις 5.30 το απόγευμα. Και καλούμε τους εργαζόμενους και το λαό από όλη τη χώρα, τα σωματεία είναι εκατοντάδες τα σωματεία, οι σύλλογοι και οι φορείς των εργαζομένων, των αγροτών, των ελεύθερων επαγγελματιών κτλ. Που έχουν συμφωνήσει και θα συμμετέχουν στο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ και βάζουν πούλμαν από όλη την Ελλάδα. Καλούμε τους εργαζόμενους και το λαό που μας ακούνε αυτή τη στιγμή να έρθουν σε επικοινωνία με τους φορείς και τα σωματεία και να δηλώσουν συμμετοχή, ώστε αυτό που θα πει μπροστά και αυτό που θα ακουστεί από τη ΔΕΘ να είναι δυνατή η φωνή των δικών μας διεκδικήσεων και όχι των ψίχουλων ή
0: μάλιστα
2: των γενικών αοριστολογιών, να το πούμε έτσι, που θα παρουσιάσουν τα κόμματα για την επόμενη προεκλογική περίοδο. Γιατί έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι αν ο λαός δεν βγει μπροστά και δεν αγωνιστεί, κανένας δεν μας χαρίζει τίποτα.
0: Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Περακή. Από
2: εμείς
0: το
2: ευχαριστούμε
0: πάμε
2: για την
0: καλή
2: πρόσκληση.
0: Συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
3: Real FM. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8, στις 2 το μεσημέρι.
6: Εφιάλτης στο δημογραφικό για τη χώρα. Λιγότερες είναι και εφέτος οι εγγραφές στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τι δείχνουν οι αριθμοί και τι επισημαίνουν οι ειδικοί στον σταθμό μας. Οριστικοποιείται η λίστα των προϊόντων στα οποία θα μειωθούν οι τιμές στο πλαίσιο της Συμφωνίας Κυρίων. Αναλυτικά παραδείγματα με το όφελος στις τσέπες των καταναλωτών. Ελληνοϊταλική Συμφωνία για αγορά δύο φρεγατών. Πότε θα πέσουν οι υπογραφές, οι πρώτες αντιδράσεις της Άγκυρας.
7: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
9: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
11: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
10: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
12: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: θα καταφέρνεις να φτάνω στο τέλος.
1: Φυρί, το πας να με καταγγείλεις.
0: Και να μην...
1: Να σε καταγγείλω στον αέρα.
0: Γιατί?
1: Δεν με αφήνεις να μιλήσω με τον διευθυντή μου.
0: Ναι, μίλα μετά, σε 4 λεπτά από τώρα. Ποια 4, σε 2 θα έχουμε αποχαιρετήσει. Το πας φυρί-φυρί και κάθε μέρα. Πώς το πας από εδώ, πώς το φέρνεις από εκεί. Δεν συζητάμε για τα μείζωνα και τα σοβαρά θέματα. Χθες μου έλεγες δεν είπαμε τίποτα για τη Μελάνια. Σήμερα δεν είπαμε τίποτα για το Χάρη και τη Μέγκα, ξέρεις.
1: Δεν είπαμε τίποτα για τον καυγά, δεν ξέρω.
0: Δεν τους θέλουν.
1: Εικάζω,
0: ούτε στην Βρετανία δεν θέλουν να πληρώνουν την φρουρά του. Σου λέει, βγάλε από την τσέπη σου και πλήρωσε την ασφάλειά σου. Ή το βασιλικό, ας το πω έτσι, ταμείο
1: ναι.
0: του Καρόλου να βγάλει και να συμπληρώσει. Δεν θέλουμε να πληρώνουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Οι φορολογούμενοι.
1: Πάντως.
0: Αυτά είναι
1: δεν
0: τα καυτά θέματα, καταλαβαίνετε.
1: Ούτε λέει στο Μοντεσίτο.
0: Ναι. Α, ούτε ναι. Κανείς.
1: Στην Καλιφόρνια. Υπάρχουν πάρα πολλές φήμες. Στο λέγα και προχθές ότι δεν την καλούσαν στα πάρτι, δεν με άκουγες. Λοιπόν. Επανέρχονται όμως ξανά αυτές οι φήμες στο προσκήνιο για τη συμπεριφορά της Μέγκαν. Ότι ήταν σνόμπ και αγενείς και δεν ήθελαν να δουλέψουν για εκείνη. Ούτε η Κέγε βοηθεί. Κανείς.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Λοιπόν, οπότε
0: ένα ζευγάρι που δεν
1: είναι...
0: έχει πού να πάει δηλαδή.
1: Πολύ ανάκου. Α έρθουν εδώ. Πολύ ανακοφή. Τι να σου πω.
0: Να έρθουν εδώ.
1: Σπάνε ένα.
0: Τι να κάνουν εδώ,
1: Χριστιανή. Σε κάποιο νησάκι. Γιατί άσχημα θα περάσουν.
0: Εκείνοι. Εμείς, για μας είναι το θέμα. Δεν είναι τι θα κάνουν εκείνοι.
1: Τι σε.
0: Λοιπόν.
1: Τι σε πειράζουν.
0: Λοιπόν. Ναι, τους άλλους στο Μοντεσίτο τι τους πειράζανε.
1: Δεν ξέρω, είναι ξινή.
0: Κάτι λοιπόν δεν κάνουν καλά, μάλλον.
1: Γιατί η πρώτη σνόπια γενή θα είναι που θα έχουμε εδώ στην Ελλάδα.
0: Τώρα θα σε πιάσει λίγο διάρκεια. Τώρα θες να τα πεις όλα.
1: Όχι.
0: Τελειώσαμε, παιδί μου. Τελειώσαμε. Τελείωσε. Κάνει εδώ η Μαρία Χριστοδούλου. Χτυπιέται. Πρέπει να φύγουμε. Ακολουθεί Μάνος Νηφλής Μπάμπης Παπαδημητρίου και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας.
1: Αύριο σε 9.
0: Αύριο σε 9. Να περνάτε όμορφα.

0: Real FM.
1: Παπά, σε ποια Στεφανία?
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το κύμα. Το ξαπλώστρο ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
0: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
5: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
4: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
5: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
4: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Με το νέο πλυντήριο Μόρις. Με προγραμμα.
0: Η ώρα είναι 12.
8: Λατό FM. Στους 103,3.
9: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
10: Class, rock the Casbah.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Πήρατε μία γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
4: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

μπορούσαμε βεβαίως να το πούμε. Κάποιος χτυπάει την πόρτα μου. Knock, knock, knocking on heaven's door. Εμείς χτυπάμε την πόρτα του παραδείσου. Καλωσορίσατε στους 105,1 και στους 103,3 σήμερα. Ηράκλειο Άγιο Νικόλαο.

διάβασα, το ξέρω, ναι. Το φορτώσαμε το βανάκι μας με τα καλύτερα και ετοιμαζόμαστε να σας φτιάξουμε όπως κάθε μέρα, βερπέτη μου. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Νούλα, καλημέρα Νικόλα, καλημέρα Γεώργιε. Σκουντά

Καλημέρα τραχαντήρι. Συγγνώμη, Γιάννο ήθελα να πω. Το τραχαντήρι μου βγήκε έτσι από μόνο του. Είμαι σίγουρο, Γιάννο, ότι στα είχαν μαζέψει και σε περιμέναμε. Γι' αυτό το είπα το τραχαντήρι. Καλό μεσημέρι και στην Μεσσηνία, Γιώργαρε, σε προλαβαίνω κάθε μέρα. Υπέροχα τα τοπία που μου στέλνεις. Υπάρχουν και άλλοι που επιμένουν σαν τη Χαλκιδική, δεν έχει. Εμείς λέμε σαν την Κρήτη, δεν έχει.

Πολύ ωραία εποχή που ήταν η εποχή των αφιερώσεων, ε. Αυτό βέβαιος, όπως λέει και το τραγούδι, είναι αφιερωμένο σε αυτόν που αγαπάω ή σε αυτούς που αγαπάω, δηλαδή όλους εσάς που κρατάτε παρεούλα καθημερινά. Είπα να το ψιλορεγγίσω, μεν καιρό είχαμε. Ο λίγον από όλα, βρε παιδί μου. Να μην βαριόμαστε και να μην βαριόσαστε. Be well wherever you are, you're listening 105.1, 103.3 Music Channel and Lato FM. Just to bring you the best in music and make you smile.

είπες αγόρινά μου, ρέγγε, χωρίς ο λίγον Μάρλεϊ δεν γίνεται. Right. Εξάλλου είμαι από αυτούς που εξακολουθούν να πιστεύουν ότι αν υπήρχε ο Μάρλεϊ, κανείς δεν θα ακούγε. Ρέγγε. Και όπως έλεγε ο φίλτατος αείμνηστος μπουλάς, ρέγγε, ρέγγε και ζαρδέλε, κολλή τσίρο σαλάτε.

Θα σου απαντήσω σε λίγο, έχω κάποιο ψηλό πρόβλημα με τον εκδεξιόν. Κάτι μου φορτώνει που δεν το έχω ζητήσει εγώ. Πουρκουά. Ό,τι θένε κάνουνε με τα μηχανήματα. Καλημέρα Ηράκλειο, καλημέρα στον Άγιο Νικόλαο, καλημέρα σας Αθήνα, σε Θεσσαλονίκη. Μισό λεπτό να ρίξω κάτι σφαλιάρες στο δεξιό μου λάπτοπ και έρχομαι.

Ο Τάκης μου, φίλος καλός. Καλημέρα Βασιλάκη μου, το ξέρω, μας ακούς αγόρι μου και μας μας λείπεις. Πρόσεξε, πρόσεξε. Σύρτο τσιφτετελό ρέγγε.

Σας άφησα να το απολαύσετε λιγάκι, γιατί το καρβούνι δίπλα πήρε λίγη ώρα να πάρει μπροστά. Καλά είμαστε, μια χαρά είμαστε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, εκτός από το ότι η τεχνολογία πολλές φορές κάνει τα δικά της χωρίς να μας συμβουλεύεται, γιατί αν μας συμβουλευόταν βέβαια θα τα κάνε μαντάρα, αλλά και έτσι ωραία είναι. Δεν ξεχνάμε ποτέ στη συντροφιά μας το βανάκι που πάει παντού. Τα cocktails buns της Αλεξάκης, της Άλεξ Γιαλετάκης, όλο το μπερδεύω Αλεξάκης, ο Λευτέρης φταίει. Μου γράφει και μου ξαναγράφει διάφορα τρελά και με μπερδεύει. alexgiαλετάκης.gr. Μπαίνεις μέσα και τα βρίσκεις όλα, γόρι μου, αλλά εγώ στο λέω. Τα τέλεια εξοπλισμένα vans για κάθε σου εκδήλωση, γάμο, βάφτιση, εγγένεια, εταιρικές εκδηλώσεις. Από την μια άκρη της Κρήτης στην άλλη και στα νησιά.

Θα στο πω με τα δικά μου λόγια, Νούλα, γιατί μόνο έτσι μπορώ και μιλάω. Όλοι οι δημόνιοι ρεπόρτες, δημοσιογράφοι και άλλα τέτοια παιδάκια ανακατεύουν τα πάντα για να βρουν ειδήσεις το καλοκαίρι που δεν σημαίνει τίποτα το τρομερό. Λες και δεν γίνονται πόλεμοι παντού. Αυτοί εξακολουθούν να ασχολούνται με τα τροχαία. Άντε, και κάνα σκοτωμό. Γιατί αυτό πουλάει, ο πόνος. Δεν πουλάνε τα ευχάριστα, και από ευχάριστα είναι γεμάτη η ζωή. Καλώς και τον Νικόλα. Σε μολάρανε.

ενώ οι δαιμόνοι, οι ρουφιάνοι, συγγνώμη, ανταποκριτές μου στο βάθος κήπος, πάντα ψάχνουν και βρίσκουν τα καλύτερα για πάρτι σας, έτσι για να σας κάνετε να γελάτε με τα γάλια μας, όχι τίποτα.

Εσύ ο Νικόλα μου και αν προβλημάτων, διότι τα διορθώσαμε όλα, πιστεύω πια. Πάμε να αλλάξουμε ημίωρο και έρχομαι. Και μια γουλιά καφέ, ένα πάφα πουπα. Υγεία, παιδί μου, πάνω απ' όλα, υγεία.

0: Plato FM στους 103,3.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
3: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
0: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
6: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
7: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσίχος.gr. Τηλέφωνο 28410-24395. Φως και ήχος. 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Πάντα δίπλα σας.
8: Στο αλφαβητάρι, μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

Εγώ δεν μπορώ να σου απαντήσω για τα διαφημιστικά. Μπορείς να έρθεις σε επαφή και με τον Ρωμένα και με τον άλλο σταθμό. Αν θέλεις να μπεις στην παρέα μας και να μας στηρίξεις, απλούστατο είναι.

συμβαίνει εν Ηρακλείο, από ό,τι διαβάζω, μετά από σοβαρή βλάβη 1821 έμεινε χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες. Λιώσανε τα παγωτά. Ξέρεις τώρα τα συνηθισμένα, πυλώνες, κρασία, σκόνη. Αν δεν καθαρίζεται τακτικά το καλοκαίρι, σίγουρα σκάνε κι αυτοί.

Το επιτελείο μέσα επιμένει. Πρέπει να το πω. Υποψιάζονται, λέει, μετά από αναλύσεις ημερών και 8 πίτσες πεπερώνι και κάτι μπύρες, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

εμείς πάλι από την πλευρά μας, επειδή είμαστε πιο λογικοί άνθρωποι, αν και εμείς φάγαμε πίτσα πεπερόνι, πιστεύουμε ότι εμείς χιούσαντο εδώ και αιώνες.

γενιά Gen X. Είναι τα αρχικά του Gen X era. Κι αν δεν ήξεραν, γιατί δεν ρώταγαν.

Μουσικό κανάλι 105,1, Λατό FM 103,3 για την Ανατολική Κρήτη. Καθημερινά κοντά σας εδώ, 12 με 2 είναι ο... δηλαδή δεν τον αφήνουν σε ησυχία, γι' αυτό και είναι εδώ. Παλεύουμε όπως πάντα, αγόρι μου. Εδώ είμαστε μια παρεούλα. Το ραδιόφωνο για μας ήταν πάντα παρεούλα. Μιζέρια τα ονειάνω, τα είπαμε στις διπλανές ενορίες, δεν δεχόμεθα. Τον οβολό σας εύκολα, δηλαδή πανεύκολα. Αν εξαγοράζεται η εκπομπή, κοίταξε να δεις, τώρα πρέπει να μας ακούνε. Εύκολο είναι. Έλα σε επαφή με αυτούς που κάνουν τις διαφημίσεις και θα με πουλήσουν στο λεπτό.

Ελάτε, βρε παιδιά, ελάτε, ελάτε τώρα. Τι κακό κάνουν τα παιδιά, επειδή πήρανε από ψεκαστήρα σε γλέντι. Έχω δει να πίνουν από βαρέλι με λάστιχο. Θα μου πεις άλλο βαρέλι με λάστιχο και άλλο ψεκαστήρας. Είμαι σίγουρος ότι μοσχομυρίζανε

Α, εκεί το πήγαινε στο ψεκασμένο. Σαν τάξη, τάξη ρε παιδί. Μισό λεπτό για μη τι με τσιγκλάει. Με τσιγκλάει ο τρέκ. Έλα ρε. Το 37. Ο πολιτικός μας

37 του φαίνεται περίεργο ότι τώρα που πλησιάζουν οι εκλογές έτσι αλλιώς. Όλοι μα, όλοι οι πολιτικοί μας χρησιμοποιούν τη λέξη διαφάνεια. Η διαφάνεια της διαφάνειας, το πάρτα εσύ,

Εν τω μεταξύ έχω άλλα παιδάκια που έχουν άλλα προβληματάκια. Ετοιμάστε παρτάκι. Λοιπόν, πρόσεξέ με. alexialitakis.gr. Εκεί θα μπει. Τα παιδιά με εξειδικευμένους συνεργάτες και πολύ ετή, μα πάρα πολύ ετή εμπειρία στο χώρο του μπαρ, σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες consulting, σας συμβουλεύουν για τα πάντα και ασφαλώς σας παρέχουν την τεχνογνωσία που χρειάζεστε. Από την ιδέα μέχρι το μπαρ των ονείρων σας. Το πρώτο βήμα είναι να επικοινωνήσετε για να τα μάθετε όλα. Εξάλλου είναι πανεύκολο να το φανταστείτε, αλλά όταν σας έρθει και δείτε ένα υπέροχο cocktail bar να έχετε στο δικό σου χώρο φορτωμένο με όλα αυτά που έχεις ζητήσει εσύ και έμπειρους barmen που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σου, αλλιώς είναι η εκδήλωση, βερπαιδί μου.

Τάκη, δεν θέλω να σε τρομάξω. Έτσι, διαβάζετε αυτά που μου στέλνετε, διαβάζετε και ανάμεσα στις γραμμές θα το δεις. Το είπε ο Κυριάκος. Το είπαμε, το κάναμε. Οριστικό τέλος της περικοπές Κατρούγκαλου. Δεν μιλάει, αγόρι μου, για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Για τις χείρες μιλάει.

Πιστεύω ότι αρκετά ρεγγίσαμε, να αλλάξουμε στυλάκι έτσι, να ανεβούμε λιγάκι. Καλό μεσημέρι σε όλους τους εποχούμενους, όποια βρισκόσετε, Ιεράπια, Γενικόλαο, στον ΒΟΑΚ, τον υποκατασκευή με τα κολονάκια. Τα χεράκια και τα δύο πάνω στο τιμόνι, παραπάνω προσοχή στους χαζεμένοι πεζοί με το τηλέφωνο στο χέρι. Σε όσους προσπαθούν να κάνουν προσπεράσεις εκεί που δεν πρέπει. Και βέβαια σε όλα τα πετεινό που πετιούνται αυτό που θέλω.

Καλό μεσημέρι, Μάντι μου. Προσοχή τώρα, ξέρεις εσύ. Καλό μεσημέρι, Σταυρή. Επιστρέφεις, ε. Άντε, μέτρα αντίστροφα, ρε παιδί μου. Εξάλλου το ξέρεις, γιατί όλοι σε περιμένουν, γιατί τους λείπει.

μεσημέρι στην Νότια Κρήτη που μας ακούει ανελιπώς μέσω του www.musicokanali.gr. Το έχω ετοιμάσει. Κοίταξε να δεις. Είναι από τα περίεργα που μου ζητάτε, αλλά το έχω. Και μπορώ και να το προφέρω και να το πω την ώρα που αρχίσει να παίζει.

Έλα, μη με τσεκλάς, γιατί λέω θου φυλακή το στόμα μου, κύριε. Άγιοι 524 φτάσαν στην Κρήτη. Δεν ξέρουν από πού έρχονται, ξέρουν. Δεν ξέρουν που θα καταλήξουν, ξέρουν. Αυτή η Frontex τι κάνει, τους μοιράζει παγωτά.

Δεν ξέρω πόσοι εξημών έχετε δει το βιντεάκι με τη Ραφαέλα Καρά και τον Αντριάνο. Για μένα ήταν και είναι ένα από τα αγαπημένα μου.

Λίγο πριν αλλάξουμε ώρα, καλό μεσημέρι σε όλα τα νιάτα και πουρά του Ηρακλείου που την παλεύουν. Τα παράπονα είναι γενικά, φίλτα δε. Κόσμος περνάει, κόσμος δεν μπαίνει στα μαγαζιά. Θα μου πεις είναι πολλά τα μαγαζιά. Και ο κόσμος που έρχεται και αυτός έχει τις δυσκολίες του. Μαζώνει, μαζώνει, μαζώνει για να κάνει τα μπανάκια του. Και αν μείνει κατητής, θα πάρει μια φτηνοδουλειά έτσι. Και ένα μυστικό, βρε παιδί μου. Μην περιμένετε πια. Καλέ η μέρα που μπαίνανε μέσα στα μαγαζιά και αφήνανε τα χιλιάρικα, τελειώσανε.

σχολιάσω για αυτό που λες, Γιαννάκη. Εμείς οι απέναντί μας τους μάθανε το μπατζάρι. Καλά να πάει.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Θάλασσα presents Stan Live.
3: Ψέματα.
2: Το Σάββατο 29 Αυγούστου ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου. Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711.
4: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικού Ντουρί 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
6: Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Δισεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.45 στην Πλάζε ΟΤ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, Βιβλιοπωλείο Άννας Καρτέρη, Βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.

Μιλανάδα, έχω βγάλει βλάσσα εδώ και πολλή ώρα. Αλλάξαμε ώρα μόλις. Και αν μόλις τώρα ανοίγει τα ραδιόφωνά σας και στους 105,1 και στους 103,3, έχετε χάσει την προηγούμενη ώρα. Δηλαδή δεν θα μπορέσετε να απαντήσετε στα διαγωνίσματα που θα κάνουμε στο μέλλον.

Ας επανέλθουμε λοιπόν στην τάξη, διότι ναι, είναι γνωστό αυτό που λες αγόρι μου. Τα πάντα σε εν Ελλάδη, φα Ελλάδη και Λαβράδη, είναι δύο ταχυτήτων. Αυτό είναι γνωστό εδώ και δεκαετίες. Το τι κάνουμε εμείς, ψηφίζουμε αυτούς που βγαίνουν μόνοι, διότι θα τα διορθώσουν όλα. Περιμένουμε τις επόμενες εκλογές για να ξαναψηφίσουμε αυτούς που θα τα διορθώσουν όλα και δεν τα διορθώσανε. Μπας και έρθει αυτός που θα τα διορθώσει αυτή τη φορά. Δύο ταχυτήτων μισθούς και τριών και τεσσάρων. Ρώτα τα παιδιά που δουλεύουν 4 ώρα.

Εν εμένα η Μπέτι Μίτλερ λέει «Το deserve you». Εγώ λέω γιατί αξίζουμε εμείς τέτοια μετακίνηση. Όχι, πες μου σε παρακαλώ. Και αν δεν αξίζουμε τέτοια μετακίνηση, γιατί δεν ξυπνάμε. Ο λαός έχει τη δύναμη. Κάνει να ξυπνήσει. Και πότε θα ξυπνήσει. Κοίταξε να δεις, έχει βάλει ξυπνητήρι, αλλά μάλλον έχει χαλάσει. Αν όλοι αυτοί οι ανεξάρτητοι που είναι πιο πολλοί από το κόμμα που φύγανε, το οποίο ετοιμάζει λέει επανεκκίνηση δεν ξέρω πώς, πιθανόν να βάλουν σούπερ βενζίνη. Σας δίνουμε ένα ναύτη που όλο μη γες χάφτη, ναι, ένα τέτοιο πράγμα. Δεν ξέρω αν όλοι οι ανεξάρτητοι ενωθούν να κάνουν ένα ανεξάρτητο κόμμα για να μπορέσουν να μην χάσουν τις καρέκλες τους. Αν και κοίταξε να δεις, δεν βγαίνουν μόνοι τους. Και αυτοί που τους φέρανε εκεί ψιλοδυσαρεστημένοι είναι, γιατί τα έχουν κάνει ψιλομαντάρα. Και πιστεύω ότι θα τους ψιλογιαουρτώσουν. Έτσι νομίζω εγώ.

40 πού ακριβώς. 40 λέω, άκου. Έλα σου πω, Κωστή, πού ακριβώς είσαι και έχεις 40 με 41 και γούστε. Αλέξη, είναι πολλά τα εκατομμύρια, πάρα πολλά. Αλλά δυστυχώς καταλήγουν σε λάθος τσέπες, γιατί τα λεφτά και έρχονται και παρέρχονται και δεν φτάνουν ποτέ εκεί που το χρειάζονται. Ένα περίεργο πράγμα, βρε παιδί μου. Θα μου πεις, πιθανόν οι πρόχοντες και οι άρχοντες να τα χρειάζονται λίγο παραπάνω από εμάς. Έχουν περισσότερες ανάγκες. Και ο λαός, όπως έλεγε και ο Τόνι Άντονι, πάει σικατάλα.

όπως το λέει και η φίλη μου η Μαρία τώρα με αυτές τις ασταραχάς και τα τέτοια. Δεν είναι τρομοκράτες τα παιδιά, οι γνωστοί άγνωστοι που τους ξέρουν όλοι βεβαίως. Απλά κατά λάθος πάνε καμιά βιτρίνα, χαλάνε κανένα αμάξι, ρίχνουνε κανένα γκατζάκι, καμία μολότοφ, κατά λάθος όλα.

πάντα ήμουν σίγουρος ότι όταν φεύγουν από το σπίτι η μαμά τους ρωτάει, ζακέτα πήρες ή μολότο πήρες, γιατί δεν μπορεί, κάτι θα ξέρουν και οι γονέοι τους.

Έλα ρε Γωσή, μοίρε στην Πάκη 40-41. Οι! Οι! Ζακέτα πήρες.

Αντάκι μου, επιμένει ο καύσωνας, το ξέρω, και θα επιμένει παντού, μην νομίζεις. Όχι μόνο εκεί, και εδώ τα ίδια. Κατά τα άλλα δεν φταίνε οι κλιματικές αλλαγές. Και φουσκώνουν οι λογαριασμοί, μα πως φουσκώνουν και πόσο εύκολα. Αλλά, πρόσεχε, δεν θα πάρετε τίποτα. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν έχω θεία, το έχω μετατρέψει εγώ. Που θα έρθει παρέμβαση για τα κάψιμα, θα πάρετε πάλι κανά δεκαράκι λεπτά. Και το ρεύμα, θα πάρετε μια επιδότηση, κάμια δεκαριά λεπτά. Συμβουλή, πάρτε βεντάλιες.

Βασιλάκη, επειδή με εδώ να διευκολύνω και να ευκολύνω τη ζωή σας. Το λέω, συντροφιά μας πάντα, alexgialitakis.gr, που ασχολείται με αυτά που πρέπει. Consulting. Για να οργανώσετε σωστά τα πάντα στην επιχείρησή σας, στο ξενοδοχείο. Αναλαμβάνει την εκπαίδευση του προσωπικού σας. Φυσικά, εάν και όταν κάνετε κάποια εκδήλωση, γάμο, βάφτιση, εταιρική εκδήλωση, γενέθλια, τα ειδικά εξοπλισμένα vans, cocktail bars, έρχονται στο χώρο σας και αλλάζουν τα πάντα. Και υπάρχει και ένα τρίτο σκέλος που ενδιαφέρει αρκετό κόσμο από ό,τι έχω καταλάβει. Το How to be a bartender. Τα σεμινάρια που σας εκπαιδεύουν. Αν θέλετε να ακολουθήσετε αυτό το πανέμορφο επάγγελμα. Για μένα πάντα ήταν πανέμορφο. Εγώ ήξερα να ανακατεύω μόνο την Coca-Cola με τον Μπέρμπου. Αλλά μ' άρεσε. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα σεμινάρια που είναι σε διάφορα levels. Καθυστερούν να αρχίσουν λίγο ακόμα, γιατί ο κόσμος είναι εκτός. Αλλά με ένα τηλεφώνημα θα τα μάθετε όλα. Στο 2815 1075 11 θα σας απαντήσουν και θα λύσουν τις απορίες σας. Διαφορετικά μπαίνεις στο alexgialitakis.gr και τα έχεις όλα φώτσα, φόρα φάτσα.

Μα είναι δυνατόν να μην μπορώ να απαντήσω σε αυτό? Πρόσεξε μου. Ο μετεωρολόγος μας είναι πάντα ενήμερος για το που θα βρέξει και πότε θα βρέξει. Μόλις μου ήρθε το δελτίο του καιρού, θα βρέξει το χειμώνα. Αν

απόγευμα, πάρε το όπως θέλεις. Δεν υποστηρίζω κόμματα, γιατί πάντα πίστευα ότι βγαίνουν μόνοι, οπότε δεν χρειάζονται τη δική μου τη βοήθεια. Αλλά μου αρέσουν ορισμένοι εκπρόσωποι, αντιπρόσωποι, μετέχοντες στα κοινά. Όπως αυτός ο Τσουκαλάς είπε κάτι υπέροχο, το οποίο πέρασε στα μικρά γράμματα, γιατί οι περισσότεροι δεν διαβάζετε. Απλώς περιμένετε να δείτε κανένα όλο ή κανένα μπούτι από την παραλία. Το είπε: οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λωτοφάγοι είναι, ούτε αμνησία έχουν. Μάλλον θα είδε την Οδύσσια για αυτός.

με τσιγκλάτι και αυτό δεν είναι καλό, το ξέρετε πάντα. Γυρίσανε λέει όλοι οι υπουργοί ορεξάτια τις ολιγοήμερες διακοπές τους. Γιατί να μην γυρίσουν ορεξάτια? Η μισουλάρα πέφτει, τα επιδόματα πέφτουνε. Δεν νομίζω ότι οι κινήθητοι που πήγανε ολιγοήμερες ή μάλλον διήμερες διακοπές γυρίσαν ορεξάτι, γυρίσαν με το νου τους στους λογαριασμούς, στα νίκια, στην ακρίβεια. Μιλάγαμε για δύο ταχύτητες, 8. Δεν ξέρω γιατί ο λαός

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
2: Λατό FM, στους 103,3.

Of course και πήραμε τη μεγάλη στροφή, μέρος δου και τελευταίων για σήμερα. Τελευταίων ημίωρων, όποιος προλάβει, πρόλαβε. Καλά να είστε όπου κι αν είσαστε, να προσέχετε λίγο παραπάνω τον εαυτό σας από τους άλλοι. Οι άλλοι φταίνε. Δεν το λέω εγώ, ο άλλος το λέει. Τι λες τώρα, θα την άφηνε την Όλγα μόνη? Γιατί αν εξαρτώ ποιήθηκε. Αυτό το ανεξαρτητοποιούμε το ήξερε κανείς? Έτσι ήταν πάντα και παίρνω και την καρέκλα μου μαζί. Μπουρκουάπα, κορόιδο είμαι.

Αντωνάκη, βρε Αντωνάκη, κάτσε καλά, καλά. Όταν λέμε θερμά επεισόδια τώρα μεταξύ ημών και των γειτόνων, τα λένε έτσι διότι είναι ανεβασμένες θερμοκρασίες. Κατά τα άλλα, κάτι παραβιάσεις και τέτοια τάξη, παιδί μου. Καθημερινά φαινόμενα είναι. Γρήγορος φύγει, βρε, το τιμόνι από το F-16, μπαίνεις κατά λάθος στο χώρο του άλλου. Λίγο να σφίσεις στροφή.

κοίτα πίσω από τον ώμο σου. Κοίτα, κοίτα, ναι. Δεν θα έρθει. Το είπε το παιδί εκείνο το χαμογελαστό. Δεν χαμογελάει ποτέ. Ξέρω εγώ. Εγώ μια φορά τον είδα και χαμογελούσε. Μάλλον κάποιος το καργαλούσε. Ο κυβερνητικός, ο εκπρόσωπος, το είπε. Μακάρι να υπήρχαν λεφτά να δώσουμε 13ο και 14ο μισθό. Αλλά δεν υπάρχουν. Τα δίνουμε στις αποζημιώσεις, στα έργα που γίνονται, γιατί έχουμε καθυστερήσεις.

Εδώ είμαστε αγόρι μου, έχουμε χρόνο ακόμα. Πρόσεξέ με τώρα, σπάσει ο διάολος το ποδάρι του κάποια φορά. Βλέπεις ότι αιώνιοι εχθροί είναι. Κυρώσεις από εδώ, κυρώσεις από εκεί, φασαρίες από εδώ, φασαρίες από εκεί, αλλά μεταξύ τους προξενάδεις. Ο δαιμόνιος ρεπόρτερ Χουφουφτού που έχω στο βάθος κήπος το έμαθε, γιατί το είπαν όλοι, ότι η CIA και το Κρεμλίνο είναι σε διαρκή συζήτηση μεταξύ των ναι, για να λύσουν και άλλα προβλήματα. Λες και αυτοί δεν έχουν μεταξύ τους, θα λύσουν άλλα προβλήματα. Να, ας πούμε, τα προβλήματα της Μέσης Ανατολής.

Βασιλάκι, πάντα μου άρεσαν αυτά που γίνονται στα μετόπισθεν. Το είδα κάπου γραμμένο, ναι. Η Ρωσία και η Ουκρανία συζητούν για μια μεγάλη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου. Αυτούς τους ρωτήσανε. Το να ανταλλαγούν αιχμάλωτοι σημαίνει ότι θα τους ετοιμάσουν να τους ξαναστείλουν για πόλεμο. Παρόπως πιο καλά περνάνε

έχουν φύγει πάρα πολλοί καλλιτέχνες στην Αμερική. Αλλά για πρώτη φορά αυτό που βλέπουμε φαίνεται υψηλοπερίεργο βεβαίως. Θεωρούταν σαν εθνικό σύμβολο η Ντόλι Πάρτον. Καλή της ώρα. Rest in peace. Αλλά ο Τραμπ τήρηξε τριήμερο πένθος.

Και εσύ είναι αυτό το κορίτσι, η Ιμανή, μια χαρά είναι. Και τραγουδά και το γλεντά. Τι νομίζεις, επειδή δεν αναφέρονται όλα αυτά συνήθως στον τύπο? Θα το ξαναπώ, δεν παρακολουθώ TikTok, δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά. Δεν τα βλέπω καθόλου, με εκνευρίζουνε. Ιδιαίτερως δεν ξέρω γιατί ορισμένα από τα reels, αυτά τα ψιλομικρά ρε παιδί μου βιντεάκια, έχουν αυτή την ηλίθια χαχαχούχα από πίσω, που και κάτι να αξίζει να το δεις, σε εκνευρίζει και το κλείνεις.

Αμαρτία εξομολογουμένη, μπάμπη μου, μισή αμαρτία. Δεν την έχω δει την Οδυσσία. Δεν ξέρω γιατί. Την έχω. Είναι έτοιμη για να παίξει, αλλά δεν μου κάνει κλικ, ρε παιδί μου.

είχαμε. Κάθαμε και γελάω μόνος μου. Πρόσεχε με, δεν... Συνήθως δεν έχω ημερολόγιο μπροστά μου. Ούτε αναφορά στις μέρες και μπερδεύω ότι... είσαι ολόπεδον. Δηλαδή ολοκληρωμένο παιδί θα έλεγα. Και καλά κάνεις να το διατηρείς το παιδί, γιατί χωρίς αυτό το παιδί το μέσα μας, μαύρο χάλι θα είμαστε από όξο μας. Άντε, Τετάρτη.

Είδες που πέφτει το κατάλληλο τραγούδι την κατάλληλη στιγμή, ε? Happy Dreamer. Ευτυχισμένος ονειροπόλος. Προς το παρόν τα όνειρα δεν φορολογούνται, οπότε ονειρευτείτε. Ονειρευτείτε γιατί χανόμαστε. I'm a happy dreamer. I'm a happy dreamer. I believe in love. I believe in love. Το ήξερα Γιάννη μου, το ήξερα. Δεν είμαι μόνος. Κοίταξε να δεις, είμαστε πολλοί οι τρελοί που διατηρούμε την ευθυμία μέσα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Και διατηρούμε γιατί, όπως είπα, έχουμε το παιδί μέσα μας που δεν λέει να κοιμηθεί με τίποτα. Εκατοπέντε κόμμα ένα, 103,3, Ηράκλειο Άγιος Νικόλαος, για όλη την Κρήτη, www.musicokanali.gr. Είμαστε εδώ καθημερινά για να σας κάνουμε να χαμογελάτε, να παίζουμε καλή μουσικούλα, μουσικούλα που συνήθως δεν ακούγεται στα ραδιόφωνα, διότι εμείς δεν έχουμε ούτε πίστα ούτε λίστα. Και το παλεύουμε, βρε παιδί, το παλεύουμε. Να είστε καλά, γιατί χωρίς την παρέα σας δεν θα ήμασταν εδώ εμείς.

πάντα μ' άρεσε. Πάντα μ' άρεσε ο Μαρσέλ. Λοιπόν, επειδή πλησιάζομαι και προς το τέλος, φαντάσου ότι ετοιμάζεις μία εκδήλωση. Τα εγγένεια του μαγαζιού σου. Το γάμο σου, το γάμο σου, το γάμο σου. Γιατί το λέω τρεις φορές το γάμο. Πάντα το λέω τρεις φορές για να το εμπεδώνετε. Η ενέργεια του παιδιού σου. Και θέλει να κάνεις κάτι ξεχωριστό. Που να μην σκοτώνει την τσέπη σου, αλλά να είναι όμορφο και σωστό. alexialitakis.gr. Μπες και θα βρεις τις λύσεις για όλα. Κάνε ένα βηματάκι και θα δεις ότι κάθε σου εκδήλωση γίνεται μια μπή.

0: στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έχει ένα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
6: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
0: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
7: Άλεξ Γιαλιτάκης, Unique Events. Μετατρέπουμε το μπαρ σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα.
0: Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Οι πιο διάσημες ιστορίες του William Shakespeare ζωντανεύουν σε μια νέα σύγχρονη αφήγηση. Από τον Άμλετ και τον Μακμπεθ μέχρι τον Ρωμαίο και η Ιουλιέτα και το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, όλα παρουσιασμένα με κατανοητό τρόπο που κάνει τα κλασικά έργα προσιτά στα παιδιά. Ιστορίες από τον Shakespeare. Μια μοναδική, πολυτελής έκδοση για αναγνώστες κάθε ηλικίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τετάρτη, 26 Αυγούστου σήμερα, με το οξύτατο πρόβλημα του δημογραφικού που επιδρά έντονα στον εκπαιδευτικό χάρτη και την Ελληνοϊταλική Συμφωνία για την προμήθεια δύο φρεγατών. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης, η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Τον φάκελο δημογραφικό ανοίγει ο Real FM λίγο πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι στις σχολικές αίθουσες. Λιγότεροι, κατά 21.000, είναι οι μαθητές σε μία τριετία. Τι δηλώνουν φορείς και ειδικοί στο σταθμό μας. Περισσότεροι από 1.300 κωδικοί προϊόντων έχουν συμπεριληφθεί στη λίστα της Εθνικής Συμφωνίας για Μείωση Τιμών που θα ισχύσει από την προσεχή Δευτέρα. Πόσο θα ωφεληθούν οι καταναλωτές? Αναλυτικά παραδείγματα. Ανησυχία προκαλεί άνοδος των τιμών χονδρεμπορικής στον τομέα της ενέργειας. Παράγοντες της αγοράς εκφράζουν φόβους για αυξήσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου. Ελληνοϊταλική συμφωνία για αγορά δύο φρεγατών αναμένεται να υπογραφεί στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη. Η αγορά του συμπληρώνει τις μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων του πολεμικού ναυτικού, το οποίο διαφυλάσσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Άμυνας. Χαστούκι για την Τουρκία η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την προφυλάκηση του επιχειρηματία και ακτιβιστή Οσμάν Καβαλά από το 2017. Αναφέρει ότι η Άγκυρα παραβίασε θεμελιώδη άρθρα που αφορούν το δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια των πολιτών. Δεν έχει τέλος η λίστα των νεκρών στους δρόμους, αλλά δύο θανατηφόρα τροχαία με μοτοσυκλετιστές σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες σε Κοροπή και Αθηνών Λαμίας, με θύματα έναν 27χρονο και έναν 58χρονο. Μειωμένες κατά 44% ήταν οι αιτήσεις χορήγησης χρυσής βίζας το πρώτο εξάμηνο του έτους. Κύριος λόγος είναι η αύξηση στις 800.000 ευρώ του ορίου απόκτησης κατοικίας στις μεγάλες πόλεις. Αρχίζει από σήμερα η καταβολή των αυξημένων συντάξεων χειρίας σε όσους είχαν εφαρμοστεί περικοπές. 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις, σημειώνει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Επιβεβαιώνει το Κρεμλίνο την επίσκεψη στη Μόσχα του διευθυντή της CIA για επαφές μεταξύ των μυστικών ρωσικών και αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών. Συνεχίζονται οι μαζικές αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Τις τελευταίες ώρες σε διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης, το λιμενικό περισυνέλεξε 254 ανθρώπους νότια της Ιεράπετρας και στους καλούς λιμένες Ηρακλείου. Από σήμερα, υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός Ατόμων με Αναπηρία. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή ως τις 27 Νοεμβρίου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι μουσικής Ντόλι Πάρτον. Στα αθλητικά, με στόχο την πρόκριση στη League Face του Champions League, η ΑΕΚ υποδέχεται στις 10 απόψε στη Νέα Φιλαδέλφια τη Λεύσκη Σόφιας. Στον δεύτερο αγώνα των play-off της διοργάνωσης, 0-0 ήταν το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Στην απόκτηση του διεθνούς μαροκινού μέσου Ιμραν Κούζα προχωρά ο Παναθηναϊκός. Και στα του καιρού επιμένουν υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στους 39 βαθμούς Κελσίου υδράργυρο στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη. Μικρές ανάσες δροσιάς από αύριο, καθώς ενισχύονται οι άνεμοι.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Αρδιτού και στις Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας. Στην Ομόνια πυκνίνει η ροή στις Πατησίων Μάρνη και Σταδίου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο, και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στη Σαλιπέδου Γούναρη στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Εφιάλτη στο δημογραφικό για τη χώρα μας, οι εγγραφές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση βαίνουν μειούμενος χρόνο με το χρόνο. 21.000 λιγότερα παιδιά. Σε σε σύγκριση με το 2024 θα βρεθούν φέτος στις σχολικές αίθουσες με βάση τα επίσημα στοιχεία. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, τονίζοντας ότι το πρόβλημα απειλεί το μέλλον της Ελλάδας. Επισημαίνουν στο σταθμό μας ότι απαιτείται άμεσα η λήψη στοχευμένων μέτρων σε συνδυασμό με γενναία οικονομικά και φορολογικά κίνητρα για να αντιστραφεί το κλίμα υπέρ της απόκτησης παιδιών, κυρίως από νέες οικογένειες. Η οικονομική στενότητα, Σοφία Γαλάνη, έχει βάλει φρένο στις γεννήσεις και η εικόνα αυτή είναι επιτακτική ανάγκη να αντιστραφεί για να έχουμε μέλλον.
3: Ναι, Βασίλη, γιατί είναι όλο και πιο έντονο το αποτύπωμα της δημογραφικής κρίσης πλέον στη χώρα μας, αλλά και στην ελληνική εκπαίδευση, καθώς μέσα σε μόλις 3 χρόνια τα ελληνικά σχολεία έχουν 21.000 λιγότερους μαθητές. Η συρρίκνωση του μαθητικού πληθυσμού αποτυπώνεται κυρίως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με το μεγαλύτερο πλήγμα να καταγράφεται στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία. Η μείωση των παιδιών σχολικής ηλικίας έχει ήδη αρχίσει να αλλάζει και τον εκπαιδευτικό χάρτη της χώρας, οδηγώντας σε συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολικών μονάδων. Μέσα σε μία τριετία, σύμφωνα τα στοιχεία, περίπου 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία έπαψαν να λειτουργούν, καθώς ο αριθμός των μαθητών σε αρκετές περιοχές δεν επαρκεί πλέον για τη διατήρηση των σχολικών μονάδων. Μόνο για το σχολικό έτος 2026-2027 το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην κατάργηση 75 σχολικών μονάδων. Από αυτές, οι 43 είναι νηπιαγωγεία και οι 32 δημοτικά σχολεία. Οι περισσότερες καταργήσεις καταγράφονται στη Θεσσαλία, ενώ ακολουθούν η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα, η Κεντρική Μακεδονία και η Δυτική Μακεδονία. Το πρόβλημα, μάλιστα, δεν αφορά αποκλειστικά μικρά και απομακρυσμένα χωριά. Η μείωση των μαθητών αρχίζει να γίνεται αισθητή και σε μεγαλύτερες πόλεις, γεγονός που δείχνει ότι η δημογραφική συρρίκνωση έχει λάβει ευρύτερες διαστάσεις. Είναι μια κατάσταση που προβληματίζει ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς, καθώς λιγότερα παιδιά σημαίνουν λιγότερα σχολεία, συνεπώς και λιγότερους δασκάλους, όπως τόνισε στο Real FM ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Νικόλας Παπαχρήστος.
4: Το δημογραφικό πρόβλημα προκύπτει εξαιτίας των διαχρονικών πολιτικών που εφαρμόζονται. Το απλό δηλαδή, ότι μια οικογένεια, ένας νέος άνθρωπος, δυσκολεύεται πάρα πολύ σήμερα να πάρει την απόφαση να κάνει οικογένεια, γιατί δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες προϋποθέσεις, οικονομικές, εργασιακές, για να γίνει αυτό το πράγμα. Την ώρα που ο μαθητικός πληθυσμός πράγματι μειώνεται, η κυβέρνηση εργαλειοποιεί το συγκεκριμένο ζήτημα και αντί να μειώνουμε τους μαθητές μας μέσα στις τάξεις για να γίνεται με καλύτερους όρους και προϋποθέσεις το μάθημα, αντί δηλαδή να κάνουμε τάξεις με 20 με 15 μαθητές, όταν ξέρουμε ότι οι μαθητές μας έχουν πολύ σοβαρά ψυχοκοινωνικά, γνωστικά κενά από όλα τα τελευταία χρόνια. Εμείς αντίθετα συνεχίζουμε να ακολουθούμε μια πολιτική εξοικονόμησης, μια πολιτική που θεωρεί κόστος στην εκπαίδευση και δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην ίδια τη μαθησιακή διαδικασία όταν στηβάζουμε μαθητές 25 σε τάξεις 25 μαθητών με διαγνώσεις ειδικών μαθησιακών δυσκολίων και άλλων προβλημάτων των παιδιών. Σήμερα έχουμε τη συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη. Μετά από πάρα πολύ καιρό, μετά από 1,5 χρόνο ουσιαστικά, θα έχουμε την ευκαιρία να θέσουμε όλα τα μεγάλα εκρηκτικά προβλήματα που υπάρχουν στον χώρο της εκπαίδευσης.
3: Το πρόβλημα που μέχρι σήμερα ήταν περισσότερο εμφανές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αρχίζει όμως σταδιακά να επηρεάζει και τη δευτεροβάθμια. Παρότι ο αριθμός των λουκέτων στα γυμνάσια και τα λύκεια παραμένει περιορισμένος, η συρρήκνωση του μαθητικού πληθυσμού αναμένεται να δημιουργήσει μεγαλύτερες πιέσεις και σε αυτές τις βαθμίδες τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με τους ειδικούς τώρα, το δημογραφικό δεν προκύπτει μόνο από τη γύρανση του πληθυσμού που καταγράφεται στη χώρα μας. Οι περιορισμένες επαγγελματικές προοπτικές και οι χαμηλές αμοιβές σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος ζωής δημιουργούν αίσθημα ανασφάλειας στους νέους ανθρώπους, οι οποίοι είτε αναβάλουν είτε εγκαταλείπουν οριστικά την πιθανότητα δημιουργίας οικογένειας, όπως δήλωσε στον Real FM η ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια Πολύμηνια Σφίκα.
5: Η απόφαση να αποκτήσει κάποιος ένα παιδί συνδέεται πολύ έντονα με το κατά πόσο αισθάνεται ασφάλεια για το ίδιο του το μέλλον. Λοιπόν, σήμερα ένα μεγάλο μέρος των νέων ανθρώπων σε ένα περιβάλλον διαρκούς αβεβαιότητα. Υπάρχει οικονομική ανασφάλεια, υπάρχει επαγγελματική ανασφάλεια, το κόστος υψηλό πλέον, υπάρχει δυσκολία στη στέγαση. Φτάνει μόνο να δούμε ότι πολλοί νέοι άνθρωποι, και όταν λέω νέοι εννοώ 30 και 40 ετών, μένουν ακόμα στο πατρικό με τους γονείς τους. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά ένα καθημερινό άγχος. Και επηρεάζουν ανθρώπινα, επηρεάζουν σημαντικές αποφάσεις, όπως είναι και η δημιουργία οικογένειας και η απόκτηση παιδιών. Σήμερα βασικά είναι πολύ μεγαλύτερη η επίγνωση της ευθύνης που συνεπάγεται το να είναι κάποιος γονιός. Ο άνθρωπος δεν αναρωτιέται απλά «θέλω να κάνω ένα παιδί». Αυτό που σκέφτεται είναι «θα μπορέσω, αν κάνω παιδί, να του προσφέρω όσα χρειάζεται, θα μπορέσω να είμαι παρόν στη ζωή του, θα μπορέσω να ανταποκριθώ ματικά, αλλά και οικονομικά». Και όλες λοιπόν αυτές οι σκέψεις συνδυάζονται με μια αβέβαιη καθημερινότητα. Οπότε αυτό όλο οδηγεί είτε στην αναβολή, είτε στην εγκατάλειψη της απόφασης για ένα παιδί. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι για να αποφασίσει ένας άνθρωπος να φέρει ένα παιδί στον κόσμο, δεν αρκεί μόνο να το επιθυμεί, χρειάζεται να μπορεί και να φανταστεί ένα μέλλον μέσα στο οποίο θα αισθάνεται ότι μπορεί να το μεγαλώσει πάντα με ασφάλεια. Και Και ίσως εκεί να βρίσκεται και η απάντηση έτσι, σε αυτό το θέμα που θίγεται σήμερα. Όχι λοιπόν στο πώς θα πείσουμε τους ανθρώπους να κάνουν περισσότερα παιδιά, αλλά στο πώς θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες τις κατάλληλες, ώστε όταν το επιθυμούν να αισθανθούν αρκετά ασφαλείς και να κάνουν τελικά αυτή την επιλογή.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Ανησυχία προκαλεί άνοδος των τιμών χονδρεμπορικής στην ενέργεια. Παράγοντες της αγοράς εκφράζουν φόβους για ανατιμήσεις εν μέσω δύο σειράξεων σε Ιράν και Ουκρανία και με τις ανάγκες να είναι ιδιαίτερα αυξημένες λόγω του παρατεταμένου καύσωνα. Οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας λίγο πριν την εκπνοή του Αυγούστου, Σύση Σταυροπιεράκου, κάνουν νέους υπολογισμούς για τα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου που καθορίζονται από την αρνητική διεθνή συγκυρία. Ποια είναι τα μηνύματα μέχρι στιγμής?
6: Βασίλη, η νέα άνοδος στις τιμές της ενέργειας επαναφέρει στο προσκήνιο την μεγάλη ανησυχία για το κόστος που ενδέχεται να κληθούν να αντιμετωπίσουν τα νοικοκυριά τους επόμενους μήνες, την ώρα που το φυσικό αέριο παραμένει πάνω από τα 60 ευρώ ένα μεγαβατόρα. Οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου, να πούμε ότι βρίσκονται κοντά σε υψηλό 5 μηνών, ενώ τα συμβόλαια για το χειμώνα κοστίζουν πλέον περισσότερο από 2 φορές σε σχέση με ένα χρόνο πριν, ενδεικτικά της ανησυχίας και της κατάστασης που επικρατεί. Να πούμε ότι σήμερα η τιμή της χοντρεμπορικής στο ρεύμα ανέρχεται σε 184,47 ευρώ ένα μεγαβατόρα από 173,73 ευρώ χθες, καταγράφοντας υψηλό 18 ημινών. Πρόκειται για το ακριβότερο ρεύμα από τις 25 Φεβρουαρίου του 2025, εξέλιξη που έχει σημάνει συναγερμό τόσο στους παρόχους όσο και στα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη. Στις 23 Αυγούστου, να πούμε για να καταλάβουμε το μέγεθος
0: της διαφοράς,
6: είναι ότι η τιμή βρισκόταν στα 109,45 ευρώ ένα μεγαβατόρα.
0: Και έχει εκτοξευτεί
6: δηλαδή,
0: στα 184.
6: Ακριβώς, μια αύξηση που σχεδόν 68,5%. Το βασικό ερώτημα λοιπόν τώρα είναι σε ποιο βαθμό αυτή η αύξηση που καταγράφεται στη χοντρεμπορική αγορά θα μεταφερθεί στους καταναλωτές μέσω της λιανικής. Η ανατίμηση των τελευταίων ημερών έχει ανεβάσει αισθητά το μέσο όρο του Αυγούστου, διαμορφώνεται σήμερα στα 130,66 ευρώ ένα μεγαβατόρα, δηλαδή 20% σχεδόν υψηλότερα από το επίπεδο του Ιουλίου, όταν η χοντρεμπορική αγορά είχε κλείσει κοντά στα 110 ευρώ ένα μεγαβατόρα. Αυτή η διαφορά δύσκολα αυτή τη στιγμή, όπως είναι τα πράγματα, μπορεί να απορροφηθεί εξ ολοκλήρου
0: από τις
6: εταιρείες προμήθειας. Η προσδοκία της κυβέρνησης είναι να βάλουν πλάτη οι παροχοί και να απορροφήσουν το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης.
0: Για να μην μετακυλιστεί όλο το κόστος στους καταναλωτές.
6: Ναι, το σημείο το κομβικό είναι να μην ξεπεράσει τα 15 ευρώ η μεγαβατόρα. Όπως είπες και εσύ, οι παροχοί κάνουν υπολογισμούς για τα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου. Βρισκόμαστε μόλις 6 μέρες πριν από την αλλαγή του μήνα. Οπότε θα δούνε οι ΔΕΗ, ο βασικός πάροχος έχει τη δυνατότητα να απορροφήσει έστω το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης. Δεν ξέρω τι δυνατότητες έχουν οι υπόλοιποι πάροχοι και αυτό που θα εξετάσουν στην κυβέρνηση είναι αν θα χρειαστεί να ανοίξουν ξανά το συρτάρι των κρατικών επιδοτήσεων είτε μέσω του ενός ΠΑΣ όπως λέγαμε χθες ή μέσω μιας επιδότησης προκειμένου να συγκρατηθούν οι αυξήσεις στους λογαριασμούς της λιανικής. Διότι αν οι υψηλές τιμές περάσουν στους καταναλωτές, πέρα από την επιβάρυνση των οικογενειακών προϋπολογισμών, θα προκαλέσουν και σημαντική επιβάρυνση στο πληθωρισμό. Οπότε αναμένουμε τις εξελίξεις. Να θυμίσουμε ότι υπάρχει ένα κουμπάρας 170 εκατομμύρια ευρώ. Ένα μέρος από αυτά θα κατευθυνθεί σίγουρα στην παράταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης και μένει να δούμε αν η διαφορά, αν η αύξηση θα απορροφηθεί από τους παρόχους ή θα
0: όπως είχε συμβεί και κατά το παρελθόν.
6: Ακριβώς, όπως συμβαίνει τους τελευταίους μήνες ή αν θα υπάρξει και κρατική επιδότηση για τους λογαριασμούς ρεύματος.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο ίδιο μήκος κύματος παραμένουμε στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας εναποθέτει τις ελπίδες του το Υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο επιχειρεί να βάλει φρένο στο κύμα ανατιμήσεων που γονατίζει τους πολίτες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής έχουν ενταχθεί στη Συμφωνία Κυρίων περίπου 1.300 κωδικοί με τη μείωση τιμών αρχίζουν από το 5%. Ο Σεπτέμβριος, ως γνωστόν, είναι μήνας που το εισόδημα εξαντλείται από τις πρώτες ημέρες λόγω αυξημένων αναγκών. Δημήτρη Χριστούλια, τι να περιμένουμε από αυτή την πρωτοβουλία? Να κρατάμε μικρό ή μεγάλο καλάθι στις αγορές μας από την προσεχή Δευτέρα?
7: Βασίλη, όπως είπες και εσύ, μέχρι σήμερα εκτιμάται ότι είναι πάνω από 1.000 προϊόντα. Θα σου πω ακριβώς τι γίνεται, πόσα είναι τα επώνυμα, πόσα είναι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, πόσα είναι τα σχολικά. Μέχρι σήμερα εκτιμάται ότι περίπου 65 βιομηχανίες τροφίμων και πολυεθνικές έχουν αποστείλει στις λίστες τους στην ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή και ελέγχου της αγοράς με περίπου 800 επώνυμα προϊόντα, τα οποία θα πωλούνται με μειωμένη τιμή από 5% έως και 25% από την ερχόμενη Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Η μεσοσταθμική μείωση στις τιμές των προϊόντων φτάνει στο 6 με 7%. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM, την Δευτέρα θα γίνει πρεμιέρα της πρωτοβουλίας με τις μειώσεις των προϊόντων να είναι περίπου στους 1.000 κωδικούς. Μιλάμε, Βασίλη, για 1.000 βασικά αγαθά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλα 300 περίπου σχολικά είδη.
0: Είναι
7: τσάντες,
0: πολύ σημαντικό
7: τετράδια.
0: Αυτό που λες, Δημήτρη, καθώς είμαστε λίγο πριν αρχίσει η νέα σχολική χρονιά.
7: Είναι ένα κόστος σημαντικό για όλα τα νοικοκυριά, οι αγορές των σχολικών ειδών. Εκεί θα υπάρχουν και σούπερ μάρκετ, αλλά και άλλα καταστήματα τα οποία θα μπορούν να εντάσσουν συνεχώς μέσα στην πρωτοβουλία 300 περίπου είδη, 300 σχολικά είδη, τετράδια, μολύβια, στυλό, τσάντες σχολικές, έτσι ώστε να υπάρχει και εκεί μία εξοικονόμηση. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι το εξής, ότι εκτός από τα 1.000 επώνυμα περίπου προϊόντα, θα δίνεται η δυνατότητα στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ να βάζουν μέσα στην πρωτοβουλία και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Τα προϊόντα δηλαδή που είναι με την φίρμα των σούπερ μάρκετ ως επιτοπλίστων. Επίσης πρέπει να σου πω ότι εκτός από την έκπτωση την οποία θα κάνουν οι βιομηχανίες τροφίμων και οι πολυεθνικές, θα μπορούν σε αυτή την έκπτωση, για παράδειγμα σε ένα τυρί κάνει μια εταιρεία 5% έκπτωση, θα μπορούν τα σούπερ μάρκετ
0: να προσθέσουν και δική τους παραπάνω έκπτωση.
7: Σωστά, και δική τους παραπάνω έκπτωση, ώστε να έχουν μεγαλύτερο όφελος οι καταναλωτές. Να σου πω ότι τα προϊόντα στα οποία θα υπάρξουν μειώσεις είναι το μοσχάρι, το χοιρινό, τα πουλερικά, το γάλα, το γιαούρτι.
0: Θα σε ρωτούσα ειδικά, Δημήτρη, για το βοδινό κρέας, γιατί μαθαίνω ότι οι προμηθευτές δεν έχουν ακόμα τοποθετηθεί ξεκάθαρα.
7: Θα σου πω το εξής, τι γίνεται σε ό,τι αφορά τα κρέατα, Βασίλη. Γνωρίζουμε πολύ καλά και από τα τελευταία στοιχεία της ανεξάρτητης ελληνικής στατιστικής αρχής ότι οι μεγαλύτερες μειώσεις τον προηγούμενο μήνα, τον Ιούλιο, και τον Ιούλιο μάλλον και τους τελευταίους μήνες, ήταν στα κρεατικά, στα κρέατα, στο
0: τα
7: μοσχάρι.
0: Τα οποία είχαν πετάξει προηγουμένως στο Θεό όμως οι τιμές τους, Δημήτρη, να το επισημάνουμε.
7: Ακριβώς.
0: Ότι είχαν ανατιμηθεί πάρα πολύ και υπερβολικά.

0: μειώσεις και απλά να μείνουμε στις εντυπώσεις ενός μεγάλου αριθμού, να υπάρχουν ουσιαστικές μειώσεις.
1: Στοχευμένες μειώσεις σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, Δημήτρη.
0: Ακριβώς. Μειώσεις σε προϊόντα που μπαίνουν καθημερινά στο καλάθι των οικοκυριών, προϊόντα επώνυμα που έχουν σημαντικά μερίδια αγοράς πάνω από 10, 15, 20 και 30%, έτσι ώστε πραγματικά να υπάρχει ουσιαστικό όφελος για τους καταναλωτές. Επίσης, πρέπει να σου πω ότι θα τοποθετηθούν τα μπελάκια στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
1: Αυτό θα σε ρωτούσα, αν έχουμε ευδιάκριτα τα μπελάκια που θα αναγράφουν τις μειώσεις των προϊόντων.
0: Ακριβώς, Βασίλη μου, θα υπάρχουν ευδιάκριτα ταμπελάκια όπου θα μπορούν οι καταναλωτές αμέσως να εντοπίζουν τα προϊόντα που βρίσκονται σε μείωση τιμής, που πολλούνται με μειωμένη τιμή. Το συγκεκριμένο ταμπελάκι θα γράφει πρωτοβουλία μείωσης τιμής. Το λέμε και αυτό από τον Real FM, και εκτός από τα ταμπελάκια οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται μέσω της ειδικής ενότητας στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει, όπου θα εμφανίζονται συγκεντρωτικά όλα τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία. Σε κάθε περίπτωση, Βασίλη, τις επόμενες ημέρες μέχρι το τέλος ουσιαστικά της εβδομάδας θα έχει κλειδώσει η λίστα με όλα τα προϊόντα στα οποία θα συμμετέχουν σε συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Μένει να δούμε και στην πράξη εάν από την ερχόμενη Δευτέρα πραγματικά θα υπάρχει όφελος για τους καταναλωτές.
1: Θα αποδώσει το μέτρο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Αλλάζουμε εκ νέου κλίμα. Ελληνοϊταλική συμφωνία για αγορά 2 φρεγατών αναμένεται να υπογραφεί στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη, όπως ανακοίνωσε επίσημα σήμερα το Υπουργείο Άμυνας της χώρας μας. Η αγορά του συμπληρώνει τις μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων του πολεμικού ναυτικού Χρήστο Μαζανίτη, το οποίο διαφυλάσσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
2: Έχουμε λοιπόν μια πολύ σημαντική ανακοίνωση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που αναφέρει ότι στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη θα υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση για την πρόσκληση 2 φρεγατών FREM από το πολεμικό ναυτικό, 2 φρεγάτες FREM κλάσης Περγαμίνη. Η πρόσκληση των οποίων θα γίνει η υπογραφή θα γίνει παρουσία του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δέντια, του Ιταλού ομολόγου του Γκούιτο Κροσέτο και των αρχηγών ναυτικών των δύο χωρών. Πρόκειται για έναν οδικό χάρτη στην ουσία, ο οποίος τι θα λέει, θα βάζει μέσα τα χρονοδιαγράμματα του πότε θα παραδοθούν αυτές οι φρεγάτες στην Ελλάδα, η αξία των πλοίων στην υφιστάμενη κατάσταση, καθώς και η πώληση, η συνεχεία υποστήριξη για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας αυτών των μονάδων. Επίσης, θα προβλέπεται μέσα η εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή με την εμπλοκή ελληνικών ναυπηγείων στις εργασίες συντήρησης και προσαρμογής νέων συστημάτων στα πλοία. Να το κρατήσουμε αυτό.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
2: Θα σου πω το γιατί σε λίγο. Και να αναφέρουμε ότι αυτές οι δύο φρεγάτες έρχονται ως αρχικό σχέδιο, διότι υπάρχει το σχέδιο πρόσκλησης επιπλέον 2 μόλις αυτές απελευθερωθούν από το πολεμικό ναυτικό της Ιταλίας, κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει μετά το 2030. Πάμε λοιπόν τώρα στο κομμάτι που σου είπα για τις εργασίες συντήρησης και προσαρμογής των νέων συστημάτων στα πλοία. Σύμφωνα λοιπόν με όσα έχουν γίνει γνωστά, για τα καράβια αυτά θα υποστούν ένα πρόγραμμα εξυγχρονισμού, θα μπουν κάποια καινούργια συστήματα επάνω, ούτως ώστε να έχουν αυτό το οποίο λέμε διαλειτουργικότητα με τις υφιστάμενες μονάδες του πολεμικού ναυτικού και ιδιαίτερα με τις φρεγάτες Μπελαρά. Τα συστήματα αυτά θα μπουν επάνω, θα είναι κυρίως οπλικά συστήματα και θα είναι για να μπορούν να εκτοξεύουν τους πυράβλους ΑΣΤΕΡ-30, τους οποίους ούτως ή άλλως έχουν οι φρεγάτες Μπελαρά. Θέλουν με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακος, ένα κοινό κέντρο logistics οι ένοπλες δυνάμεις στο πολεμικό ναυτικό, ούτως ώστε να μην υπάρχει η πολυτυπία, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα βλήματα. Διότι από εκεί και πέρα μιλάμε για δύο ιδιαίτερα πλοία, είναι πολύ μεγαλύτερα από τις Μπελαρά. Δηλαδή, αν η Μπελαρά αυτή τη στιγμή έχει 4.500 τόνους εκτόπισμα, αυτά είναι 6.700 τόνους. Μιλάμε ότι είναι η κατηγορία πλέον στο αντιτορπιλικό. Δεν είναι δηλαδή, είναι φρεγάτες αυξημένου ρόλου, ειδικά για ωκεάνιες αποστολές, πέρα δηλαδή από τη Μεσόγειο, και γι' αυτό το λόγο οι φρεγάτες FREM αποτελούν και την αυαρχίδα της ομάδας κρούσης Ασπίδες που βρίσκονται στην Ερυθρά Θάλασσα.
1: Δηλαδή υψηλών δυνατοτήτων, μας λες.
2: Βεβαίως. Και η Γαλλία και η Ιταλία θυμίζω ότι έχουν στείλει φρεγάτες FREM στην περιοχή. Και μάλιστα αυτή την περίοδο

0: επιχειρεί η φρεγάτα Μπεργαμίνη. Μία από τις οποίες δηλαδή είναι η Μπεργαμίνη και η Κάρλο Μπεργαμίνη και η Βιρτζίνια Φάσαν, οι δύο οι οποίες πρόκειται να έρθουν. Το πρώτο εξάμεινο του 2028 περιμένουμε να έχουμε την πρώτη Μπεργαμίνη, το πρώτο εξάμεινο του 2029 τη δεύτερη Φάσαν, και όλα αυτά θα συμπληρώσουν, είναι ημερομηνίες ορόσημο, καθώς το 2028 αναμένεται να έχουμε και την τέταρτη φρεγάτα Μπέλαρα, τη φρεγάτα Θεμιστοκλής με διακριτικό F-600 στην πλώρη της, που σημαίνει ότι πλέον θα έχουμε και το 29 ολοκληρώνεται και η ΜΕΚΟ, το πρόγραμμα αναβάθμισης των ΜΕΚΟ, με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχουμε, δηλαδή των 4 φρεγατών κλάσης Ήδρα, είναι Ήδρα, Σπέτσε, Ψαρά, Σαλαμής. Άρα μιλάμε ότι το 2029 η Ελλάδα θα έχει 4 υπερσύγχρονες Μπέλαρα, 2 φρεγάτες Φρέμ και 4 αναβαθμισμένες φρεγάτες ΜΕΚΟ, με το σχέδιο να αναφέρει για επιπλέον 2 φρεγάτες Μπεργαμίνη το διάστημα 2030-2032. Εάν απελευθερωθούν από την Ιταλία. Στο μεταξύ θα έχει τουλάχιστον 2 φρεγάτες S, τις παλαιές S, κάποιες από τις αναβαθμισμένες, οι οποίες θα διατηρηθούν.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, Χρήστο.
0: Κάτι το οποίο δείχνει ότι το πολεμικό ναυτικό πλέον έχει κάνει ένα πολύ σοβαρό σχεδιασμό για την επόμενη εποχή, και αυτό έχει σχέση πάρα πολύ με αυτό το οποίο ανέφερες εσύ στην εισαγωγική τοποθέτησή σου, δηλαδή με τις τουρκικές προκλήσεις και τον αναβαθμισμένο ρόλο πλέον που θα έχει η Ελλάδα, ειδικά στον Ανατολική Μεσόγειο.
1: Όλα αυτά τα είχες αποκαλύψει σε πρωτοσέλιδο της Real News της Κυριακής και διαβάζουμε κιόλας, και είναι επιτακτική ανάγκη αυτό που γίνεται, η συμφωνία η Ελληνοϊταλική, ότι η Τουρκία επεξεργάζεται σενάρια πολέμου, και στη δημοσιότητα έχει δοθεί ένα απόρριτο έγγραφο Γκιουλέρ που αναφέρει ότι υπάρχει φόβος στη γειτονική μας χώρα λόγω των σχέσεων Ελλάδος-Ισραήλ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστο. Καστούκι τώρα για την Τουρκία. Αποτελεί απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την προφυλάκηση του επιχειρηματία και ακτιβιστή Οσμάν Καβαλά από το 2017. Αναφέρει ότι η Άγκυρα παραβίασε θεμελιώδη άρθρα που αφορούν το δικαίωμα στην ελευθερία και στην ασφάλεια των πολιτών. Παράλληλα, επευλήθη αποζημίωση, Βαγγέλη Αρετέο, στη γειτονική μας χώρα.
2: Ακριβώς, Βασίλη, και όχι μόνο το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ζητά την άμεση απελευθέρωση του Οσμάν Καβαλά, αλλά επιβάλλει και πρόστιμο, και βεβαίως όλη αυτή η φραστική διατύπωση της απόφασης του έρχεται να υπενθυμίσει για άλλη μια φορά ότι η Άγκυρα εδώ και πολύ καιρό αγνοεί με μεγάλη προκλητικότητα τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, και έτσι υπάρχει ήδη μια πολύ μεγάλη ένταση ανάμεσα στο Στρασβούργο και στην Άγκυρα. Να σημειώσω εδώ, Βασίλη, ότι η αντίδραση της Τουρκίας ήταν άμεση, με τον σύμβουλο και πολύ στενό συνεργάτη του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, τον Μεχμέτ Ουτσούμ, να λέει ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα πρέπει να γνωρίζει τη θέση του και να μην επεμβαίνει στην τουρκική δικαιοσύνη, κάτι που, όπως καταλαβαίνουμε, ρίχνει περισσότερο λάδι στη φωτιά. Βεβαίως, δυστυχώς, όλα δείχνουν ότι ο Οσμάν Καβαλά θα παραμείνει
1: Δεν θα συμμορφωθεί η Τουρκία με την απόφαση.
2: Η Τουρκία. Και έτσι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ένταση η οποία υπάρχει εδώ και καιρό, όχι μόνο για τον Οσμάν Καβαλά, αλλά και για άλλους πολύ γνωστούς κρατούμενους, κυρίως για τον Κούρδο φυλακισμένο ηγέτη Σελαχαντίν Ντεμιρτάς. Όλα δείχνουν ότι το καθεστώς του Ερντογάν δεν προτίθεται να κάνει πίσω και δεν προτίθεται ουσιαστικά να σεβαστεί το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Βασίλη.
1: Στα άκρα τώρα οδηγείται η κόντρα Τουρκία-Ισραήλ. Δεν πρόκειται να σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για την εδραίωση της ειρήνης, είπε Νίκο Νανούρη ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, απαντώντας στον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας που είχε πει ότι η χώρα του θα εμποδίσει την εδραίωση της τουρκικής παρουσίας στη Συρία.
3: Είναι μια κόντρα, Βασίλη, που δεν λέει να κοπάς ανάμεσα σε Τουρκία και Ισραήλ, με συνεχείς δηλώσεις και από τις δύο πλευρές. Χθες λοιπόν ο Ταγί Περντογάν, μετά το τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, έστειλε ένα μήνυμα προς το Τελαβίβ με πόντο και τις τελευταίες εξελίξεις στη Συρία, η οποία έχει καταστεί πλέον ένα βασικό πεδίο ανταγωνισμού ανάμεσα σε Άγκυρα και Τελαβίβ. Αυτό που δήλωσε ουσιαστικά ο Τούρκος Πρόεδρος μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού
2: Συμβουλίου είναι ότι δεν πρόκειται η Τουρκία να σταματήσει να στηρίζει τους γείτονές της στην προσπάθειά τους να ανασυγκροτηθούν, επειδή ενοχλούνται κάποιες εγκληματικές συμμορίες που έχουν στα χέρια τους το αίμα αυτών, ανέφερε χαρακτηριστικά. Όταν η Περντογάν, μια αποστροφή που φωτογραφίζει ξεκάθαρα το ρόλο του Ισραήλ στην περιοχή, απέρριψε μάλιστα ο Τούρκος πρόεδρος τις κατηγορίες περί τουρκικής κρυφής ατζέντας στη Συρία, υποστηρίζοντας ότι ο στόχος της Άγκυρας είναι η ειρήνη, η ασφάλεια και η σταθερότητα στην περιοχή, ενώ δήλωσε ότι η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας καθορίζεται μόνο από τον τουρκικό λαό.
1: Νίκο, να σε ρωτήσω αν πηγές στην Άγκυρα επιβεβαιώνουν τα σενάρια που βλέπουν τις τελευταίες ώρες στο φως της δημοσιότητας περί αποπομπής του Αμερικανού πρέσβη από την Τουρκία, τον Μπάρακ.
2: Στην Τουρκία, Βασίλη, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία αναφορά για το συγκεκριμένο θέμα. Ωστόσο, φαίνεται πως ο Τόμ Μπαράκ, ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα και ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ σε Συρία και Ιράκ, βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση μετά και τις τελευταίες δηλώσεις που έκανε ο Αμερικανός πρέσβης, ο οποίος μίλησε για κατοχή των υψηπέδων του Γκολάν από το Ισραήλ, πηγαίνοντας κόντρα ουσιαστικά στη γραμμή του Ντόναλντ Τραμπ, του Αμερικανού Προέδρου. Αυτό έχει φέρει μια δυσαρέσκεια στην Ουάσιγκτον και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν πληροφορίες ότι ο Αμερικανός πρέσβης έχει κληθεί να δώσει εξηγήσεις στην Ουάσιγκτον, ενώ διακινούνται τις τελευταίες ώρες και κάποια σενάρια που μιλούν για καρατόμηση του Αμερικανού πρέσβη από την Άγκυρα, από την ιδιότητα που κατέχει σήμερα. Πάντως θα πούμε ότι ο Τόμ Μπάρακ ουσιαστικά αποτελεί έναν άνθρωπο τον οποίο η Άγκυρα όλο αυτό το διάστημα έβλεπε θετικά, διότι δεν είναι λίγες φορές που ο Αμερικανός πρέσβης έχει μιλήσει θετικά για την δυνατότητα και για την πιθανότητα η Τουρκία να αποκτήσει κάποια στιγμή τα F-35.
1: Σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο, δεν έχει τέλος η λίστα των νεκρών στους ελληνικούς δρόμους. Άλλα δύο θανατηφόρα τροχιά με μοτοσυκλετιστές σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες σε Κοροπή και Αθηνών Λαμία. Στις ζωές τους έχασαν, Θεοδόση Πάνου, ένας 27χρονος και ένας 58χρονος.
4: Ακριβώς, ο 58χρονος είναι το πρόσφατο θύμα στην Κεθυσία, στο βωμό του Μολόχ και στο βωμό της ασφάλτου. Κυρίως στην Αθηνών Λαμία. Σήμερα το πρωί εξετράπη της πορείας μοτοσυκλέτα που οδηγούσε, με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να βρει σχεδόν ακαρίαιο θάνατο. Όταν έφτασαν οι διασώστες στο ΕΚΑΒ στο σημείο και προσπάθησαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, δυστυχώς διαπίστωσαν ότι ο 58χρονος είχε χάσει τη ζωή του. Ήταν σφοδρά τα χτυπήματα. Εξετάζεται αν φορούσε, βρέθηκε κράνος στο σημείο, εξετάζεται όμως αν το φορούσε το κράνος, γιατί βρέθηκε λίγο πιο μακριά από το σημείο που είχε ανατραπεί η μοτοσυκλέτα του. Τώρα, χθες στο Κοροπή είχαμε σύγκρουση αυτοκινήτου με δίκυκλη μοτοσυκλέτα. Εκεί σκοτώθηκε ένας 27χρονος, ο οδηγός της μοτοσυκλέτας, ευτυχώς ελαφρά. Τραυματίστηκε η δεύτερη αναβάτης, μια κοπέλα 21 ετών, η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Ευτυχώς όμως χωρίς τα τραυματά της να εγκυμονούν κινδύνους για την ζωή της. Συνελήφθη η 27χρονη οδηγός του αυτοκινήτου, διότι εκτός το ότι είχε αναπτύξει ταχύτητα, ίσως έχει παραβιάσει και κάποιο σήμα. Θα το δουν αυτό οι αστυνομικοί της τροχιάς και σε αυτή την περίπτωση θα εξεταστεί από τους αστυνομικούς τροχιάς που έχουν αναλάβει την έρευνα αν δυστυχώς ο νεαρός άνδρας φορούσε το κράνος, γιατί και σε αυτή την περίπτωση το κράνος δεν έχει βρεθεί στο σημείο που έπρεπε, αλλά λίγο πιο μακριά από το σημείο της σύγκρουσης.
1: Δεν θα σταματήσουμε να το λέμε ότι πρέπει να φορά όλοι οι μοτοσυκλετιστές κράνη και ζώνες ασφαλείας όσοι οδηγούν οχήματα. Θεοδός, είχαμε επίσης εμπριστική επίθεση σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα, την ώρα μάλιστα που μέσα βρισκόταν πελάτες.
4: Βέβαιως, σε καφετέρια και με αργυλέδες μάλιστα στην πλατεία Αγίου Νικολάου στον Άγιο Παντελεήμονα υπήρχαν πελάτες εκείνη την ώρα, παρά το γεγονός ότι η επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τη 1:30 τα ξημερώματα. Δύο άτομα έριξαν δύο βόμβες Μολότοφ στο εσωτερικό του καταστήματος και διέφυγαν. Πρόκειται για άτομα νεαρής ηλικίας, καθώς οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους βιντεοληπτικό υλικό και το εξετάζουν. Ενώ στην κατάθεση που έδωσε η ιδιοκτήτρια του καταστήματος, υπήκος Βουλγαρίας, είπε ότι δεν είχε δεχθεί απειλές και δεν γνωρίζει ποιοι μπορεί να έχουν κάτι τέτοιο. Ωστόσο, οι αστυνομικοί εξετάζουν και το ενδεχόμενο των προσωπικών διαφορών.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον αστυνομικό μας συντάκτη. Μείνετε κυρίες και κύριοι συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκαλεί η είδηση θανάτου του τραγουδιστή Δημήτρη Κόκοτα σε ηλικία μόλις 57 ετών.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
7: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
8: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
9: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
10: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
9: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
11: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

37 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκάλεσε η είδηση θανάτου του τραγουδιστή Δημήτρη Κόκοτα σε ηλικία μόλις 57 ετών. Νοσηλευόταν περίπου 2 χρόνια σε νοσοκομείο, καθώς είχε υποστεί οξύεμφραγμα. Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, όπου είχε εκλεγεί Δημοτικός Σύμβουλος, ανακοίνωσε πως επιθυμεί να καλύψει τα έξοδα κηδείας, με την οικογένεια του εκλειπώντος να ζητά διακριτικότητα και σεβασμό στην αποχαιρετιστήρια τελετή. Η Κορίνα Μαντάγαρη είναι κοντά μας για να μας πει περισσότερα για τον τραγουδιστή, που ήταν ιδιαίτερα αγαπητός. Κορίνα.

0: χέρια μου θλιμμένα.
1: Έχουν περάσει σχεδόν 2,5 χρόνια από εκείνη την ημέρα στην 28η Μαρτίου του 2024, όταν ο Δημήτρης Κόκοτας είχε υποστεί οξύ έμφραγμα και καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια πρόβας για ένα γνωστό σοου μουσικό τηλεοπτικό, και από τότε κάθε μέρα όλοι περίμεναν το θαύμα. Το θαύμα το οποίο δυστυχώς δεν ήρθε. Εχθές στις 3:30 το μεσημέρι ο Δημήτρης Κόκοτας άφησε την τελευταία του πνοή μετά από μακραμάχη στο νοσοκομείο γεννηματάς, αφήνοντας πίσω του την Κατερίνα Πετράκη, τη σύζυγό του, και τη 14χρονη κόρη του Ριάννα, ενώ συγκλονισμένη είναι και η αδερφή του τραγουδιστή, η Έλλη Κόκοτα. «Είναι οι πιο δύσκολες μέρες της ζωής μου, ή μάλλον οι πιο δύσκολες ώρες», είπε συντετριμένη η Κατερίνα Πετράκη. «Πριν λίγο συνέβη κάτι το οποίο μπορεί να συνέβαινε οποιαδήποτε στιγμή. Η ίδια έχει λάβει μια πολύ συγκεκριμένη απόφαση για την κηδεία του τραγουδιστή, να γίνει ο αποχαιρετισμός του με διακριτικότητα, ηρεμία και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, για να προστατευτούν οι προσωπικές και οι οικογενειακές αυτές στιγμές. Ο Δημήτρης Κόκοτας υπήρξε μια από τις χαρακτηριστικές φωνές της δεκαετίας του 90, γιος του θρυλικού λαϊκού τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα, μπήκε δυναμικά στη δισκογραφία με τραγούδια και συνεργασίες οι οποίες έφεραν πολύ μεγάλες επιτυχίες. Είχε συνεργαστεί με τον Φίβο, με τον Νίκο Καρβέλα, με τον Γιώργο Θεοφάνους. Στην πορεία της καριέρας του συνεργάστηκε με σημαντικά ονόματα της ελληνικής μουσικής, μεταξύ άλλων Μαρινέλα και τη Γαρμπή, ο Πασχάλης Τερζής, η Άντζελα Δημητρίου, ο Αντίπας, ο Βασίλης Καράς. Μέσα στην πορεία του έκανε φοβερές επιτυχίες και η είδηση του θανάτου του κλείνει με τραγικό τρόπο μια μακρά περίοδο αγωνίας για την οικογένεια και τους ανθρώπους του, αλλά και μια πορεία δεκαετιών για το ελληνικό τραγούδι. Η νεκρόσιμη ακολουθία του Δημήτρη Κόκοτα θα τελεστεί στις 12 η ώρα το μεσημέρι την Παρασκευή στον Ιερό Ναό της Αγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο τρίτο νεκροταφείο. Τα έξοδα της κηδείας του θα αναλάβει ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε, και εδώ να υπενθυμίσουμε ότι ο τραγουδιστής είχε εκλεγεί Δημοτικό Σύμβουλο Αγίας Βαρβάρας στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023.
2: Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στους οικείους του. Αισθητά μειωμένες ήταν οι αιτήσεις χορήγησης χρυσής βίζας στο πρώτο εξάμηνο του έτους. Η μαζική ροή αγοράς ακινήτων από υπηκόους άλλων χωρών προκειμένου να αποκτήσουν άδεια παραμονής ανεκόπη, καθώς το ελάχιστο όριο μέρη Παπακοσταντίνου έχει αυξηθεί πλέον στις 800.000 ευρώ.
3: Γκρίζα σύννεφα πυκνώνουν πάνω από το πρόγραμμα της χρυσής βίζας στην Ελλάδα, Βασίλη, καθώς το πρώτο εξάμηνο του 2026, όπως είπε, σημειώθηκε εντυπωσιακή μείωση κατά 44% στις νέες αιτήσεις, κυρίως λόγω της αύξησης των ορίων επένδυσης έως 800.000 ευρώ. Αυτή η κατακόρυφη πτώση, τώρα να πούμε ότι συνδέεται άμεσα με τη νέα γεωγραφική χαρτογράφηση των επενδυτικών ζωνών, η οποία στοχεύει στην αποσυμφόρηση των πιο δημοφιλών προορισμών της χώρας, και πλέον το ανώτατο όριο των 800.000 ευρώ εφαρμόζεται σε ολόκληρη την περιφέρεια Αττικής, την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, τη Μύκονο και τη Σαντορίνη. Το ίδιο υψηλό όριο ισχύει πλέον και για όλα τα νησιά της Επικράτειας, με πληθυσμό που ξεπερνά τους 3.100 κατοίκους, επηρεάζοντας έτσι άμεσα τη ζήτηση σε τουριστικά κέντρα της νησιωτικής Ελλάδας. Στις υπόλοιπες τώρα περιοχές της χώρας, το ελάχιστο κόστος απόκτησης ακινήτου έχει διαμορφωθεί στις 400.000 ευρώ. Η παραδοσιακή επενδυτική ζήτηση έτσι εστιάζει κατά κύριο λόγο πλέον στο κεντρικό, το νότιο και το βόρειο τομέα των Αθηνών, με περιοχές όπως το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, η Γλυφάδα, η Βούλα και το Ελληνικό να παραμένουν στο επίκεντρο του premium ενδιαφέροντος. Παράλληλα, έχουμε έντονη κινητικότητα και στο Δήμο Θεσσαλονίκης, όμως μετά τις πρόσφατες αλλαγές των ορίων, το αγοραστικό ενδιαφέρον άρχισε πλέον να μετατοπίζεται εντός της Αττικής προς τον Πειραιά, προς τα δυτικά και ανατολικά προάστια, όπου εκεί το όριο έχει διατηρηθεί χαμηλότερα πριν την τελική αναπροσαρμογή. Στην περιφέρεια τώρα, εκτός από τα κοσμοπολίτικα νησιά των Κυκλάδων, έχουμε σταθερή ζήτηση για εξοχικές κατοικίες σε Κρήτη, Ρόδο, Κέρκυρα και αναπτυσσόμενους luxury προορισμούς της Πελοποννήσου, όπως είναι το Πορτοχέλη και η Μεσσηνία. Τώρα, παράλληλα με τα νέα οικονομικά όρια, θεσπίστηκαν αυστηροί κανόνες που αλλάζουν ριζικά τον τρόπο αξιοποίησης των ακινήτων. Και έτσι έχουμε στις ζώνες των 800.000 ευρώ και των 400.000, η επένδυση να πρέπει να αφορά ένα και μοναδικό ακίνητο, με ελάχιστη επιφάνεια 120 τετραγωνικό μέτρο. Βλέπεις δηλαδή τα μέτρα αλλάζουν, οπότε αυτό όλο. Όλες αυτές οι αλλαγές έχουν επηρεάσει, επηρεάζουν καθοριστικά την αγοραστική δυναμική. Και η πιο καθοριστική ανατροπή αφορά τη δική απαγόρευση της βραχυχρόνιας μίσθωσης, αφού τα συγκεκριμένα πλέον ακίνητα δεν επιτρέπεται να διατίθενται σε πλατφόρμες τύπου Airbnb, παρά μόνο για μακροχρόνια ενοικίαση. Κάτι που μέχρι τώρα πολλοί ξένοι το κάναν, το πέραν επενδυτικά το ακίνητο, παίρνουν και τη χρυσή βίζα, νοικιάζαν και το ακίνητο με Airbnb και είχαν τα έσοδα. Σε περίπτωση όμως παράβασης των περιορισμών, οι ιδιοκτήτες θα έχουν βαριές κυρώσεις, οπότε ένας λόγος και αυτός είναι που θα επηρεάσουν και την ανάκληση της άδειας διαμονής και διοικητικά πρόστιμα που φτάνουν στις 50.000 ευρώ. Οπότε και αυτός είναι ένας λόγος που.
2: Αποτρεπτικός.
3: Αποτρεπτικός για τη χρυσή βίζα. Τώρα, μοναδική εξαίρεση τώρα σε αυτό το αυστηρό καθεστώς, γι' αυτό θα σου πω και μια, την καινούργια τάση που επικρατεί, είναι η διατήρηση του χαμηλού ορίου στις 250.000 ευρώ. Το οποίο όμως αυτό για να το εξασφαλίσεις πρέπει έχει σε ειδικές κατηγορίες ισχύει αποκλειστικά για την αποκατάσταση διατηρητέων κτηρίων ή για τη μετατροπή εμπορικών και βιομηχανικών χώρων σε οικητικούς. Υπό την προϋπόθεση όμως ότι οι εργασίες αυτές θα ολοκληρωθούν πριν την υποβολή της αίτησης. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αλλάζουμε, έχουμε μια συνολική εικόνα που αλλάζει και το real estate. Τώρα, με βάση την πορεία του πρώτου εξαμήνου, όπως είπαμε και πριν, η μείωση των νέων αιτήσεων στο σύνολο του έτους μπορεί να ξεπεράσει και το 50%. Και να πούμε και λίγο και τα στοιχεία και να κλείσουμε. Τα στοιχεία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου από τον Ιανουάριο ως και τον Ιούνιο, όπου υποβλήθηκαν 2.551 νέες αιτήσεις αρχικής χορήγησης άδειας διαμονής, όταν ήταν 4.553 το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Μόνο τον Ιούνιο κατατέθηκαν 395 νέες αιτήσεις. Την ίδια περίοδο εκτάθηκαν 4.919 νέες άδειες, αριθμός αυξημένος κατά 21%, δηλαδή από παλαιότερες αιτήσεις, οι οποίες πλέον δόθηκαν οι άδειες, ολοκληρώθηκαν. Είχαμε μια αύξηση 21% σε σχέση με το πρώτο εξάμεινο του 2025, και αυτές ήταν οι παλαιότερες αιτήσεις που είχαν υποβληθεί το 2024 όμως και το 2025. Όμως σε κρεμότητα παραμένουν 7.268 αιτήσεις της προηγούμενης διετίας, περίοδο κατά την οποία είχε καταγραφεί το μεγαλύτερο αγοραστικό ενδιαφέρον στα ακίνητα για τη χρυσή βίζα, προτού δηλαδή εφαρμοστούν τα νέα όρια, υπήρξε μια έκρηξη. Και ο κύριος όγκος των νέων αιτήσεων αφορά κυρίως επενδύσεις στο όριο των 250.000 ευρώ, στη νέα κατηγορία που σου είπα για τις μετατροπές στα παραδοσιακά ακίνητα, και σε μικρότερο βαθμό των 400.000 ευρώ. Περιορισμένες αντίστοιχα είναι οι αιτήσεις για επενδύσεις 800.000 ευρώ, το όριο που είπαμε ότι εφαρμόζεται στην Αττική, Θεσσαλονίκη και στα μεγάλα νησιά με μόνιμους κατοίκους 3.000 και πάνω κατοίκους. Και τέλος να πούμε ότι στο νέο Εθνικό Σχέδιο Στεγαστικής Πολιτικής περιλαμβάνεται πρόταση για νέα κατηγορία και άδειες διαμονής μέσω επένδυσης σε περισσότερα ακίνητα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα διατίθενται αποκλειστικά για μακροχρόνια μίσθωση. Είναι κάτι καινούργιο, το οποίο θα συζητήσουμε όταν έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη. Σημαντικές ρυθμίσεις για την ψηφιακή κάρτα αγρότη περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο έχει δοθεί προς δημόσια διαβούλευση. Δίνεται έμφαση, Γιώργο Λικουρέτζο, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, τους αποτελεσματικότερους ελέγχους και στην αντιμετώπιση χρόνιων ζητημάτων.
0: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Ακριβώς όπως το περιέγραψες, μια προσπάθεια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να αντιμετωπίσει και παθογένειες οι οποίες ισχύουν στον αγροτικό τομέα και προκαλούσαν πονοκέφαλο, όπως είδαμε και με την πρόσφατη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι ένα πολυνομοσχέδιο με πάρα πολλές ρυθμίσεις σε πολλά στάδια και άσχετες μεταξύ τους, αλλά ήταν διατάξεις οι οποίες παρέμεναν για πολύ καιρό στα σιρτάρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ασφαλώς τα φώτα πέφτουν, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον πέφτουν σε αυτό στην αποκαλούμενη κάρτα, ψηφιακή καρτέλα του αγρότη. Εκεί γίνεται μια προσπάθεια να γίνεται μια εγγραφή των αγροτών σε ένα κεντρικό, σε ένα μητρό αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων, η οποία θα είναι μάλιστα απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου ο αγρότης να μπορεί να κάνει την αίτηση, την ενιαία αίτηση ενίσχυσης, προκειμένου να λαμβάνει
2: τις αγροτικές επιδοτήσεις
0: ακριβώς από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου και σε αυτό το πεδίο να μπει μια τάξη. Για κάθε εγγεγραμμένο στο μητρό θα δημιουργείται, λέει το Υπουργείο, μια ψηφιακή καρτέλα του αγρότη, στην οποία θα συγκεντρώνεται το σύνολο των αγροτικών δραστηριοτήτων του, καθώς και τα αλφαρυθμητικά και γεωχωρικά δεδομένα των εκμεταλλεύσεών του. Θυμόμαστε όλοι πόσο πολύ μας είχε απασχολήσει στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αυτή η περίφημη εγγραφή βοσκοτόπων σε άλλα μέρη από αυτά που υπήρχαν τα κοπάδια των κτηνοτρόφων. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι μπαίνει ένα πάρα πολύ αυστηρό πλαίσιο και κυρώσεις για τις ζωονόσους, ένα επίσης μεγάλο ζήτημα το οποίο έχει πλήξει πάρα πολύ τον κτηνοτροφικό τομέα. Εκεί με τις ρυθμίσεις για τον αγρότη θα αυστηροποιηθεί σημαντικά το πλαίσιο των κυρώσεων. Προβλέπονται, τονίζει χαρακτηριστικά το νομοσχέδιο, αυστηρότερες τόσο ποινικές όσο και διοικητικές κυρώσεις. Ενώ για παραβίαση των μέτρων από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για τα ζώα, προβλέπεται ακόμα και φυλάκιση ενός έτους και χρηματική ποινή τουλάχιστον 1.500 ευρώ. Εφόσον μάλιστα η ασθένεια μεταδοθεί σε άλλα ζώα, η φυλάκιση μπορεί να φτάσει μέχρι τα 3 έτη. Η χρηματική ποινή τουλάχιστον τα 5.000 ευρώ, ενώ τα διοικητικά πρόστιμα μπορούν να φτάσουν μέχρι και τις 80.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται, μιλάμε για ένα πάρα πολύ αυστηρό πλαίσιο προκειμένου να ελεγχθεί και η υπόθεση των ζωονόσων. Επίσης πρέπει να σου πω ότι έρχεται η ενίσχυση της εκπροσώπησης των αλλιών, αλλά και η απαγόρευση, η οριστική απαγόρευση της βιτζότρατας, του ψαρέματος δηλαδή, με το συγκεκριμένο τρόπο. Είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολούσε πάρα πολύ έντονα και είχε προκαλέσει και την αντίδραση ακόμα και της Κομισιόν, η οποία είχε περιορίσει αυτόν τον τρόπο ψαρέματος. Με το νομοσχέδιο το οποίο φαίνεται πως θα πάει στη Βουλή στα μέσα Σεπτεμβρίου, έρχεται η οριστική απαγόρευση αυτού του τρόπου ψαρέματος.
2: Από σήμερα μπορούν να υποβάλουν αίτηση ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός Ατόμων με Αναπηρία. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή ως τις 27 Νοεμβρίου. Περισσότερες λεπτομέρειες έχει η Πελαγία Κατσούλη.
4: Βασίλη, κυρίες και κύριοι, ακριβώς άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα. Το μέτρο έχει εφαρμοστεί ήδη πιλωτικά και πλέον μπαίνει σε νέα φάση. Αφορά, όπως είπες, Βασίλη, άτομα με αναπηρία. Έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι είναι από 16 ετών έως και 67 και αντιμετωπίζουν κινητική, νοητική, αναπτυξιακή, αισθητηριακή και ψυχική αναπηρία. Θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον ποσοστό αναπηρίας 67%, ενώ δύναται να επεκταθεί το πρόγραμμα σε άτομα έως και 75 ετών για κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις. Να πούμε ότι οι υποψήφοι, οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα πρέπει να πληρούν μια σειρά από προϋποθέσεις, όπως να διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και να πληρούν το βασικό ετήσιο εισοδηματικό όριο των 35.000 ευρώ για κάθε νοικοκυριό, το οποίο προσαυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Η μηνιαία αξία της προσωπικής βοήθειας μπορεί να φτάσει έως και τα 1.939 ευρώ, με το τελικό ποσό να διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ωφελούμενου. Όπως είπες, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο προσωπικοσβοηθός.gov.gr μέχρι και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.
2: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι μουσικής Dolly Parton, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όλοι, Τζένι Κρυθαρά, έχουμε σιγοτραγουδήσει το Τζολίν.
5: Έτσι είναι, Βασίλη. Μετά από μία σύντομη μάχη με τον καρκίνο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η βασίλισσα της κάντρι. Το A Will Always Love You, που έγινε ευρύτερα γνωστό από την Whitney Houston, ήταν μόνο ένα από τα 3.000 τραγούδια που έγραψε και ερμήνευσε μαζί με τον Jolene, τον 9 to 5. Πούλησε πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους, είχε λάβει Grammy, έπαιζε με τα στερεότυπα κάθε εποχής, ταυτόταν πάντα με τη γυναική ενδυνάμωση, καθώς πέρα από μουσικός ήταν και ένα πρόσωπο με σπουδαίο ανθρωπιστικό έργο. Μέσω του ιδρύματός της είχε δωρήσει χιλιάδες βιβλία σε βιβλιοθήκες ανά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Χιλιάδες φοιτητές και μαθητές ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους με υποτροφή από την Dolly Parton και ο χαμός της έχει προκαλέσει μεγάλη θλίψη, με τους Αμερικανούς να αποχαιρετούν σήμερα μια θρυλική γυναίκα.
2: Αθλητικά. Καλώς ορίζουμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, έχουμε αγώνα. Η ΑΕΚ υποδέχεται στις 10 απόψε στη Νέα Φιλαδέλφεια τη Λεύσκη.
6: Η μεγάλη ώρα για την ΑΕΚ, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, έφτασε, που καλείται στις 10 απόψε στη Νέα Φιλαδέλφεια να διεκδικήσει κόντρα στη Λεύσκη Σόφιας την είσοδό της στη League Phase του Champions League. Ο Μιχάλης Φουστέρης μας ενημερώνει για όλα τα τελευταία νέα πριν από τον απόψινό σημαντικό αγώνα της Ένωσης.
7: Μια νίκη χωρίζει την ΑΕΚ από τα αστέρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Το βράδυ υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφιας στον επαναληπτικό της Λευκής Ισοπαλίας στη Βουλγαρία και, επικρατώντας με οποιοδήποτε σκορ, κλείνει θέση στην αυριανή κλήρωση της League Phase του Champions League. Στην κατάμεστη Αγία Σοφιά, η Ένωση θέλει να εκμεταλλευτεί τη μεγάλη ευκαιρία που η ίδια δημιούργησε με την πορεία της και να βρεθεί στην ελίτ του ποδοσφαίρου τη Γύρια Ήπειρου. Ο Μάρκο Νίκολιτς δήλωσε πως η ομάδα του είναι έτοιμη για την ισχυρή πρόκληση που την περιμένει και πρόσθεσε πως πρόκειται για παιχνίδι που χρειάζεται συγκέντρωση, υπομονή και ελάχιστα λάθη. Σε ό,τι αφορά την πιθανή ενδεκάδα, ο Σρακώσια θα είναι κάτω από τα δοκάρια και μπροστά του θα έχει τους Μουκουντή και Ρέλβας. Στο δεξιά άκρο της άμυνας ο Ρώτα και στο αριστερό ο Πίλιος. Στη τετράδα του άξονα, δεξιά ο Μάγερ, αριστερά ο Κοϊτά με εναλλακτική τον Κατσίνοβιτς και δίδυμο η Μαρίνκα Ειρίνεν. Στην επίθεση θα κινούνται ο Βάργκα με τον Γιώβιτς.
6: Όνειρό μας να παίξουμε στο Champions League, δηλώνει ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ Θωμάς Στρακώσια.
8: Είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι της σεζόν. Δεν είναι μόνο θέμα ψυχολογίας, θα μας δώσει παραπάνω ψυχολογία. Είναι ότι για κάθε ποδοσφαιριστή είναι το όνειρό του να παίξει στο Champions League. Πόσο μάλλον να παίξουμε στην έδρα μας τέσσερα παιχνίδια σε αυτό το στάδιο που ο κόσμος το περιμένει πώς και πώς. Και εμείς μαζί τους και το staff και οι οικογένειές μας θέλουμε να δείξουμε το επίπεδό μας στο καλύτερο επίπεδο. Οπότε θα έλεγα ψέματα να σας πω ότι δεν είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι. Πιστεύω στην ομάδα μου, πιστεύω ότι έχουμε προπονηθεί πολύ καλά για αυτό το match. Θα είναι το πιο δύσκολο σίγουρα.
6: Το μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού είναι ο Δανός μπακ Μάρκους Πέντερσεν που αγωνίζεται στην Τωρίνο σύμφωνα με Ιταλικό Μεσονημέρωση. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός έχει στείλει επίσημη προσφορά στη Ρασίνγκ Σαταντέρ για την απόκτηση του Κολομβιανού χαφ Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος αγωνίστηκε και στο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της χώρας του. Σε προφορική συμφωνία ήρθε ο Παναθηναϊκός με την αγγλική Γουότφορντ για την απόκτηση του 27χρονου Μαροκινού διεθνούς μέσου Ιμραν Λούζα. Έρχεται άμεσα στην Αθήνα ο παίκτης για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Πράσινους. Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αυριανό αγώνα με την Χράντζετ Κράλοβε στην Τσεχία για το Conference League είναι ο Νταβίτ Καλάμπρια που ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που είχε. Αντίθετα, δεν θα ταξιδέψει για την Τσεχία ο Αχμέτ Τουμπά που αναμένεται να πάρει μεταγραφή για τη γαλλική Χαβρή.
2: Και θα πρέπει, Δημήτρη, να αναφερθούμε και στην μεγάλη επιτυχία της εθνικής βόλεϊ γυναικών.
6: Σπουδαία επιτυχία λοιπόν για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ γυναικών που προκρίθηκε στις 16 καλύτερες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που γίνονται στο πρωινό της Τσεχίας. Μετά την Ουκρανία και την Βουλγαρία, η ελληνική ομάδα κέρδισε χθες 3-1 σε την Αυστρία και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στα νοκάουτ παιχνίδια την προσεχή Κυριακή. Απόψε στις 8 η εθνική μας παίζει με την πανίσχυρη Σερβία σε αναμέτρηση χωρίς βαθμολογική σημασία, αφού και οι δύο ομάδες έχουν προκριθεί στους 16. Από τις καλύτερες παίκτρες εθνικής μας, χθεσινή νίκη απέναντι στην Αυστρία, η Ειρήνη Χατζευστρατιάδου που ανέφερε για την πρόκριση.
9: Αλλά είμαι πολύ χαρούμενη γιατί ήταν κάτι το οποίο το δουλεύαμε πάρα πολύ καιρό, με πολλά πάνω και κάτω, με πολλούς τραυματισμούς, πολλές αναποδιές. Και είμαστε ακόμα εδώ, στυπόμαστε τα πόδια μας. Μπορεί σήμερα να είχαμε κάποια μεγάλα κενά, αναδιαστήματα κατά τη διάρκεια παιχνιδιού, αλλά θεωρώ ότι πάλι πεισμόσαμε, πάλι αφήσαμε πίσω τον εγωισμό μας και κάναμε το κομμάτι που έπρεπε. Μπορεί να μην το πιστέψει πολλοί κόσμοι, αλλά είμαι στα ουράνια αυτή τη στιγμή, γιατί ανήκω σε ένα σύνολο το οποίο πηγαίνει πολύ καλά αυτή τη στιγμή. Αυτή η γυναίκα της πάει πολύ καλά και η αλήθεια το περίμενα χρόνια, καιρό. Το έκανα, το σχεδιάζω στο μυαλό μου, το φανταζόμουν και έκανε υπομονή παρά τα στραβοπατήματα. Συγγνώμη, είμαι σε αυτό το σημείο τώρα και ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Λέω ότι απλά είναι μια διοργάνωση και κάπου θα τελειώσει, αλλά δεν θέλω να τελειώσει, το προλαμβάνω.
6: Συνεχίζονται οι επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών στους μεσογειακούς αγώνες που γίνονται στο Τάραντο της Ιταλίας. Στην κολύμβηση χθες ένα χρυσό, ένα αργυρό και δύο χάλκινα μετάλλια. Πρώτος στα 100 μέτρα ήπιε ο Απόστολος Χρήστου. Δεύτερη θέση στα 200 μεικτή ατομική Γεωργία Δαμασιώτη. Χάλκινα μετάλλια ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης. Στα 100 ήπιο η Νικολέτα Παυλοπούλου στα 200 μεικτή ατομική. Στην ελευθέρα πάλι η Μαρία Λουίζα Γκίκ ανέβηκε στο δεύτερο σκαλοπάτι του βάθρου στα 50 κιλά, κατοχτώντας το αργυρό μετάλλιο. Στην αντιπτέρηση Ματίνα Σωτηρίου πήρε το χάλκινο μετάλλιο. Η χώρα μας έφτασε στα 26 μετάλλια μετά την τέταρτη μέρα, 9 χρυσά, 8 αργυρά και 9 χάλκινα μετάλλια.
2: Ο καιρός. Μικρές ανάσες δροσιάς αναμένονται από αύριο τα σωρνιακά καθώς ενισχύονται οι άνεμοι.
10: Πράγματι, Βασίλη, έτσι είναι τα πράγματα. Ενισχύονται οι άνεμοι. Θα φτάσουμε αύριο οριακά τα 7 μποφόρα, αλλά από την Παρασκευή και μετά τα 8 κυριολεκτικά στα κανάλια. Δεν αποκλείεται στο Καβοντόρο ακόμα και 9 από φορά. Αυτό θα συνέβη την υποχώρηση της θερμοκρασίας, αλλά που μόνο στα ανατολικά, ηρωτικά και νησιωτικά τμήματα, ενώ στα δυτικά αντίθετα περιμένουμε άνοδο της θερμοκρασίας. Είναι καλύτερα να πούμε σταθερή θερμοκρασία γύρω στους 38-39, δεν αποκλείεται και ακόμα 40. Τώρα έχουμε 40, κυρίως στην Πελοπόννησο, στη Λακωνία, τη Μεσσηνία. Πιστεύω αργότερα θα βγουν και τα σαραντάρια στην Θεσσαλία, αλλά φαίνεται ότι σήμερα θα είναι η τελευταία ημέρα με αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες πανελλαδικά. Από εκεί και πέρα, στην Αττική αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και στη Θεσσαλονίκη περισσότερες με λίγες λίγο περισσότερες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης. Στην Αττική δεν αποκλείεται να φτάσουμε τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, ίσως και τους 38, η ελάχιστη στους 26, Θεσσαλονίκη 23 με 36 βαθμούς Κελσίου, με συννεφιές το μεσημέρι στον Χορτιάδη. Την Παρασκευή και το Σάββατο η θερμοκρασία θα υποχωρήσει, οι άνεμοι θα αυξηθούν στο Αιγαίο και περιμένουμε πια την Κυριακή ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα. Οι πόρες δεν θα λύσουν από τις ορεινότερες περιοχές της χώρας. Θα έχουμε στα δυτικά ομίχλες, οι άνεμοι θα διατηρηθούν στα 6, τοπικά τα 7 μποφόρ, η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, κυρίως στα ανατολικά. Θα πλησιάσουμε πάλι τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.
2: Η ζέστη πάντως, κατά κοινή ομολογία, Τάσο Αρνιακέ, σήμερα ήταν εντονότερη, ναι, και βέβαια, το λέμε βέβαια όλοι εδώ οι εργαζόμενοι στον Real FM.
10: Είναι λογικό, γιατί είναι συσσωρευμένη ζέστη και των προηγούμενων ημερών.
2: Ακριβώς. Παρατεταμένος καύσωνας, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, είναι κοντά μας ο Παναγιώτης Βολάνιος.
11: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Αρδιτού και στις Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλείου της Σοφίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στις Πανεπιστημίου και σταδίου στην Ομόνοια. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών στον Ασπρόπυργο και στο ύψος της Ιεράς Οδού στο Χαϊδάρι. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου και στη Λεωφόρου Αλεξάνδρας ανατμήματα στους Αμπελοκήπους. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο ενικός.gr και ραμαίως αρχίζει η καταβολή των αυξημένων συντάξεων χειρίας στους δικαιούχους. Τι ισχύει για παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους? Και στο real.gr, ποιους συνάντησε ο επικεφαλής της CIA στο Κρεμλίνο, τα δύο σενάρια για την ευνηδιαστική επίσκεψη. Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα 3 ακριβώς. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Σοφία Γαλάνη με τον Θοδωρή Αξελό, τον ήχο ρύθμιση.
12: Η ώρα είναι 3.
13: Λατό FM στους 103,3.
14: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
15: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
16: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
17: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
18: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
19: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
20: Clash, Rock the Casbah.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Πήρατε μία γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Οδυσσεβά, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβά της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8:45 στην Πλάζα ΕΟΤ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, Βιβλιοπωλείο Άννας Καρτέρη, Βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Θάλασσα presents Stan Live. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου, Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπιλύσεις. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης Ποθενέσχες έτους 2026, χρήση 2025 ξεκινούν στις 3 Αυγούστου και λήγουν στις 3 Νοεμβρίου. Ενημερωθείτε έγκαιρα για τις νέες υποχρεώσεις και αποφύγετε πρόστιμα και κυρώσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας για την έγκαιρη υποβολή της δήλωσής σας. Φοροεπίλυσης Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μεναλάου Παρλαμά 23 και 25. Στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841-02-70-01.
3: Και τώρα. Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσήχος.gr. Τηλέφωνο 28410 24395. Φως και ήχος, 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε πάντα δίπλα σας.

0: FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
8: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
9: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
10: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
11: Λατό FM στους 103,3.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
2: Class, rock the Casbah.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Πήρατε μία γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Οδυσσεβά, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβά της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8:45 στην Πλάζε Ότ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, Βιβλιοπωλείο Άννας Καρτέρη, Βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
7: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
6: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
8: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
6: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
8: Σίκα πώς?
6: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
9: ΣΥΚΑ THERMOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO εθνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
10: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
11: Λατό FM στους 103,3.
12: Πώς να χωρέσεις μέσα σ' όρια και μέτρα. Το κλίμα στρίβεται στο κάγκελο να ανέβει. Ξέρω στα παιδικά σου όνειρα συνέβη.

0: μουσικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενώ το Κύπρο.
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Φιντάς.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: είναι 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Θάλασσα presents Stan Live. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου. Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28 41 0 25 718 και 27 562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

0: Plateau FM. Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
0: Δηλαδή.
1: Μπαξεβγάνης.
2: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβάνης.

Καλησπέρα σε όλους. Τετάρτη σήμερα, η Δευτέρα απομακρύνθηκε, αλλά η Παρασκευή ακόμη μας κρατάει σε αναμονή. Φτάσαμε όμως στα μισά, μη χαίρεστε πολύ. Έχουμε ακόμη δρόμο. Η εβδομάδα μπήκε στη στροφή, κρατηθείτε από τον καφέ ή από ό,τι άλλο σας δίνει κουράγιο και μην κάνετε απότομες κινήσεις. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες δύο ώρες χωρίς προθεσμίες, χωρίς επαγγελματικά μηνύματα και αν είμαστε τυχεροί, χωρίς κάποιον να μας πει θέλω μόνο μια μικρή χάρη. Γιατί οι μικρές χάρες έχουν ένα παράξενο ταλέντο, ξεκινούν με 2 λεπτά και καταλήγουν να καταλαμβάνουν ολόκληρο το απόγευμα. Η Τετάρτη είναι η μέση της εβδομάδας, εκεί που κοιτάς πίσω κουρασμένος και μπροστά με καχυποψία. Δεν μπορείς πλέον να κατηγορείς τη Δευτέρα, αλλά είναι ακόμη νωρίς για να κάνεις σχέδια Παρασκευής. Είναι η μέρα που ανοίγεις την ατζέντα, την κοιτάζεις για λίγο και την κλείνεις ξανά. Δεν χρειάζεται να χαλάσουμε και τη διάθεσή μας, ε. Η απόψινη εκπομπή έχει τίτλο «Από το φως στη νύχτα», 24 τραγούδια, 4 μουσικές διαδρομές και μια Τετάρτη που θα αλλάξει σταδιακά χρώμα. Θα ξεκινήσουμε με ένταση και ηλεκτρισμό, θα ταξιδέψουμε σε ήχους χωρίς σύνορα, θα συναντήσουμε τραγούδια με ιστορία και ψυχή και θα κλείσουμε κινηματογραφικά στην ήσυχη πλευρά της νύχτας. Αυτές είναι οι 4 μουσικές τάσεις της απόψινής μας εκπομπής. Ηλεκτρονική επανεκκίνηση, χωρίς σύνορα, τραγούδια με ιστορία και μια νυχτερινή κινηματογραφική διαδρομή την οποία και πλαισιώνουμε με το καθιερωμένο μας αφιέρωμα στις νέες κινηματογραφικές κυκλοφορίες της εβδομάδας. Ακούς Μανώλη. Αφήστε λοιπόν για λίγο στην άκρη όσα σας κούρασαν σήμερα. Κλείστε τις ειδοποιήσεις, βάλτε στο αθόρυβο τις συνομιλίες της δουλειάς και μην ανοίξετε κανένα μήνυμα που περιέχει τις λέξεις επίγον, υπενθύμηση ή μία τελευταία μικρή αλλαγή. Οι τελευταίες μικρές αλλαγές είναι συνήθως πολλές και δεν είναι ποτέ μικρές. Και για κάποιον ανεξήγητο λόγο δεν είναι ποτέ και οι τελευταίες. Άνοιξε λίγο τα παράθυρα του αυτοκινήτου, αφήστε το ζεστό αεράκι του Αυγούστου να περάσει μέσα και αν βρίσκεστε ήδη κοντά στη θάλασσα, ακόμη καλύτερα. Δεν χρειάζονται πολλά για να αλλάξει η διάθεση. Μια καλή παρέα, ένα δροσερό ποτό, μια αυθόρμητη διαδρομή και το σωστό τραγούδι την κατάλληλη στιγμή. Πάμε να δούμε και τα βασικά της ημέρας. Τετάρτη 26 Αυγούστου σήμερα, η 238η ημέρα του χρόνου. Απομένουν 127 ημέρες μέχρι να αποχαιρετήσουμε το 26. Βέβαια, ας μην βιαζόμαστε, ο Αύγουστος βρίσκεται ακόμη εδώ, λίγο κουρασμένος, σίγουρα ακριβότερος από όσο τον υπολογίζαμε, αλλά ακόμη εδώ. Ήρθε με υποσχέσεις για διακοπές και ατελείωτες καλοκαιρινές βραδιές και τώρα ετοιμάζεται σιγά σιγά να φύγει, αφήνοντάς μας μαυρισμένους, κουρασμένους και με μια τραπεζική εφαρμογή που φοβόμαστε να ανοίξουμε. Ο ήλιος ανέτειλε σήμερα στο Ηράκλειο περίπου στις 6:46 το πρωί, θα δύσει στις 7:55 το βράδυ, η μέρα μικραίνει σιγά σιγά, αλλά το καλοκαίρι δεν έχει πει ακόμη την τελευταία του λέξη. Στο εορτολόγιο της ημέρας, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Αδριανού και Ναταλίας.
δύο ανθρώπων που σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση έμειναν ενωμένοι ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές. Χρόνια πολλά λοιπόν στους Αδριανούς, στις Αδριάνες, στις Ανδριάνες, στις Αντριάνες και στις Ναταλίες. Να είστε γεροί, χαρούμενοι, χαρούμενες και πάντα κοντά σε ανθρώπους που στέκονται δίπλα σας και στα εύκολα και στα δύσκολα. Γιατί στα εύκολα βρίσκουμε παρέα, στα δύσκολα καταλαβαίνεις ποια είναι η παρέα. Καιρό τώρα στο Ηράκλειο έχουμε σήμερα καθαρό και πολύ ζεστό καιρό. Η θερμοκρασία έφτασε περίπου στους 35 με 36 βαθμούς. Αυτή την ώρα βρίσκεται κοντά στους 33. Μέχρι αργά το βράδυ θα υποχωρήσει περίπου στους 27. Οι άνεμοι πνέουν κυρίως από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση περίπου ως τα 3 μποφόρ. Ζέστη χρειάζεται προσοχή, πίνουμε αρκετό νερό, αποφεύγουμε την άσκοπη έκθεση στον ήλιο, φροντίζουμε ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους, τα μικρά παιδιά και τα ζώα. Παράλληλα είμαστε πολύ προσεκτικοί με οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Δεν πετάμε αναμένα τσιγάρα, δεν κάνουμε εργασίες που δημιουργούν σπινθήρες κοντά σε ξερά χόρτα και αφήνουμε ελεύθερη την πρόσβαση στα πυροσβεστικά οχήματα. Γιατί μερικές φορές η καταστροφή δεν ξεκινά από κάτι μεγάλο, ξεκινά από μία μικρή απροσεξία. Η Τετάρτη χαμηλώνει επιτέλους ταχύτητα, το Ηράκλειο ετοιμάζεται για ακόμα μία ζεστή αυγουστιάτικη βραδιά και εμείς ξεκινάμε μία διαδρομή από το φως μέχρι τη νύχτα. Μουσικό κανάλι ακούτε στους 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Την καλησπέρα μας σε όλη την Κρήτη, την καλησπέρα μας σε όλη την Ελλάδα. Και για εσάς που μας ακούτε από την υπόλοιπη Ελλάδα ή το εξωτερικό, το ραντεβού είναι online, μπείτε ζωντανά τώρα στο www.musicokanali.gr ή βρείτε μας σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες. 24 τραγούδια, 4 διαφορετικοί κόσμοι και 2 ώρες τις οποίες η Τετάρτη δεν θα μοιάζει καθόλου με Τετάρτη. Η σημερινή εκπομπή έχει και μια δύσκολη στιγμή. Η Ντόλι Πάρτον έφυγε από τη ζωή στα 80 της χρόνια, μια σπουδαία δημιουργός αλλά και ένας άνθρωπος που έκανε τη γενναιοδωρία κομμάτι της δημόσιας ζωής της. Λίγο μετά τις 7 θα σταθούμε στο Τζολίν ήσυχα σαν ένα μικρό ραδιοφωνικό αποχαιρετισμό. Η εβδομάδα μπήκε στη στροφή, κρατηθείτε, μην κάνετε απότομες κινήσεις, ανεβάστε την ένταση και φύγαμε. It's about.

Αυτή είναι η New Order με το plastic. Το πλαστικό είναι ανθεκτικό, γυαλιστερό και παίρνει εύκολα όποιο σχήμα του δώσεις. Κάπως έτσι είναι και αρκετές δημόσιες εικόνες, μέχρι να γίνει η πρώτη ρογμή και να φανεί από κάτω ο κανονικός άνθρωπος. Συνήθως απροετοίμαστος και χωρίς φίλτρο. Κάτω από την επιφάνεια πάντως υπάρχει η

Σήμερα δεν έχει δωράκια, παιδιά. Αν θέλετε όμως να μας στείλετε την καλησπέρα σας, μπορείτε να το κάνετε μέσω του Facebook, μουσικό κανάλι 105,1 η σελίδα, ή το προσωπικό μου προφίλ Δήμος Κυβωτίδης, λατινικοί χαρακτήρες. Διαφορετικά μπορείτε και μέσω τηλεφώνου στο 2810-360-260. Εκεί είμαστε. Τα σηκώνουμε όλα. Απαντάμε σε όλους. Και δεν χαλάμε χατήρια.

Καλησπέρα, Άννα. Όλα καλά θα πάνε, Άννα. Δεν σε φοβάμαι σένα. Καλησπέρα, Ολυμπία. Καλησπέρα, Μιχάλη. Την καλησπέρα μας στη Χερσόνησο, που μας ακούει φανατικά.

Καλησπέρα και στα παιδιά που δουλεύουν αυτή την ώρα. Πού είναι πάνω στους δρόμους. Προσοχή παιδιά. Και υπομονή. Υπομονή μεγάλη.

Μουσικό κανάλι ακούτε στους 105,1. Η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται, μόνο απλώς αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη, στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα πάμε, παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο... Μαζί μας είναι και τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9. Το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά. Ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο.

0: στους 103,3.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας. Αυτή

0: Όδησε Βαχ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Όδησε Βαχ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8:45 στην Πλάζε Ότ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, Βιβλιοπωλείο Άννας Καρτέρη, Βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγες.
7: Ξεβγάνης.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα?
4: Πολλά ή λίγα?
5: Δηλαδή?
4: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.

Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Το πρώτο μισάωρο πέρασε σαν νεράκι. Και πάμε να αλλάξουμε τελείως ταυτότητα. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, πίσω από το μικρόφωνο Δήμος Κυβωτίδης. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Όλα τα είχαμε σε αυτή τη χώρα. Ο Δούσης μας έλειπε. Ποιος είναι ο Δούσης? Ένας τυπάκος με πλατινέ μαλλί που κάνει μια εκπομπή εικόνες, νομίζω λέγεται, τηλεοπτική. Στον Αλφα ήταν κάποτε, τώρα δεν ξέρω, έχω χάσει τα ίχνη του. Μια εκπομπή για ταξίδια. Ακούστε τι είπε, μάλλον τι έγραψε, ο κύριος Δούσης. Καθισμένος στα υψίπεδα του Κατμαντού, ανάμεσα σε προσευχές βουδιστών, μοναχών, θυμιάματα και καραβάνια γιακ, ένας σύγχρονος διαφωτιστής πήρε τη μεγάλη απόφαση να αφήσει για λίγο την Ιρβάνα των Ιμαλαϊών και να ανοίξει τα μάτια σε μας, στους ηθαγενείς της ψαρούς. Γιατί ως γνωστόν δεν υπάρχει τίποτα πιο αυθεντικά, λαϊκό και αντισυμβατικό από το να κράζεις τη Μύκονο ενώ κάνεις ρεπορτάζ με ντρόουν στο Θιβέτ και ανεβάζεις story από μέρη που ο μέσος Έλληνας βλέπει μόνο στο Discovery. Αφού αποκαλεί πρόβατα επειδή στριμώχνονται στα κουφονίσια ενώ ο ίδιος λέει είναι μάγκας και πάει αλλού. Ναι, αλήθεια, έτσι το γράφει. Βέβαια το αλλού το δικό του δεν είναι η κουρούτα ή η ορεινή ναυπαχτεία που προτείνει στο λαό. Δεν είναι η Εύβοια ούτε κάποιο χωριουδάκι που πας με το χτέλ και γυρνάς με τα πόδια. Το δικό του το αλλού έχει Μαλάια, Σέρπα, θέα στο Έβερες και εισιτήριο που κοστίζει όσο οι διακοπές μια οχταμελούς οικογένειας. Με απλά λόγια, εσείς πηγαίνετε στην Εύβοια ρε πλεμπέι, για να μην έχει ουρά όταν γυρίσει και πάει να πιει το κοκτέιλ του ο Δούσης. Αφού έλυσε λοιπόν το τουριστικό ζήτημα της χώρας, πέρασε και στο στρατηγικό. Το δόγμα απλό ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου. Γεωπολιτική ανάλυση βγαλμένη κατευθείαν από καφενείο της σαν ο Ραχούλας μετά το τρίτο τσίπουρο και δύο πακέτα τσιγάρα. Με χειρουργική αχρήβεια συνδύασε την πακιστανική πυρηνική κεφαλή, την αριστερή παντόφλα στο Σύνταγμα και την τιμή της ξαπλώστρας στην Αστυπάλαια. Μιλάμε για think tank, ε? Όχι αστεία. Και φυσικά ήρθε το απόλυτο highlight. Το δάχτυλο κουνήθηκε προς την ελληνική οικογένεια που δεν είναι έτοιμη να στείλει τα παιδιά της στη φωτιά. Έμας πόνος και υδρότας, πώς το έλεγε ρε παιδιά ο Σάκης, βοηθήστε με, στείλτε ένα μήνυμα, έμα δάκρυα. Τέλος πάντων κάπως έτσι, για όλους τους άλλους βέβαια, γιατί είναι εύκολο να ζητάς θυσίες όταν το δικό σου παιδί δεν ετοιμάζει σακίδιο για το μέτωπο, και ακόμη πιο εύκολο να αναλύεις το αξιόμαχο του στρατού φορώντας φλής επώνυμης μάρκας, κάνοντας live ανταπόκριση από τα Ιμαλάια και πίνοντας βουβαλίσιο γάλα ανάμεσα σε δύο γεωπολιτικές αναλύσεις. Η βαθιά υπαρξιακή κραυγή για τον Αύγουστο που μας χρωστάνε ολοκληρώνεται με τη διατύπωση ότι η χώρα ζει σε μια ψευτοπλούσια νιρβάνα. Το λέει ο άνθρωπος που αναζητά το νόημα της ζωής κάνοντας γιόγκα με σέρπα και πληρώνοντας το ράμινγκ σε χρυσάφι για να ανεβάσει οργισμένο στάτους στο Facebook. Σε ένα πράγμα έχει δίκιο τελικά. Η Νιρβάνα σε αυτή τη χώρα περισσεύει, ειδικά όταν σερβίρεται με πατριωτική σάλτσα, λίγο αλάτι Ιμαλαϊών και πολύ, πάρα πολύ ιντερνετικό σανό. Και
Καβοδόνα μέσα σε μοναχούς, γιακ, ντρόουν και εθνικά κηρύγματα, χάθηκε για άλλη μια φορά η λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αντισυμβατικότητα και στο πανάκριβο lifestyle που παριστάνει τον επαναστάτη. Η επανάσταση, όπως φαίνεται, είναι πάντα πιο εύκολη όταν την κάνεις από τα Ιμαλάια. Με θέα, με wifi και με τους άλλους να πληρώνουν πάντα το κόστος. Πάντα έτσι γινόταν, παιδιά.

0: μουσικό κανάλι Αγούτε 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατο FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλείων του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Λυκανασό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο.
1: Y me pintaba las manos y la cara de azul.
0: Μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μύρων. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τον δρόμο. Τα είπαμε, παιδιά. Άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Θάλασσα presents Stan Live. Ψέματα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου. Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
0: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
3: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκτός από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικού Δούρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη. Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβγάνης.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
9: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσήχος.gr. Τηλέφωνο 28410 24395. Φως και ήχος, 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε πάντα δίπλα σας.
8: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Pangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

0: FM στους 103,3.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άνοιξε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
3: Το έχεις.
2: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
4: Σίκα Θερμοκούτ!
1: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
6: Θάλασσα presents Stan Live. Ψέματα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου, θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
8: Στίγμα, η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά κανείς είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
5: Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Δισεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.45 στην Πλάζε Ότ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, Βιβλιοπωλείο Άννας Καρτέρη, Βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
8: Λατό FM στους 103,3.

καινούργιο τραγούδι. Ένα διδακτικό τραγουδάκι. Αφιερωμένο σε εκείνους τους ανθρώπους που πολλά είπαν και λίγα έκαναν στη ζωή τους. Τα λόγια τα μεγάλα που έχω πει.

0: είναι 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Γιάννη,
6: έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
5: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Κάθε Τετάρτη βράδυ από τις 10 έως και τα μεσάνυχτα. Late Night με τον Νταλιέρο. Μουσικές επιλογές και σχόλια για τους λάτρες της νύχτας. Εδώ στο Λατό FM 103.

ήταν το Dibbles, που γράφτηκε και ηχογραφήθηκε το 1956 από τον John Lee Hooker. Ο Hooker, ένας από τους σημαντικότερους εκφρασές του Delta Blues, που μεταφέρθηκε στο Detroit. Εμείς όμως εδώ το ακούσαμε από τους Can't Hit, σχηματισμένοι το 1965 στο Los Angeles, ένα συγκρότημα που επανέφερε το ενδιαφέρον για το παραδοσιακό blues στα τέλη της δεκαετίας του 60. Το ντεμπούτο τους άλμπουμ Can't Hit το 1967 και το Boogie with a Can't Hit το 1968 καθιέρωσαν το boogie ήχο που έκαναν μετά. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Γιάννης Γιαλινάς και συντονισμένη συχνότητα Λατός 100,3, Τετάρτη βράδυ, 4 Μαρτίου του 2026, λίγο μετά τις 10, και για απόψε θα έχουμε blues, soul και rhythm blues μουσικές για 2 ολόκληρες ώρες. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί αυτό είναι το Late Night με τον Ταλιέρο.

δημογραφήθηκε το 1957 στη Λουζιάννα. Ήταν το Suzy Q. Ο Dale Hawkins έγραψε το τραγούδι για τη Susan Lewis, κόρη γνωστού ραδιοφωνικού παραγωγού τότε. Τότε η ραδιοφωνική παραγωγή, η ραδιοφωνική DJ παίζαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη μουσική βιομηχανία. Κυκλοφόρησε από τη Jazz Records. Αν και δεν είχε μεγάλη δισκογραφική επιτυχία ο καλλιτέχνης, ο Ντέιλ, πέρα από αυτό το single ουσιαστικά, το κομμάτι έμεινε διαχρονικό γιατί πραγματικά είναι ένα υπέροχο, φανταστικό κομμάτι. Για τα σχόλια αλλά και τις παρατηρήσεις σας, όπως και τα μηνύματά σας, μπορείτε να στέλνετε στο Facebook, στο group της εκπομπής Late Night με τον Νταλιέρο, καθώς και στις σελίδες Γιάννης Νταλιέρος Γιαννινάς σε Facebook αλλά και σε Instagram.

αυτός ήταν ο Howling Wolf από τις πιο εμβληματικές μορφές του Chicago Blues και μας τραγούσε το κομμάτι που μπήκε στο Blues Hall of Fame και δεν είναι άλλο φυσικά από το Smokestack Lightning με άλμπουμ όπως το Morning in the Moonlight του 1959 και Howling Wolf του 62 γνωστό και ως Rocking Chair Album, είναι αυτό με το υπέροχο εξώφυλλο που έχει τη Rocking Chair απ' έξω, την κουνιστή καρέκλα, άφησε τη δική του ιστορία στην blues σκηνή. Ναι, είναι ένας τεράστιος καλλιτέχνης, ήταν ένας τεράστιος καλλιτέχνης. www.fm.gr και μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Είμαι ο Γιάννης Γελινάς εδώ στο ραδιόφωνο του Λατό στους 103,3 κάθε Τετάρτη λίγο μετά τις 10 με την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο.

Come On Home από τον Eddie Boyd, πιανίστα του Memphis από το η δεκαετία του 50 κιόλας, και του Σικάγου φυσικά, όχι απλά του Memphis. Ηχογράφησε το κομμάτι στις αρχές της δεκαετίας του 60. Είχε ήδη γνωρίσει μεγάλη επιτυχία με το Five Long Years το 1952. Είμαι ο Γιάννης Γελνάς, εδώ στο ραδιόφωνο του Λατός 103,3. Βάλτε το ποτό σας, το whisky σας, καθίστε αναπαυτικά, γιατί για απόψε έχουμε 2 ώρες γεμάτες blues, soul και R&B ρυθμούς.

ήταν οι Yardbirds με τον εκπληκτικό Eric Clapton και το Got to Harry, που ηχογραφήθηκε το 1964 και κυκλοφόρησε ως B-side του Good Morning Little Schoolgirl. Ο Eric Clapton ήταν τότε μόλις 19 ετών, γεννηθεί στο 1945. Αργότερα κυκλοφόρησε τα εμβληματικά άλμπουμ που όλοι γνωρίζουμε, Layla and the Other Sorted Love Songs, το 70 με τους Derek and the Dominos, και το solo 461 Ocean Boulevard το 1974. Από την άλλη, οι Yardbirds γεννούσαν μεγάλους κιθαρίστες όπως τον Jeff Beck και τον Jimmy Page. Συνεχίζουμε με πάρα πολύ μαύρη μουσική για απόψε.

One bourbon, one scotch, one beer. Από το μεγάλο του είδους John Lee Hooker, ηχογραφημένο αρχικά το 1953 με τον τίτλο One Scotch, One Bourbon, One Beer. Ήταν η σειρά διαφορετική των ποτών, θα έλεγα. Ο Hooker ηχογράφησε δεκάδες singles στη δεκαετία του 50, ενώ η καριέρα του αναβίωσε πολύ δυναμικά τη δεκαετία του 80, 30 χρόνια μετά, με συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως ο τεράστιος Κάρλος Σαντάνα. www.fm.gr μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε ή από τους 103,3 από το αναλογικό σας ραδιόφωνο.

Εδώ ακούσαμε τον Lightning Hopkins να μας λέει το Mojo Hunt του 1960. Ο Lightning Hopkins υπήρξε από τους πιο αυθεντικούς Texas Bluesman της εποχής. Ενδεικτικά άλμπουμ του ήταν το Lightning Hopkins του 1959 και Going Away του 1963. Και πάμε όμως να δούμε τι έχουν παρακάτω.

T-Bone Walker και Papa and Salty, που κυκλοφόρησε στα τέλη της δεκαετίας του 50. Πρωτοπόρος της ηλεκτρικής blues κιθάρας, το άλμπουμ T-Bone Blues του 1959 θεωρείται θεμέλιο του electric blues. Πάρα πολύ μαύρη μουσική για απόψε, soul blues, rhythm and blues. Πάμε στα σποτάκια μας και συνεχίζουμε αμέσως μετά.

0: στους 103,3. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον. Clash, Rock the Casbah.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Πήρατε μία γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Οδυσσεβά, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβά της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8:45 στην Πλάζε Ότ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, Βιβλιοπωλείο Άνας Καρτέρη, Βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Λατό FM στους 103,3.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Και κάπως έτσι περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Late Night με τον Ταλιέρο, εδώ στο ραδιόφωνο του Λατός 103,3. Blues, soul και rhythm blues για απόψε λοιπόν. Και πάμε να δούμε τι έχουμε για τη συνέχεια. Έχουμε εκπληκτικά πράγματα, μουσικές φοβερές από τις δεκαετίες 50 και 60 κυρίως. Και πάμε να δούμε.

Ain't Going No Home, ηχογραφημένο το 1956 στη Νέα Ορλεάνη από τον Clarence Frogman Henry. Το ιδιαίτερο φαλσέτο και η βατραχίσια φωνή του, έτσι του χάρισαν και τον παρατσούκλι Frogman, το τραγούδι μπήκε στο top 10 των R&B charts και τον καθιέρωσε ένα από τους πιο χαρισματικούς εκπροσώπους του New Orleans R&B. Και όχι αδίκως φυσικά, και συνεχίζουμε με μία μορφή. We

Ναι, ήταν ο μεγάλος Ray Charles με το θρηλυκό I Got a Woman του 1954, βασισμένο στο gospel It Must Be Jesus, και θεωρείται από πολλούς ως το πρώτο καθαρόιμο soul τραγούδι. Ο Ray Charles έκανε έναν συνδυασμό gospel αρμονίας με κοσμικό στίχο, ανοίγοντας έτσι ένα νέο δρόμο της εποχής και της soul μουσικής. Ναι, αυτός ήταν ο μεγάλος Ray Charles, ο τεράστιος Ray Charles, με τόσα πράγματα που μας έχει χαρίσει, τόσες μουσικές υπέροχες. Και εδώ να διαβάσω ένα μήνυμα που μου ήρθε πολύ ωραίο. Ο κύριος Σπύρος, ετών 67 από το Ηράκλειο, μου γράφει: «Καιρό είχα να ακούσω τόσο ωραία μουσική στο ραδιόφωνο». Κύριε Σπύρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα σας λόγια. Είμαστε εδώ για σας να ακούσουμε απόψε soul, blues και rhythm and blues μουσικές.

Calling on my darling από τον κύριο Albert King, ηχογραφημένο το 1966 για τη Stax Records, για αυτή την τεράστια δισκογραφική της εποχής τότε. Ο Albert King, με τη χαρακτηριστική ανάποδη κιθάρα του, υπήρξε ένας από τους Three Kings των Blues. Δύο χρόνια αργότερα θα κυκλοφορήσει το εμβληματικό Born Under a Bad Sign το 1967, δίσκο σταθμό για τα Electric Blues. Είμαι ο Γιάννης Γελινάς, εδώ στο ραδιόφωνο του Λατός 103,3, με την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο, κάθε Τετάρτη λίγο μετά τις 10.

Ma Babe από το 1955, ο Little Walter έφερε τη φυσαρμόνικα στο προσκήνιο με ηλεκτρικό ήχο πλέον, γραμμένο από τον Willie Dixon, έγινε νούμερο 1 στα R&B charts τότε. Πρώην μέλο της μπάντας του Muddy Waters, ο Walter θεωρείται ο πιο σημαντικός blues harmonica player όλων των εποχών. Πραγματικά ήταν ένας φοβερά ταλαντούχος στη φυσαρμόνικα. Τον απολαύσαμε εδώ στο υπέροχο κομμάτι και συνεχίζουμε.

κυκλοφόρησε το 1964 από την Chess Records, ξανά να είναι μία από τις μεγάλες εταιρείες γραφιές τότε στη soul και blues σκηνή, και έφτασε στο top 20 των pop charts. Μιλάμε για το Selfish One της Jackie Rose που μόλις ακούσαμε. Η Jackie Rose ήταν μόλις 16 ετών, γεννηθεί στο 1946, όταν αγχωγράφησε το τραγούδι. Ένα πραγματικό διαμάντι της Chicago soul σκηνής, και με αυτό το κομμάτι μπαίνουμε λίγο σε πιο soul νερά και απόψε στην εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο εδώ στο ραδιόφωνο του Λατό σε 103,3.

Respect, και δεν ήταν άλλη από την φοβερή, φανταστική, μοναδική Aretha Franklin. Αρχικά το κομμάτι είχε ηχογραφηθεί από τον Otis Redding το 1965 για τη Vault Records, αλλά η Aretha ήταν αυτή που μετέδωσε το τραγούδι σε ύμνο, σε ένα πραγματικό ύμνο. Η Queen of Soul, όπως την αποκαλούν, το συμπεράλαβε στο άλμπουμ My Never Loved a Man The Way I Loved You. Ακούστε εδώ ένα τίτλο έτσι, δηλαδή, το 1967. Το κομμάτι έγινε νούμερο ένα και σύμβολο του κινήματος για τα δικαιώματα των γυναικών. Respect λοιπόν, και συνεχίζουμε.

ήταν ο Wilson Pickett με το In the Midnight Hour που ηχογραφήθηκε το 1965 στα στούντιο της Stax Records στο Memphis με παραγωγό τον Jerry Wexler, έναν φοβερό παραγωγό της εποχής. Έγινε η πρώτη μεγάλη επιτυχία του, Wilson Pickett, και καθιέρωσε τον σκληρό αυτό ήχο που έχει, σκληρό αλλά και ρυθμικό, της Southern Soul. www.fm.gr, μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, και για σήμερα έχουμε μπόλικη blues, soul και rhythm and blues μουσική.

Ιρκ Τάρνερ υπήρξε καθοριστική μορφή του rhythm and blues τη δεκαετία του 50. Πριν και μετά τη συνεργασία του με τη Τίνα Τάρνερ, αυτή τη μεγάλη καλλιτέχνηδα, ηχογράφησε δεκάδες single. Το Get It Over, Babe, που ακούσαμε, δείχνει τη ρυθμική πλευρά της mid-60s R&B παραγωγής του. Είναι ένας μεγάλος καλλιτέχνης, έκανε τρομερά πράγματα και με τη Τίνα Τάρνερ. Και πριν μπούμε στα σποτάκια μας, έχουμε Made in Water, Made in the Water, από τον Ramsey Lewis Trio, σε μια jazz διασκευή, πιο jazz ας πούμε, soul είναι, αλλά πιο jazz ρυθμό. Η ζωντανή ηχογράφηση του 66 μπήκε στο album Made in the Water και έγινε hit από εκεί που δεν, πραγματικά εκεί που δεν το περίμεναν.

0: 100 FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Και κάπως έτσι έφυγε η πρώτη ώρα εδώ σε ραδιοφόνο του Λατό σε 103,3 και την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο. Το ρολόι μας δείχνει 23 και 1 πρώτο λεπτό. Ναι, περνάει η ώρα με υπέροχες μουσικές απόψε, blues, soul, rhythm and blues, αριστουργήματα πραγματικά, αυθεντικά πράγματα, αυθεντικές μουσικές, και ελπίζω να απολαμβάνετε αυτή η βραδιά έτσι όπως αξίζει, με ένα ωραίο ποτό, με χαμηλό φωτισμό. Για πάμε.

Hip Hop Care, που ηχογραφήθηκε το 1967 και έδωσε τίτλο στο ομώνυμο άλμπουμ της ίδιας χρονιάς των Booker T and the MGs, που ήταν η house band της Stax Records στο Memphis, πίσω από δεκάδες πραγματικά soul επιτυχίες, με τον Booker T. Jones στο Hammond Organ, αυτό το όργανο που τους καθιέρωσε, δημιουργώντας ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους instrumental ήχους της δεκαετίας του 60, όπως το φοβερό τραγούδι Green Onions. Και ναι, είμαι ο Γιάννης Γεννάς εδώ στο ραδιόφωνο του Λατό, στο 103,3.

αυτό απολαύσαμε άλλον ένα μεγάλο του είδους. Ήταν ο J.J. Cale με το I Got The Same Old Blues που κυκλοφόρησε το 1974 στο άλμπουμ Okie. Ο J.J. Cale από την Οκλαχώμα υπήρξε, θα πούμε, αρχιτέκτονας, ναι, γιατί αυτό ήταν του Laid Back Tesla Sound. Το τραγούδι όμως έγινε ευρύτερα γνωστό και από τη διασκευή του Eric Clapton το 1978 μετά. Ο Cale πραγματικά όμως ήταν πάντα χαμηλών, τόσο χαμηλών τόνων καλλιτέχνης, αλλά πόσα πράγματα μας χάρισε, έτσι, πραγματικά χαμηλών τόνων, δηλαδή δεν τον έβλεπε σχεδόν πουθενά, απλά μιλούσε με τη μουσική του. www.fm.gr και μας ακούτε όπου μα όπου και αν βρίσκεστε.

careful with a fool. Μα πόσο δίκιο έχει εδώ ο Johnny Winter. Πραγματικά πρέπει να προσέχουμε τους fool, για να πω την ελληνική λέξη. Texas Blues με ταχύτητα και ένταση σε ένα κομμάτι που είχε προηχογραφήσει ο μεγάλος BB King τη δεκαετία του 50. Είμαι ο Γιάννης Γελινάς εδώ στο ραδιόφωνο του Λατώου σε 103,3 με την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο, με πάρα πολύ blues, soul και rhythm.

Και αυτός ήταν ένας από τους μεγαλύτερους slide κιθαρίστες. Earl Hooker με το ορχιστρικό κομμάτι Blue Guitar. Ο Hooker γεννημένος το 1929 στο Mississippi και ξάδερφος του John Lee Hooker, ναι, από εκεί, θεωρείται ένας από τους πιο τεχνικά καταρτισμένους κιθαρίστες του Chicago Blues. Το Blue Guitar ηχογραφήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 50, περίοδο κατά την οποία συνεργαζόταν με δύο τεράστιες εταιρείες, την Chief και την Age. www.fm.gr, και θα ακούσετε πάρα μα πάρα πολύ μαύρη μουσική.

standing here. Και εδώ στους δρόμους του West Side Chicago Blues, ο Otis Rush με το συγκλονιστικό So Many Roads, So Many Trains, ηχογραφημένο του 1960 για την Copra Records, το κομμάτι έγινε από τα πιο χαρακτηριστικά slow blues της εποχής. Ο Rush, γεννημένος το 1934 στο Mississippi, έφερε στο Chicago ένα πιο σκοτεινό ήχο. Η επιρροή του σε κιθαρίστες είναι εμφανής, όπως ο Eric Clapton και ο Peter Green. Ναι, ήταν τεράστια επιρροή του. Και αν παρατηρήσατε στο δεύτερο κομμάτι, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, και όπως η νύχτα περνάει, χαλαρώσαμε τους ρυθμούς, έτσι θα κινηθούμε σε blues, soul και rhythm and blues ρυθμούς. Ναι, είμαι ο Γιάννης Γελινάς, εδώ στο ραδιόφωνο του Λατός, 103,3.

Και από τις αρχές της δεκαετίας του 60 ακούσαμε τον Buddy Guy με το 10 Years Ago από την Chess Records ξανά, εταιρεία σταθμό για τη Chicago Blues. Είδατε ότι μέσα στη μία ώρα και κάτι που παίζουμε τα κομμάτια, πόσες φορές έχει αναφερθεί αυτή η εταιρεία, πραγματικά μεγάλη εταιρεία όπως η Atlantic Records και αυτή. Γεννημένος το 36 στη Λουιζιάννα, συνδύασε παραδοσιακό blues αλλά με κάποια ένταση παραπάνω που άνοιξε στον δρόμο της blues rock. Και ακούστε εδώ τι σας έχω.

0: δεν ήταν άλλος φυσικά από τον θρύλο που έφερε το blues στο παγκόσμιο προσκήνιο. B.B. King με το εμβληματικό The Thrill Is Gone, που ηχογραφήθηκε το 1969 και κυκλοφόρησε το 1970 μέσα από το άλμπουμ Completely Well. Με τη χαρακτηριστική του κιθάρα Lucille, ο B.B. King πέτυχε μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες στην ιστορία της blues, του blues, κερδίζοντας και έτσι βραβείο Grammy. Γεννημένος το 1925 στο Mississippi, άφησε πίσω του μία τεράστια δισκογραφία με πάνω από 40 στούντιο άλμπουμς.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
5: Λατό FM στους 103,3.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Και έτσι περάσαμε στο τελευταίο μας ημίωρο εδώ στο ραδιόφωνο του Λατό με την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο, που απόψε ταξιδεύουμε από το Mississippi στο Chicago, στο Detroit, ακούγοντας blues, soul και rhythm blues μουσική. Ναι, ήταν μια πανέμορφη βραδιά. Έχουμε ακόμα μισή ώρα με έτσι χαλαρούς ρυθμούς, όμορφους. Soul, blues, rhythm and blues. Για πάμε να ακούσουμε.

αυτή ήταν η σπουδαία Etta James και το τραγούδι που άφησε ιστορία. I'd Rather Go Blind, ηχογραφημένο το 1967, κυκλοφόρησε το 68 μέσα από το άλμπουμ Tell Mama. Το τραγούδι γράφτηκε από τον Billy Foster μαζί με την ίδια την Etta James, με τη χαρακτηριστική γεμάτη ραγίσματα φωνή της. Γεννημένη το 38 στο Los Angeles, κατάφερε να μετατρέψει μια μπαλάντα σε πραγματικά διαχρονικό ύμνο της soul blues σκηνής. Και εδώ ο φίλος μας ο Κώστας, εδώ από τον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, μου λέει: Γιάννη, έχω πιει ήδη 2 whisky. Καλά το κάνεις φίλε Κώστα, έτσι μπορείς να απολαύσεις αυτή τη βραδιά με αυτές τις μουσικές. Είμαστε εδώ όμως γιατί έχουμε και συνέχεια.

εδώ η βασίλισσα των blues, Diana Washington, μας είπε «I'll drown in my tears». Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 1952 από τη Mercury Records και αμέσως έγινε μεγάλη επιτυχία στα R&B charts. Γεννημένη το 1924 στην Αλαμπάμα, υπήρξε μία από τις σημαντικότερες φωνές που κατάφερε να γεφυρώσει την gospel με την blues. Στη δισκογραφία της ξεχώρισε το φοβερό What a Difference a Day Makes του 1959, όπου και την καθιέρωσε στο ευρύτερο κοινό. Είμαι ο Γιάννης Γιαννινάς εδώ, στο ραδιόφωνο του Λατός 103,3, με την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο, κάθε Τετάρτη λίγο μετά τις 10.

Και από τη δεκαετία του 50 περνάμε στα μέσα των 70s με τη Southern Soul ερμηνεία της Dorothy Moore στο Misty Blue. Η ηχογράφηση έγινε το 1975 στο Muscle Shoals της Αλαμπάμα και κυκλοφόρησε το 1976 στο άλμπουμ Misty Blue, φτάνοντας στο νούμερο 1 του R&B Charts. www.fm.gr, και θα ακούσετε πάρα πολύ soul, blues και R&B μουσική.

dancing through the night.

It's raining all over the world.

Φέντον μας αφηγείται μια βροχερή νύχτα κάπου στην Τζόρτζια. Rainy Night in Georgia, ηχογραφημένο το 1969 και κυκλοφόρησε το 1970 στο άλμπουμ Brooke Benton Today. Το τραγούδι γράφηκε από τον Tony Joe White, από τον άλλο μεγάλο καλλιτέχνη, και η βαθιά φωνή του Benton απλά το απογείωσε.

Memphis Soul εδώ, μέσα από τη φωνή της Laura Lee και το δυναμικό Dirty Man του 1971 από τη Chess Records. Βλέπετε ξανά Chess Records, και περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Love More Than a Pride. www.fm.gr, και από μένουν 3 διαμάντια ακόμα να ακούσουν.

ήταν ο Elmore James με το κλασικό The Sun is Shining, με πρώτη ηχογράφηση το 1957 για την Chief Records. Γεννημένος το 1918 στο Mississippi, καθιέρωσε ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους slide ήχους στην ιστορία της blues. Ναι, με την κιθάρα του κάνει μαγικά. Ναι, από εδώ από τον ήλιο όλους το, όπως λέγει το κομμάτι The Sun is Shining, Άγιο Νικόλαο. Και από το ραδιόφωνο του Λατό, στους 103,3, είμαι ο Γιάννης Γεννάτης με το κουμπί Late Night με τον Ταλιέρο.

ήταν ο πιανίστας θρύλος. Memphis Slim με το Gambler's Blues που ηχογραφήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 50. Και ο Memphis Slim, γεννημένος το 15 στο Tennessee, υπήρξε βασική μορφή του Chicago Blues από τη δεκαετία του 40. Το Gambler Blues ήταν ένα εξαιρετικό κομμάτι της εποχής και κάπου εδώ η μουσική μας νύχτα φτάνει στο τέλος της. Είμαι ο Γιάννης Γελινάς με την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο, μόνο εδώ στο ραδιόφωνο του Λατός 103,3 από τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Μοιραστήκαμε δύο ώρες γεμάτες μαύρη μουσική, blues, soul, rhythm blues, ρυθμοί που δεν αφήνουν κανένα μα κανένα κορμί πραγματικά να ησυχάσει. Και κλείνουμε με έναν ύμνο του Chicago Blues, Muddy Waters και το ακαταμάχητο Money's Boy. Η αρχική ηχογράφηση έγινε το 1955 ως απάντηση στο I'm a Man του Bob Diddley, ενώ η πιο γνωστή εκδοχή κυκλοφόρησε το 1977 στο άλμπουμ Heart Again σε παραγωγή του Johnny Winter. Ο Muddy Waters, γεννημένος το 1913 στο Mississippi, θεωρείται ο πατέρας του Chicago Electric Blues, αφήνοντας τεράστια δισκογραφική παρακαταθήκη. Καλή συνέχεια και καλό ξημέρωμα.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Οδυσσεβά, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβά της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8:45 στην Πλάζα ΕΟΤ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, Βιβλιοπωλείο Άννας Καρτέρη, Βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο Come Together.

0: FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέμα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνείτε, βασιζόμενοι στην προεδρία.

Καλημέρα, καλημέρα. 23 Αυγούστου σήμερα, πρώτη τελευταία Κυριακή του μήνα, και εμείς στην τελευταία διαδρομή πριν τον τερματισμό του μηνός. Και τι μας ενημερώνει το ημερολόγιο? Η σημερινή ημέρα είναι η μέρα δράσης για την Παλαιστίνη.

23 Αυγούστου, Ευρωπαϊκή ημέρα μνήμης για τα θύματα του σταλινισμού και του ναζισμού. Αυτό πληροφορούμεθα από το ημερολόγιο. Και ξεκινήσαμε με εικόνες της μεγάλης οθόνης. Μάικλ Νάιμαν. Η καρδιά ρωτάει πρώτα για την δική της ευχαρίστηση. Έτσι επιγράφεται όλος ο δίσκος και το κομμάτι λέγεται «Η υπόσχεση».

ωραία μουσική που γράφτηκε για την ταινία Μαθήματα Πιάνο, όπου η ιστορία και οι συμβολισμοί πίσω από το κομμάτι επικεντρώνονται σε τρεις βασικούς άξονες. Στη λογοτεχνική προέλευση του τίτλου, το ποίημα το οποίο δανείστηκε τον τίτλο περιγράφει την ιεραρχία των αναγκών της ανθρώπινης καρδιάς και ο τίτλος αντικατοπτρίζει απόλυτα την ψυχοσύνθεση της πρωταγωνίστριας. Αν είδατε το έργο, η Άτα, η οποία εκδικεί το δικαίωμα στην ευτυχία και στο πάθος σε ένα σκληρό κόσμο, διότι αυτή δεν μπορεί να μιλήσει.

Μουσικές άτακτα βαρμένες. Μια ραδιοφωνική κυριακάτικη ραδιοφωνική παρέα που ξεκινάει στις 10 και φτάνει μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Εδώ από το ΛΑΤΟ FM σε 103,3 μεγακύκλους, τον Λασίθι, την Ανατολική Κρήτη, τον Άγιο Νικόλαο. Με τον κύριο Όσκαρ, ο οποίος ακούγει τη φωνή του ανάμεσα στα τραγούδια και πολλές φορές πάνω στα τραγούδια, ο οποίος διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Υπάρχουν κάποιοι πλεονάσμοι, αλλά στην ταχύτητα του προφορικού λόγου

Κονίδια, στολίδια και φλάς στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιερά Πέτρας Αγίου Νικολάου στην Ιερά Πέτρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.

κάνουμε στην αρχή αυτής της παρέας. Έχουμε μια ματιά στο καιρό. Μας καθησυχάζουν οι μετεωρολόγοι. Για κάποια συνέφα λέει το πρωί. Για το μεσημέρι και ύστερα όλα πάνε καλά. Γύρω στους 29 βαθμούς θερμοκρασία. Αν και εγώ νιώθω ότι είναι περισσότερο. Money, money, money, money, money, money, money, money, money.

0: in America.
1: Πάρα μπαίνουμε στη μεγάλη οθόνη και στη μουσική που γράφτηκε για ταινίες. Εδώ έχουμε το West Side Story, ένα θρηλικό musical του 1957, που μεταφέρει την γνωστή ιστορία του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας, φυσικά διαχρονικά μέσα στην Νέα Υόρκη τη δεκαετία του 50. Το έργο ξεκίνησε να το γράφει ο συγγραφέας Άρθουρ Λόρενς και τη μουσική ο κύριος Λέοναρντ Μπερνστάιν. Η πλοκή διαπραγματίζεται στο Upper West Side του Μανχάταν, όπου ο ανταγωνισμός των συμμοριών μεταφέρθηκε και στους ντόπιους κατοίκους της περιοχής.

0: America.
1: You forget I'm in America.

κλείσουμε το πρώτο ημίωρο με μια από τις πιο εμβληματικές μπαλάντες όλων των εποχών. Δημιουργεί οι Rolling Stones.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Λατό FM στους
0: 103,3. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μπήκαμε λοιπόν στην δεύτερη ενότητα, στο δεύτερο ημίωρο, αλλάζοντας μουσικά, έχω χρώματα.

Να στείλουμε μια καλημέρα όπου φτάνει η φωνή μας. Είναι η μουσική σαν τα καταγορμένες, μια ραδιοφωνική παρέα που συναντιέται κάθε Κυριακή στις 10 το πρωί στο Ρατό FM της Ανατολικής Κρήτης. Είναι ο κύριος Όσκαρ στα λόγια και στην επιλογή της μουσικής, στη ρύθμιση του ήχου και στο τηλεφωνικό κέντρο 2841 025 010. Μαζί έως τη μία.

βιομηχανία της Κρήτης που διευθύνουν δύο αδέρφια, επεκτείνεται συνέχεια στο εξωτερικό και διαβάζουμε ότι η 8η χώρα όπου κάνει επενδύσεις, καινούριο εργοστάσιο, είναι το Μαρόκο.

όπως και μια άλλη είδηση που είδα το πρωί, ότι τρία νεαρά παιδιά, αγόρια κορίτσια, από την Κρήτη με τα όργανα τους, με το λαούτο, άνοιξαν τις πόρτες του Berklee College της Βοστόνης με υποτροφία. Ξέρουμε να αφήνουμε τα παιδιά μας να φεύγουν έξω. Δεν ξέρουμε να τους δώσουμε τα ερεθίσματα να επιστρέψουν.

και κάτι που δεν μας εξέπληξε. Η κριτική φιλοξενία δεν είναι ένα καλός όρισμα, είναι ταυτότητα. Είναι στάση ζωής, σεβασμός στον άνθρωπο. Είναι ιδέα που γίνεται καθημερινότητα και ευθύνη. Αυτά λέει στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων η κυρία Έλενα Κωστάκη, ανοίγοντας την πόρτα του σπιτιού της Κρέταν Γκέα. Αυτά στα Χανιά γίνονται. Και πίσω από την πόρτα κρύβεται μια διαφορετική ιδέα για το τι μπορεί να σημαίνει τουρισμός. Τι σημαίνει όρθο? Ότι οι πελάτες φοράν την ποδιά τους, βάζουν τα γάντια τους αν θέλετε, και βγαίνουν έξω στον κήπο να μαζέψουν μόνοι τους ό,τι επιθυμούν για να φάνε. Κόβουν βότανα, αρωματικά φυτά, μαζεύουν λαχανικά, ζυμώνουν, ανάβουν την ανοιχτή φωτιά και ύστερα κάθονται γύρω από το τραπέζι. Έτσι ο τουρίστας πάβει για λίγες ώρες να είναι τουρίστας. Δεν παρακολουθεί μια επίδειξη κριτικής κουζίνας, γίνεται μέρος της κουζίνας.

λοιπόν την Πέμπτη που μας πέρασε, είχα γενέθλια. 20 Αυγούστου 1949, ο Νικόλας Άσημος, αυτός ο Έλληνας αντισυμπατικός τραγουδιοποιός, γεννήθηκε και ένα δικό του τραγούδι.

Εδώ είμαστε, μια ραδιοφωνική παρέα, γεμάτη μουσική, καλή διάθεση, χρηστικές πληροφορίες και σχόλια για ό,τι γίνεται γύρω μας. Ό,τι ακριβώς κάνει μια παρέα.

ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1994 με ερμηνευτή τον Δημήτρη Μητροπάνο, ακούμε τη φωνή του σε μουσική του Μάριο Τόκα και στίχους του Φίλ που γράψα. Το θέμα και η στίχη είναι το χαμένο καλοκαίρι. Η στίχη μου λένε για μια αγάπη που χάθηκε προώρα και ο Αύγουστος συμβολίζει τις υποσχέσεις και τις στιγμές που έμειναν ανεκπλήρωτες. Έρχεται βέβαια και η μελαγχολία του Σεπτέμβρη.

μετά από μια χριστουγεννιάτικη, ας το πούμε, ερμηνεία το παιδί με το ταμπούρλο. Είναι αναμόσχος, μας τραγουδάει ένα άλλο ταμ-ταμ του Γιώργου Χατζηνάσιου.

Αυλαία της πρώτης ώρας. Έρχεται η αναγγελία της ώρας. Κάποια διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουν οι μουσικές άτακτα μπλεμμένες.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές. Με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωση καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
4: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

δεύτερο ημίωρο της παρέας μας και ξεκινήσαμε ένα τραγούδι που έχει την επαιτειό του, αλλά όχι σήμερα, αύριο 24 Αυγούστου 1975 οι Queen αρχίζουν τις ηχογραφήσεις του Bohemian Rhapsody σε ένα στούντιο της Ουαλίας.

0: εδώ είμαστε.
1: Έχουμε στη διάθεση σας το τηλεφωνό μας, το τηλεφωνικό κέντρο 2841-025-010. Έχουμε Viber, Oscar Radio, πληκτρολογείτε. Έχουμε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, Oscar. Έχουμε και τον Ανδριάνο Τσελεντάνο σε μια εξομολόγηση.

Τζόλι Χούκερ, Αμερικανός τραγουδιστής και κιθαρίστας, από τους σημαντικότερους του ηλεκτρονικού blues, του ηλεκτρικού συγγνώμη blues, με ένα έργο που επηρέασε πολλούς γνωστούς καλλιτέχνες και μουσικά σχήματα, όπως τους Animals, Rolling Stones.

άλλη έχουμε από το μουσικό ημερολόγιο. Σαν τη Δευτέρα που μας πέρασε, 17 Αυγούστου 1964, οι Kings κυκλοφορούν αυτό το τραγούδι. You really got me. You got me so I don't know what I'm doing now. Yeah, you really got me now.

ένα συγκλονιστικό γαλλικό τραγούδι. Το γνωρίσαμε με τον Σαλ Λαμπούρ. Το ακούμε μεταφρασμένο στα ισπανικά και προσαρμοσμένο σε ένα μοναδικό στυλ της Ισπανίδας ερμηνεύτριας Μπούικα.

νοσταλγία. Για τα νεανικά φτωχικά αλλά και γεμάτη τέχνη και έρωτα χρόνια των καλλιτεχνών στην Μονμάρτη του Παρισιού.

και ένα τραγούδι που γράφτηκε σαν μια κραυγή, γιατί είναι μια αφορμή των πολέμων των 6 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ και τα αραβικά κράτη. Αν έχετε διαβάσει, οι νεότεροι και οι παλιότεροι θυμούνται τον πόλεμο των 6 ημερών. Από εκεί λοιπόν εμπνεύστηκε ο Σαλβαδόρ Ανταμό το τραγούδι. Είναι ένα αντιπολεμικό ειρηνιστικό τραγούδι που εκφράζει τον πόνο για τα θύματα και την ελπίδα, επαναλαμβάνοντας τη φράση «Ινσαλά, αν θέλει ο Θεός».

0: FM στους 103,3.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.45 στην Πλάζε ΟΤ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, Βιβλιοπωλείο Άννας Καρτέρη, Βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
4: Λατό FM στους 103,3.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Τέταρτο ημίωρο της παρέας μας. Και ένα αγαπημένο παραδοσιακό τραγούδι.
6: Μεν
5: εξέδες και ζουμπούλια.
6: Θαλασσινά πουλιά.
5: Με διπλή μουσική καταγωγή. Μια και συναντιέται σε ως μικρασιάτικο πολίτικο της Κωνσταντινούπολης αστικό τραγούδι. Και ένα γαμήλιο Μάρς.
6: Και τα χέρια που την
5: ως επτανησιακή

Πιερία. Και για όσους γνωρίζουν καλά εκεί γεωγραφικά τα μέρη, στο Νέο Παντελεήμονα και στον Πλαταμόνα, που άνοιξαν τα δέντρα ούλα, ένα παραδοσιακό ερωτικό δημοτικό τραγούδι που κατάγεται από εκεί. Με την καταπληκτική φωνή του Γιώργου Μπαγιώκη.

Συγγνώμη, και από την Πιερία να πάμε σε ένα σκοπό της Μικρασίας, σε στίχους του Σπύρο Περιστέρη, και αυτό ερωτικό, αγαπώ μια παντρεμένη.

έχει ένα τραγούδι που έχει για θέμα του έναν τον βασανιστικό έρωτα που κάνει τον άνθρωπο να υποφέρει και να λιώνει για το πρόσωπο που αγαπάει.

φεύγουμε από την Ήπειρο και πάμε στη Δράμα. Πάμε στο Βόλακα της Δράμας. Για να ακούσουμε ένα τραγούδι αποχωρισμού. Ένα τραγούδι που μιλάει για τις δύσκολες εποχές του παρελθόντος. Την ξενιθιά, τον πόλεμο, όπου οι άνθρωποι έφευγαν από τα χωριά τους για να πάνε στην πόλη για δουλειά.

Όποιος έφευγε τότε, πολλές φορές δεν ξαναγύριζε πίσω στην πατρίδα του. Έτσι το τραγούδι είναι ένα σύμνος στην αγάπη, στον πόνο των αποχωρισμών και στην ελπίδα της συνάντησης.

όπως συνηθίζουμε να ακούμε μουσικές από όλο τον κόσμο. Και ξεκινήσαμε από το Τουρκμενιστάν. Με τους Ασκαμπάντ, που τους ξέρουμε εδώ στην Ελλάδα. Συνεργάστηκαν και με τον Θανάση Παπακοσταντίνο.

αφήνουμε το Τουρκμενιστάν και κατεβαίνουμε στην Ιορδανία, όπου εκεί συναντούμε αυτή τη μεγάλη επιτυχία του Παλαιστίνιου Ιορδανού καλλιτέχνη Ισάμ Αλναγιάρ, το οποίο το έχουμε ακούσει και στα ελληνικά από τη Μαρίτσα Ρίζου μαζί σου στο Φως, ελληνική του έκδοση, η μετάφραση του πρωτότυπου είναι «Θα σε αγαπώ για πάντα».

και αφήνουμε την Παλαιστίνη, την Ιορδανία και πάμε στην Νότιο Ιταλία για να βρεθούμε σε ένα φεστιβάλ τραγουδιού, μόνο δεν είναι φεστιβάλ, σε μια μουσική βραδιά που γίνεται κάθε χρόνο.

εκεί. Το φίλαμε πολύ, πέσαμε μούτσο. Ένα τραγούδι που γράφτηκε το 1941 από τη Μεξικανίδα πιανίστρια και συνθέτρια Κονσουέλο Βελάθκεθ, σε μια εποχή που εκείνη ακόμα δεν είχε γνωρίσει, δεν είχε γευτεί το πρώτο της ερωτικό φιλί.

Και θα τελειώσουμε με μια καντάδα από το Σαλέντο της Απουλίας. Μια παθιασμένη καντάδα. Μια κλασική ερωτική καντάδα. Ένας ερωτευμένος άνδρας στέκεται κάτω από το παράθυρο της αγαπημένης του μέσα στη νύχτα ενώ εκείνη κοιμάται.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες.

0: Και τώρα, τι πάει να πει τελείωση η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
1: Στίγμα, η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
0: Θέλω καλές διαφημίσεις, καλά flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ναι.
5: Τα βέρνα μακρινάξατε.
6: 5 λεπτά μετά τις 11.30.
4: Ανά χάθεις.
6: Και πάμε για άλλα 25 λεπτά. Θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία. Μουσικές άτακτα βρωμένες. Λατό FM 103,3. Μεγάλη κύκλη. Ο κύριος Όσκαρ, 2841-025-010, τηλεφωνικό μας κέντρο.
7: Βαθιά στα όνειρά τους.
6: Και πάμε για την τελική κούρσα.
7: Που ήρθε η σειρά τους.
6: Μέχρι τον τερματισμό.

0: και από τα μακρινά ξαδέρφια.
1: Ψάρομαι.
0: Να πάμε.
1: Από δύο χωριά χωριάτες. Και όταν έχουν πάλι.
0: Σε ένα μεγάλο καλλιτέχνη, ο οποίος ήταν και πολύπλευρο ταλέντο. Ζωγράφος, γελιογράφος, θεατρικός συγγραφέας, στιχουργός, σκισσογράφος, ο Χρύσαντος Μποστατσόγλου ή άλλος Μέντις Μποστατσόγλου ή όπως τον μάθαμε Μποστ. Η ημεροποίηση ανήκει στον Θέμη Ανδριάδη. Τα δύο θηρία.

0: Έρχεται και ο χορηγός.
1: Και Plus στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιερά Πέτρας Αγίου Νικολάου στην Ιερά Πέτρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.

Σωτηρία Μπέρου, γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια του λαϊκού και του ρεμπέτικου. Δεν είναι πια μαζί μας. Αλλά σαν την Παρασκευή που μας πέρασε, είχε τα γενέθλιά της. Θα είχε τα γενέθλιά της.

συνθέτης λόγιας μουσικής, Γιάννης Κωνσταντινίδης. Ο συνθέτης, γράφοντας ελαφρά τραγούδια, τραγούδια της ελαφράς μουσικής, Κώστας Γιαννίδης.

0: Πλησιάζουμε στην γραμμή τερματισμού. Όλα το FM 104,3 μεγάκυκλοι, οι μουσικές αταγδαβαρμένες και ο κύριος Όσκαρ ήταν μαζί σας για 3 ώρες από τις 10. Οι μουσικές αταγδαβαρμένες φεύγουν και δίνουν τη σκητάλη στα παλιόπαιδα του Ατίθασα του Μανώλη Δεσποτάκη. Ο κύριος Όσκαρ σας εύχεται μια όμορφη Κυριακή και μια ακόμα ωραιότερη εργάσιμη εβδομάδα.
1: Το θυμάμαι καιρό.
0: Ανανέωνουμε το ραντεβού μας την επόμενη Κυριακή, τελευταία μέρα του Αυγούστου. Στο επανακούει λοιπόν, πολλά φιλιά, κύριος Όσκαρ.

Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέμα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται βασιζόμενοι στην κουρασή σας. Με λίγες μόνο εξ